0: άνοιξε την εμπορική προβλήτα στο ΣΥΡΙΚ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών για Διαφάνεια της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στις ΗΠΑ, αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν άνδρα στο Χιούστον, αφού, όπως ανέφερε η υπηρεσία, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη με το όχημά του στη διάρκεια επιχείρησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτή, Αφοκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά όρεινα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτενα στον ήχο. Κύριος Μαυριδόπουλος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μητροπάνο, Δώσε μου φωτιά, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυρία Κέτι Γκρέι. Άκουγα την άλλη, την είχα και μαθήτρια Παναθημάτη, να παίζει το πρωί στην εκπομπή Μέρι Λίντα και να μην ξέρει ποια είναι. Τι ανακατεύονται με πράγματα που δεν τα ξέρουν? Ο σκληρός χωρισμός, κυρία Κέτι Γκρέι.

1968 ο Άκης Πάνου έδωσε αυτό το τραγούδι στο Μυθικότσι, με διαφορετικούς στίχους βέβαια, και επειδή δεν πέρασε από την Επιτροπή Διοντολογίας το πήρε πίσω. Το 71 ή το 72 το δίνει στη Μοσχολιού με αυτούς τους στίχους. Και η Βικάρα τα απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια.

Μέσα στον κορονοϊό λοιπόν, όταν γινόταν της Μουρλής, ακούω μια μέρα στο σπίτι με το Μέγκα τον Πλούταρχο να τραγουδάει ένα κομμάτι. Λέω κι εγώ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Και το «Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει» τραγούδησε, και το επόμενο. Λέω, αυτό κάτι μου θυμίζει. Δεν το είχα ψυχανεμιστεί στην αρχή. Λέω, κάτι σαχιώτη μου κάνει η μουσική. Και ψάχνω και τι ήταν. Θέλω να φύγω. Στίχη μουσική Μανώλη Σιώτης. Κυρία Μέρι Λίντα. Πατέρας μου έλεγε μια παροιμία: αν τρώγαν, αν όλες οι μέλισσες κάναν μέλι, κάποιοι θα τρώγαν με τα κουτάλια.

0: γνωστό σε αυτό που με ρώτησε ο φίλος μας ο Τζέιμσον. Είναι το τραγούδι, είναι όταν θα γεννηθεί ο γιος σου.
1: Και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
0: Μόνο που κολλάει όπως κόλλαγε η Πάολα με τον Καραμπεσίνη.

Καλημέρα στον φίλο μας το Βαρούτε, το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Την καλημέρα μου και από μένα, λέει, σε όλη την ραδιοφαρέα. Αφιέρωσε το επόμενο. Είναι αυτό που λέμε Στέλιος και ξερό ψωμί.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: η βραδιά.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το όλοι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει
1: ένας άνθρωπος.
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
1: Κάνει το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται να

Λοιπόν, θα πάμε με ένα εμβληματικό τραγούδι για το Στέλιο. Μέχρι το ακριβώς είναι το κομμάτι που ζήτησε από τη Σότια την Τζότου να το γράψει για το φίλο του, τον Ανδρέα τον Καϊάφα, όταν έφυγε από τη ζωή, και γι' αυτό έχει και τίτλο «Έφυγες φίλε». Ο Σούκας το έδεσε με πολύ ωραία μουσική και ο Στέλιος, εκείνο που έχω να πω ήταν ότι επειδή ήμουν μπροστά στο γράψιμο, ο Αντώνης, ο Πετρίδης, στο στούντιο, είναι η πρώτη φορά που έγραψε τον Καζατζίδη 5-6 φορές, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το πει. Τέλος πάντων, το μάζεψε όπως όπως, το μοντάρισε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Δελτίο ειδήσεων. Χαρτί ελπίδα. Και τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κατσά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ χθες βράδυ με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων που δεν περιλαμβάνει θανατηφόρο όπλο, δήλωσε αργά χθες ανώτερος νότιο-κορεάτης αξιωματούχος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν σήμερα την Ιρανική αεράμινα για σημεία εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον 3 εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νέες εκρήξεις ακούγονται στα νησιά Κέσμ και Χάρκ. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από τον Μπανταραμπάς, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινο, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορυθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Πάμε με το επόμενο. Τι έχουμε μετά την Άντζελα? Παράπονό μου. Μάλιστα, Άγγελος,

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Μαυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης, μας ακούει στο δρόμο. Καλημέρα Γιάννη Μάριος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έναρξη εργασίας, λέει, διανομή για προσιεράπετρα. Αφιερώνω σε όλη την παρέα που ακούει Λαϊκά Μονοπάτια. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε, σας ακούω κάθε βράδυ. Την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και ένα απανταζή.
1: Βραδιάζει, ομίχλη έρχεται πάνω στο τζάμι.

Σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεσαι.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι έχει για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

κλείσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα τον Χριστό.

είσαι που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

0: Ηλίος την Ανατολή. Πρωί αμαπούδι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Παντελή Θαλασσινό, Μάικς Χριστοδουλόπουλο και με Ελένη Βιτάλη. Αναθεμάσαι, δε με λυπάσαι που καίγομαι και λιώνω, λέει ο Παντέλος σε στίχους και μουσική δικούς του. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, η Ελπίδα, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ χθες βράδυ με τη σύζυγό του παραγάθησαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμή των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ δύο άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ στο Μπαντάρα Μπά στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρικ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 27 ανακοίνωσε χθες η Μαρίν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έχει επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία, πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Θα μπορούν άφοβα να κυκλοφορούν στην γειτονιά τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Και βέβαια δεν νοείται η έννοια της ασφάλειας χωρίς να επισφραγιστεί η οδική ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός. Ήταν μεγάλη βασική, λέει, προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξη ότι το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια και δίνει το Υπουργείο έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα που δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Από το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία, τόνισε. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Λοιπόν, ο κ. Χρυσογοίδης και η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί ότι υπάρχει το αποτέλεσμα μια συνολική προσπάθεια από του ελέγχου τη τροχέα, με την παρουσία τη τροχέα καθημερινά στου δρόμου, στι πόλει, στι συνοικίε. Και βέβαια υπάρχει ο νέο οδικό κώδικα κυκλοφορία, ο οποίο είναι πιο αυστηρό και πιο αποτελεσματικό. Τώρα ήρθαν και τα εργαλεία. Τα εργαλεία, όπω είπε ο κ. Χρυσογοίδης, θα κάνει την τροχέα πιο γρήγορη, πιο αξιόπιστη και πιο διαφανή. Είπε ότι με τα τάμπλετ αυτά αλλάζει καθοριστικά η διαδικασία βεβαίωση παράβαση και ο τρόπο που θα λειτουργεί ο αστυνομικός της τροχέας. Έχει μεγάλη σημασία ότι έρχονται 400 καινούργια τάμπλετ, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα στην άμεση δράση, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και θα βεβαιώνει και αυτή παραβάσεις. Έφερε ως παράδειγμα το κομμάτι των αλκοτέστ και τη χρήση κράνους. Είπε ότι η αστυνομία διενέργησε 720.000 αλκοτέστ μέσα σε 5 μήνες. Είναι περίπου 42 με 45.000 αλκοτέστ κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα τριήμερο και αυτό είναι ένα θαύμα. Ενώ το κράνος το αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα μέσω σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο φορούν κράνος. Η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσογοίδη, περνά σε μια νέα εποχή. 16 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή να δούμε τον καιρό. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι καλός σε ολόκληρη την επικράτεια, με πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι πολύ ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας, από τα κεντρικά εσωτερικά τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Τερεάς, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ανατολική Ήπειρο, περιοχές που βλέπουν δηλαδή προς την Πίνδο, και τα υπόλοιπα τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα βρέξει πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, όμως αργά το βράδυ σε περιοχές, όπως και αργά το βράδυ σε περιοχές Χαλκιδικής. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να βρέξει σε περιοχές της νοτιοανατολικής Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προλάβει προς την Άγκυρα. 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, ενώ το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλλει τη συνωμοσία με μοναδικό σκοπό έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα περίφημα Ιουλιανά. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις, ενώ το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
Σαν σήμερα το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλεξάνδρος Παπαναστασίου, ο αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλοι τους

ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και στις πολιτικές του αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάγης, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ενώ το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Και το 1967 η Βίβιαν Λι, η Βρετανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος» και στο «Λεωφορείο ο Πόθος», η οποία συγκλώνησε τότε με το σαν πρωταγωνίστρια στο «Σα παίρνει ο άνεμος», μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής.

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα που βρίσκεται ήδη στο δρόμο. Καλό ταξίδι Νίκο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πιθανή πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο τον Μέση. Ο Μέση αρνήθηκε να πάει σπίτι, η Αργεντινή το γύρισε και από 0-2 πήγαμε στο 3-2 και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών, όπως και να το κάνουμε, αυτή της Αργεντινής, η οποία επέστρεψε από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ, αν και μέχρι το 79 ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι λοιπόν, στην Ατλάντα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν για ώρα στα σκηνιά, καθώς η Αίγυπτος χτύπησε αλίμητα στο transition. Όμως η Αργεντινή με αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε και με το Μέση να βάζει τη σφραγίδα του για άλλο ένα παιχνίδι, γύρισαν το σκορ, επικράτησαν με 3-2, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά στο καλύτερο ίσως παιχνίδι στην ως τώρα διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα, πριν από λίγο είχαμε και την Ελβετία, η οποία με 4-3 στα πέναλτι κέρδισε την Κολομβία και έκλεισε ραντεβού με την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ. Λοιπόν, το νέο πετρέλαιο δεν είναι άλλο από το κοινό αλάτι, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες της επόμενης δεκαετίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η Morgan Stanley. Το αλάτι λοιπόν αναδεικνύεται ως στρατηγικό αγαθό για την ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, που κάνει λόγο για το πετρέλαιο της νέας εποχής, και σύμφωνα με την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου βρίσκονται πλέον στο κατώφλι της μαζικής εμπορικής αξιοποίησης και μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τόσο στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην ηλεκτροκίνηση. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το μερίδιο των μπαταριών νατρίου στην παγκόσμια αγορά θα αυξηθεί από μόλις 2% το 2027 σε 20% το 2030 και στο 37% έως το 2035. Η αγορά αναμένεται να φτάσει στις 2,4 τεραβατόρες ετησίως μέχρι το 2035, εξέλιξη που θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 800 δισεκατομμύρια δολαρίων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το χαμηλότερο κόστος. Οι μπαταρίες νατρίου δεν εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το χαλκό και το γραφίτι, ενώ το κόστος παραγωγής τους εκτιμάται ότι μπορεί να είναι κατά 30 έως 40% χαμηλότερο από εκείνο των σημερινών μπαταριών φωσφορικού λιθίου και σιδήρου. Παράλληλα, εμφανίζουν σημαντικότερα καλύτερες επιδόσεις σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας πάνω από το 90% της χωρητικότητάς τους εκεί που οι συμβατικές μπαταρίες χάνουν περίπου τη μισή απόδοσή τους. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι πρώτες μεγάλες εφαρμογές θα αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε ψυχρές περιοχές και την ηλεκτροκίνηση επαγγελματικών στόλων. Τώρα, υπάρχει και γεωπολιτική διάσταση στο θέμα. Σε αντίθεση με το λίθιο και το κοβάλτιο, τα αποθέματα νατρίου είναι άφθονα και σε γεωγραφικά πολύ πιο διασκορπισμένα, μειώνοντας την εξάρτηση των χωρών από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια. Για τις ΗΠΑ, η αφθονία φθηνών αποθεμάτων νατρίου δημιουργεί προϋποθέσεις επαναπατρισμού μέρους της παραγωγής μπαταριών. Η τράπεζα θεωρεί επίσης ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να πρωταγωνιστήσουν στην εαυτή βιομηχανική μετάβαση. Λοιπόν, χθες είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Σύνοδος Κορυφής που επί της ουσίας θα ξεκινήσει σήμερα. Χθες είχαμε το δείπνο και τις προετοιμασίες. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ από θέση ισχύως. Τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Σημείωσε ότι η χώρα μας είναι αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος, δύναμη σταθερότητας και συνέπειες σε κάθε μείζωνα κρίση που ανακύπτει στην περιοχή. Ανέφερε ακόμη ότι η Σύνοδος στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ ανέφερε ότι το επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προς το στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ έως το 2035. Λοιπόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της συμμαχίας, καθώς ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Σήμερα πάντως θα είναι το βασικό θέμα η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η ισορροπία των δυνάμεων Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις κυρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ προς το 2035 και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Συμμαχίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως, χθες είχαμε τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ. Εκεί ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτός που τον έφερε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς υπήρξε ένα ξέσπασμα κατά των Ευρωπαίων. Και μιλήσαν για αρκετή ώρα και για τα F-35 αλλά και για τους κινητήρες που θέλει για το τουρκικό μαχητικό. Παρά τις θετικές δηλώσεις, τις υποσχέσεις περισσότερο που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και φάνηκε να κατανοούν από την Τουρκία ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι περισσότερο στην παρούσα φάση, είχαμε και σκληρή αντίδραση από την πλευρά του Μπενιαμίν Μετανιάχου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN είπε ότι η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις, ο Ισραηλινός ηγέτης κατηγορεί την Τουρκία ότι έχει μολυνθεί από την αδελφότητα των μουσουλμάνων, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο, ότι φιλοξενεί τη Χαμάς και ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Δεν είναι ακριβώς ένας πρότυπος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν απειλεί να καταστρέψει το Ισραήλ. Δεν αποτελεί η δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, συμπλήρωσε για την Τουρκία. Ωστόσο, όπως είναι κατανοητό, το καταλαβαίνετε και εσείς από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νετανιάχου δεν είναι στην καλύτερη του φάση, δεν είναι τόσο δυνατός όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ότι έχει μια προσωπική φιλία, ότι θαυμάζει τον ηγέτη, τον Τούρκο ηγέτη, και ότι βεβαίως από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική μόνο με την συμπάθεια ή μόνο με την προσωπική χημεία που έχουν δύο ηγέτες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Πάντως ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα χθες, οι εικόνες θα τις είδατε όλοι στα δελτία ειδήσεων, πώς έφτασαν οι ηγέτες, πώς έφτασε και ο δικός μας ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το βράδυ αργά το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το καινούριο παλάτι που είχε ο κύριος Ερντογάν, παρόντες ήταν όλοι οι ηγέτες από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να πούμε πάντως ότι σήμερα ξεκινάει όλη η διαδικασία και μένει να δούμε πώς ο κύριος Τραμπ θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το κλίμα, καθώς χθες έκανε επιθέσεις και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Βρετανία. Όλο αυτό πάντως είχε και ένα μουντιαλικό, έτσι, μια μουντιαλική κίνηση, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Στάρμερ, και της Νορβηγίας ντύθηκαν με τις εθνικές στολές των ομάδων που βρίσκονται στο Μουντιάλ, κυρίως γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξουν αντίπαλοι. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη από τις τελευταίες συνόδους του ΝΑΤΟ. Θα δούμε σήμερα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και κυρίως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το δημόσιο πάντως στην Ελλάδα, για να επιστρέψουμε στα εσωτερικά μας, σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει και η ρύθμιση λύνει το γόρτο θεσμό 10 ετιών. Αυτό προβλέπει μια εγκύκλειος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελειώνει ένα παράδοξο, δηλαδή χιλιάδες πολίτες που είχαν απέναντί του το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει, απαλλάσσονται οριστικά από μια πολυετή ταλαιπωρία. Η εγκύκλειος εκδόθηκε χθες, ενεργοποιεί τη ρύθμιση με την οποία το κράτος σταματά να διεκδικεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις, βάζοντας τέλος σε δικαστικές διαμάχες και ξεμπλοκάροντας μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Η εγκύκλειος αυτή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει πλέον δικαιώματα ούτε θα ασκεί δικαστικές διεκδικήσεις. Είναι μια αλλαγή που λύνει μια εκκρεμότητα πολύ σημαντική, κυρίως για τον αγροτικό κόσμο. Καταλαβαίνετε τώρα, κάποιος να είχε παραχωρηθεί στον πατέρα του μια έκταση, να την καλλιεργούν 40 και 50 χρόνια και να βρίσκεται, να βρίσκεται αντιμέτωπο στο δικαστήριο το δημόσιο.

Καλημέρα στο Γιώργο. 1,89 μας λέει είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Μαρούσι. Καλημέρα στη Στέλλα. 1,93 μας λέει στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στον Κώστα που ταξιδεύει από την Αθήνα, στην Αθήνα από τον Βόλο. Ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή, μάλλον με τον Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας. Είναι μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που δείχνει τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και αναδείχθηκε μέσα από την καταστροφή που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουεγιάρα, την ώρα που ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας αυξήθηκε στους 3.685 νεκρούς. Η Βενεζουέλα λοιπόν συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά το διπλό σεισμό και με τις αρχές να ανακοινώνουν καθημερινά όλο και βαρύτερο απολογισμό θυμάτων. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοούμενων. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000. Πάντως, μέσα στην τραγωδία, ένα δυνατό φως ήταν η διάσωση της μητέρας και των τριών παιδιών, που προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κατά τα συντρίμμια ενός κτηρίου που είχε εγκλωβιστεί μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η μητέρα αυτή κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις αδιάκοπες επιχειρήσεις ομάδων έρευνας και διάσωσης από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που συνεχίζουν να εργάζονται στις πληγήσεις.

Που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν σε συνέντευξη που έδωσε κανάλι στο YouTube με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο εξωτερικό, όταν τη ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή, απάντησε με έντονο ύφος που θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Η Λουπίτα Νιόγκο δήλωσε: Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεις σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσε εσύ σε αυτές? Πολλοί ήταν εκείνοι που, ακούγοντας την ερώτηση αυτή, θεώρησαν πως ήταν άστοχοι και πως η ηθοποιός ήταν αλαζονική, ενώ δεν παρέλειψαν να επισημάνουν πως η ίδια πριν δεχθεί να συμμετάσχει στην ταινία δεν γνώριζε τίποτα για την Οδύσσια όπως είχε εξομολογηθεί. Πριν από λίγο καιρό, η ηθοποιός είχε εξηγήσει πως η Οδύσσια του Ομήρου είναι μια αφήγηση από ανδρική ματιά. Και όταν διαβάζει την Ιλιάδα και την Οδύσσια, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών, είχε αναφέρει, και η ιστορία αφηγείται μια πολύ αρενοπή οπτική γωνία. Αλλά αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει πραγματικά τα πράγματα για τη γυναικεία οπτική γωνία, και έτσι βλέπουμε την Ελένη και την Κλητεμνίστρα, πως αυτός ο πόλεμος έχει επηρεάσει και τις δύο. Όλα αυτά από την πρωταγωνίστρια της ταινίας. Νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα, και η ταινία και οι κινήσεις των πρωταγωνιστών, καθώς βεβαίως έχει πέσει ο παγκόσμιος φακός της δημοσιότητας μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και η ταινία. Η ταινία που από την πρώτη στιγμή που ο Νόλαν αποφάσισε να τη γυρίσει είχε την παγκόσμια δημοσιότητα. Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Τελωνία: Έφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείριση των εισαγωγών. Η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Στις 7 Απριλίου του 2027 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθουμένων. Φαράτζ: Από την βουλευτική του έδρα παραιτήθηκε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση, Νάιτζελ Φαράτζ, ο οποίος αντιμετωπίζει έρευνα για την παράνομη δωρεά. Λοιπόν, λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει η μελέτη για την κρουαζιέρα στην Μεσόγειο? Με τάμπλετ τα COVID της κλίσης τροχέα, το θέμα που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Περνάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις σόου και παζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Συντάξεις προς το ιστορικό ρεκόρ, γιατί τρέχουν όλοι στην έξοδο. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λεπέν: Είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Λοιπόν, αυτά από τα νέα και από την ομάδα Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, τα δάκρυα χαράς του Μέση και η ανατροπή της ζωής του. Ο Ζώτα Σίλβα στην Ολλανδία, σήμερα φιλικό Ολυμπιακός. Και η ΔΟΕ ανοίγει στους Ρώσους την πόρτα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ελεύθερος Τύπος: Ο Χάρης των φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Και νέες υποσχέσεις και παζάρια, Τραμπ Ερντογάν. Θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 2029. Οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτετεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατών χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές κλίσεις της τροχέας, τέλος στον μπλοκάκι βεβαίως παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνουν στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Υποψήφια πρόεδρος παρά την καταδίκη η Λεπέν. Εφημερίδα των Συντακτών: Σουλτανάτο. Εντυπωσιακός τίτλος. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει την Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό. Πάμε στη Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη.
Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για τη σύζυγό του και όλοι εναντίον του Άδων στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτας με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στην

Μεσόγειο, υποσχέσεις για F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από το Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ελλάς στην κυβέρνηση, δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή η ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση, προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα, έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα των πλουσίων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πόροι 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχή στο LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στην μοναδική της πινελιά με τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά, βεβαίως είχαμε πολύ υψηλούς τόνους με την Ελλάς να απαντά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στον Άδωνη Γεωργιάδη και την επίθεση που εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατήγγειλε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Στον Υπουργό Υγείας απάντησε η Ελλάς μέσω της αναπληρώτειας εκπροσώπου τύπου της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου. Χαρακτήρισε παλιές και έολες η κυρία Παπαδοπούλου τις συγκεκριμένες κατηγορίες και σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται για την εντυμότητά του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κ. Κοντονής με αυταπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο, υπενθύμησε η κυρία Παπαδοπούλου και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνουν σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης, σημείωσε ότι πριν λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Η κυρία Παπαδοπούλου συνέχισε ότι έξω στην ελληνική κοινωνία, αν κάτι διακρίνεται, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντυμότητά του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους. Ο κ. Γεωργιάδης θυμίζω ότι είχε καταγγείλει τον κ. Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και το είπε ο κ. Κοντώνης, αλλά δεν του έκανε μήνυση. Σε αυτό παρενέβη χθες και ο Θάνος Γλαβίνας, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι όταν πριν λίγο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης είχε κατηγορήσει για το θέμα του ακινήτου τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στη δικαιοσύνη και κατέθεσε μήνυση. Γιατί κάτι τέτοιο δεν έκανε και ο κύριος Τσίπρας απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, αναρωτήθηκε σε συνέντευξή του. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δήλωσε ότι δεν μπορεί να μας πει ο Πρωθυπουργός του Νοβάρτης να πει σε εμάς να μας λέει διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν ένταση πολύ μεγάλη μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και, και της Ελλάς. Μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης σε προχθεσινή του συνέντευξη, εκεί που τα είπε όλα αυτά, είπε ότι πήγε να μας κλείσει με τους ψευδομάτες Νοβάρτης στη φυλακή, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο με το ενίκιο των 500 ευρώ. Έχει βγει μάλιστα, πρόσθεσε ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ και του έκανε μήνυση. Εμένα ο Σαλμάς είπε το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε λοιπόν τα μαύρα λεφτά. Ο διάδοχος, όταν κάποιος λέει αφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτή η αντιπαράθεση θα έχει αρκετά επεισόδια στο μέλλον, δεν θα τελειώσουμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει αντιπαράθεση όσο προχωράμε σε αυτήν την ιδιότυπη έτσι προεκλογική περίοδο, καθώς επισήμως δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, κυρίως με το βλέμμα προς τις δημοσκοπήσεις, καθώς και οι δύο πλευρές βλέπουν σιγά σιγά τη συσπήρωσή τους να ανεβαίνει. Και έχει σημασία αυτό, καθώς δημιουργείται ένα δίπολο που είχαμε αρκετά χρόνια να το δούμε από τότε που ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που φαίνεται να ευνοεί και τα δύο κόμματα τα οποία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα, ένα άλλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview έχει πέσει κάτω από τη μονάδα, είναι στο 0,7 αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, πριν χάσει τους βουλευτές και περάσει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στην ώρα 0 λοιπόν, καθώς ο Παύλος Πολάκης, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σηκώνει το γάντι απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο και έτσι η Κεντρική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει τώρα αν θα αλλάξει την πρόσφατη απόφαση στήριξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα
ή θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές. Παίρνει λοιπόν ένα χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, με επίδικο τη στήριξη λοιπόν ή μη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχουν αρκετά πρόσωπα, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς, που προκρίνουν ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, ο Παύλος Πολάκης, έχει δηλώσει παρόν στην μάχη για την ηγεσία του κόμματος, αφισβητεί ουσιαστικά τον Σωκράτη Φάμελο, και όπως έγραψε πρόσφατα σε μια ανάρτησή του, η μάχη θα είναι ήταν ή επιτάς. Το δίλημα είναι ξεκάθαρο, θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι, να μην λείψει κανείς. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αρκετοί που θέτουν ένα θέμα ότι ποιοι πλέον παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θέλουν να παραμείνουν και μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί υπάρχει η άποψη ότι αρκετοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, έχουν αποφασίσει να δοκιμάσουν τη τύχη τους σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό, και δεν είναι αυτό πολιτικά ηθικό να μείνουν και να υποστηρίξουν την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου. Όλο αυτό βεβαίως τώρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ εσωκομματικό παρασκήνιο. Μένει να δούμε αν η Τρόικα θα παραμείνει ενωμένη, δηλαδή Πολάκης, Δούρου, Παπάς, ή Δούρου και Παπάς θα έχουν μια διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει ο Φάμελος να παραιτηθεί και να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, σε μια χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Πολάκης είπε ότι άμα στηρίζει τον Τσίπρα, λέγοντας προς τον κύριο Φάμελο, παρετήσου και πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει. Ακούγονται και κάποιες ακρότητες, καταλαβαίνετε τώρα, στα εσωκομματικά αυτές τις στιγμές. Είναι κρίσιμες στιγμές για το ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε τώρα τι απόφαση θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή.

Απομένουν 2 λεπτά πριν τις 6. Ακολουθεί η Κατερίνα Σέρετη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεά της αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Πατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι. Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου. Καλοκαιράκι και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα, και είναι ωραίο αυτό το πράγμα γιατί έχει και ωραίο καιρό ρε παιδιά, δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι, να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν που είναι Δετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως τα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες ας πούμε οι συννεφιές και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 37. Στην Ήπειρο από 16 έως 31. Στη Στερεά από 19 έως 35. Στην Πελοπόννησο από 16 έως 32. Στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31. Και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική και από το απόγευμα θα γίνουν δυτική. Στο νότιο Αιγαίο δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματα.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το έλεγε. Καλημέρα, κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγανε όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε μη γίνει αγώνα. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Έτσι και χθες θεωρούσαν σίγουρη την Αργεντινή από την αρχή ότι θα παίρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα του χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχεδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, τον νόησο έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος δραματικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα τους, την καλημέρα του 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλουστη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο.

Θα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού κτλ. Από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν, να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο Πρίντεζης, μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά όχι τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει. Ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα το δει ξανά την Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε τον αγώνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρόξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεχηρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σιρήνες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία ΕΕ-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χθες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί το ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, να κάνει εξετάσεις μετά για το χοληστερίδι. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα, τον πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει, λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου, μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί, το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει, όταν συμπαθεί κάποιον δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίναν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε νωρίτερα, αυτό το κάνει ο Ερντογάν μάλλον, ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, σιγά μην το φτιάξαν για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο. Και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σε μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο, το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις, η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την δεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία, και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και περιορισμοί, οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει, για παράδειγμα, η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του. Ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε, δηλαδή νομίζω 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες και είμαστε και εμείς μέσα, έτσι.

άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι, για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές.

Μιλώντας στο CNN, είπε ότι ναι, έχουμε πολύ και έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

πιο συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά δίνοντάς τους το γάλα της μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σταθούμε με τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε ναι. γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Κατερίνα. Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελατολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη.
1: Είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, καλή τύχη, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: Α, γι' αυτό που είπε. Ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα? Γιατί
1: έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα ναι. τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
1: Ποια πράγματα?
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή.
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
0: Ναι, ότι τι.
1: Να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται. Μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, ναι, Κατερίνα, στο, ναι, σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά
2: για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε ο Όμηρος. Δηλαδή.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη.
0: Μπορεί. Μη, όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί.
1: Κοίτα,
0: δεν ξέρω.
1: Είπε, μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα.
0: Α, γιατί και διάβασε,
1: αγνούσε, ναι, την ύπαρξή της. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσια, απλώς να διάβασε το ρόλο της. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό. Είναι ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο. Είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Notting Hill που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς. Και μπαινό βγαίνει κόσμος και τις κάνουν ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, και δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Κάθε ένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα, συγγνώμη. Τώρα για τον συνάδελφο εκεί, λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή βλακεία. Τέλος πάντων. Ήταν
1: μια. Να κάνει μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: ήθελε να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση αυστηρά θα μπορούσε να είναι: θα πω
2: πίσω
1: εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ, λοιπόν, μια νοησία που είπε η άλλη, ότι γιατί έχει κάτσει και άλλη 5 ώρες εκεί πέρα, μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση και
1: τώρα,
2: λοιπά.
1: Γιατί
2: και
1: τι δικαιολογείς? Τι δικαιολογείς?
0: Τι δικαιολογείς? Τι δικαιολογείς?
2: Παιδιά, λέω το εξής, είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω, μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό, λέω. Θα μπορούσε να το δει κάπως έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί, και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής, αρχαίας ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Ρε, αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Να πω ότι
2: να μην προσληφθούν νέες γενιές.
1: Ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια, σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα, ναι, ομηρικά έπι και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν εκπληκτική απάντηση.
2: Εγώ, λοιπόν, θεωρώ, να το πάω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να το δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ., που ανάθεμα πώς ήταν όλη η κοινωνία τότε, η παγκόσμια, τον 8ο αιώνα, σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες. Η Πινελόπη δεν κάθεται απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
0: Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι, μπανά.
2: Που έκανε.
1: Δεν
2: η Ναυσικά,
1: ξέρει.
2: Η Καλυψό, η Αριθιά Αθηνά.
1: Η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο.
0: Η Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα, γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή,
1: λοιπόν,
0: είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι, θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
2: Δεν αφήνει κανένα
0: εντάξει,
2: να
0: παίξει. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά επί. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Είναι,
2: για σένα
0: εγώ
2: πρώτα.
0: Θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και θα είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια.
2: Ναι.
0: Μπορείς.
2: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν την υποτιμούν, δεν ασχολούνται μαζί της, δεν πηγαίνουν παραπέρα, δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβους, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια και να μην κάνει αυτή
0: τη δουλειά. Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο.
1: Του
2: cancel culture, αυτό είναι άλλο το woke και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν. Μα δεν ξέρω τι. Ήταν αυτά που ήταν.
1: Είδατε νωρίτερα ένα πόσο στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά και όλα
2: θα τον ανεβάσουμε.
0: Να τον ανεβάσετε, παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμπσον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Ναι. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 57 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδιά 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουνα πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό τέλος πάντων κόλπο. Περιφερειακή τέλος πάντων συνεργάτης. Αλλά πια ασχολούνταν με αυτά και μιλάω και της λέει, μου λέει πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Επίδαυρο και αυτά. Λέω και μάλιστα η πλάκα, λέω προσπαθώ να μάθω τα παιδιά μου να πάνε και λέω αυτή η κοπέλα, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα. Και της λέω και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο, μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει 5 χρονών όταν ήταν και μου έλεγε την επόμενη μέρα ο κρέοντας πρέπει να πεθάνει. Τότε λέγε πλάκα, μου έλεγε. Και τι μου απαντάει η κοπέλα. Μου λέει, μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι,
2: το λέγε σοβαρά.
0: Όχι.
2: Ότι πρώτον το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Αν κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει, τέλεια. Υπέροχα.
2: Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακός, από ότι θα του λέγατε μπράβο για το στίχο, το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήτανε, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νόμιζα θα λέγεις για την ασπίδα του Αχιλέα κι εσύ.
2: Τι?
0: Την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Δεν θα βρίσκεται.
2: Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό ακόμα καλύτερο.
1: Είναι το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Τώρα
3: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 17 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην Κερκυρά και στους 99 και 3 στα FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χονδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Γλυκίσας. Και σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες βλέπουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί που τέτοιες ώρες είχαμε 23 βαθμούς, σήμερα έχουμε αυτή την ώρα 21 βαθμούς. Μάλιστα μας δείχνει ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 32 βαθμούς. Εντάξει, για μέσα Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, δεν λες και ότι είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, μια χαρά είναι. Τα ποσοστά υγρασίας χαμηλά, αυτό κι αν είναι ευχάριστο νέο. Δεν έχουμε αυτή την κόλλα. Και μέχρι 4 μποφόρ, δυτική και βορειοδυτική άνεμη. Γι' αυτό δεν έχουμε υγρασία.

και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τα πρόστιμα από την τροχέα να πέφτουν βροχή και πολύ καλά κάνουν. Έχουν ενταθεί οι τροχονομικοί ελέγχοι στα νησιά του Ιωνίου και πάρα πολύ σωστά, όταν δεν φοράς κράνος, όταν δεν φοράς ζώνη, όταν έχεις καταναλώσει αλκοόλ και οδηγάς, όταν δεν έχεις δίπλωμα και πάλι οδηγάς, πολύ καλά κάνουν και ρίχνουν τα πρόστιμα. Η τήρηση των κανόνων είναι απαραίτητη. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι οδική ασφάλεια απαιτεί υπευθυνότητα από όλους. Το έχουμε ξαναπεί. Αν δεν προσέξουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας, κανείς δεν θα μας προσέξει. Όμως γεννιέται ένα ερώτημα, ένα εύλογο ερώτημα. Η ευθύνη για τα τροχαία που συμβαίνουν βαραίνει μόνο τον οδηγό? Γιατί την ίδια στιγμή που η πολιτεία δείχνει αυστηρό πρόσωπο στους ελέγχους, πολλοί δρόμοι παραμένουν γεμάτοι λακκούβες, ελλειπή σήμανση, γεμάτη επικίνδυνα σημεία που εδώ και χρόνια περιμένουν παρεμβάσεις. Τα πρόστιμα εισπράττονται άμεσα, οι παρεμβάσεις όμως, οι υποδομές όμως, βελτιώνονται με πολύ πολύ αργούς ρυθμούς. Γι' αυτό δημιουργεί την αίσθηση σε πολλούς πολίτες ότι η αυστηρότητα εξαντλείται στον έλεγχο και όχι στην πρόληψη. Πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι η έλεγχη γίνεται μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Λάθος, λάθος, δεν γίνεται για εισπρακτικούς λόγους. Γίνεται για την προστασία τη δική μας, αλλά δεν πρέπει να τελειώνουν. Η προστασία η δική μας δεν πρέπει να τελειώνει μόνο στους τροχονομικούς ελέγχους. Η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα καταστολής. Είναι και θέμα συντήρησης, σχεδιασμού και ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Γιατί ασφαλείς δρόμοι σημαίνουν λιγότερα ατυχήματα, λιγότερες ανθρώπινες απώλειες και λιγότερες αφορμές για πρόστιμα. Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται από όλους, αλλά και το κράτος οφείλει να κάνει το δικό του μέρος της δουλειάς. Γιατί η ασφάλεια στους δρόμους δεν χτίζεται μόνο με μπλοκάκια κλίσεων. Χτίζεται πρώτα απ' όλα με δρόμους που δεν κρύβουν κινδύνους σε κάθε στροφή.

0: θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την προκήρυξη 600 νέων προσλήψεων του Πυροσβεστικού Σώματος όλη τη χώρα. Από αυτούς οι 15 πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων Επιθυτεία θα ενισχύσουν την Κέρκυρα και τους Παξούς. Συγκεκριμένα, οι 10 νέες οργανικές θέσεις κατανέμονται στην Κέρκυρα και 5 στους Παξούς, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της πυροπροστασίας των νησιών. Στην ΕΡΤ μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κέρκυρας, Νίκος Καραταράκης, ο οποίος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στην εξαίρεση της Κέρκυρας από την καταβολή του επιδόματος παραμεθόριου. Θυμίζουμε ότι οι πυροσβέστες που υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας δεν δικαιούται το επίδομα παραμεθόριου, ενώ αντίστοιχα αυτοί της Ηγουμενίτσας το δικαιούνται. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Νίκος Καραταράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κέρκυρας.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια με τις ομοσπονδίες μας από την Αθήνα. Έχουμε ενημερώσει και τους βουλευτές και όλους τους βουλευτές. Θεωρούμε ότι πρέπει και η Κέρκυρα να ενταχθεί στο επίδομα παραμεθωρίου και να μπούμε κι εμείς. Γίνεται αυτή η προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Έχει βγει προεδρικό διάταγμα, μας έχει εξαιρέσει, έχει αφήσει τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος να αποφασίσει για όμορες υπηρεσίες κτλ. Το τελευταίο ΦΕΚ που βγήκε δεν μας έχει μέσα. Κάναμε μια επίσκεψη στον κύριο Γκίκα, στον υφυπουργό μας. Θα κάνει την προσπάθειά του, μήπως μπορέσει και εντάξει και εμάς. Θεωρούμε ότι η Αλβανία είναι στο 1,5 μίλι, πόσο είναι 2 μιλιά. Είμαστε σύνορα ούτως ή άλλως. Έχουν βάλει την Ηγουμενίτσα, έχουμε εξαιρεθεί εμείς. Το προεδρικό διάταγμα αναφέρει ότι για στερεά Ελλάδα και τα λοιπά, δεν αναφέρει για νησιωτικές περιοχές. Κολλάμε σε μία λέξη, ας πούμε, ότι έπρεπε να εντάξουν και την Κέρκυρα, ότι είναι νησιωτική περιοχή, και έπρεπε να εντάξουν και την Κέρκυρα σε αυτό, να γραφτεί ότι πρέπει να μπορούν και νησιωτικές περιοχές. Όλο το Αιγαίο είναι, ακριτικές περιοχές είναι, κολλήσαμε σε μία λέξη. Εν τω μεταξύ, εντάξει, κάνει και την προσπάθειά της και η αστυνομία και το λιμενικό, έχω επαφές. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και με την Ομοσπονδία και με τους βουλευτές. Θα κάνουμε πάλι ξανά τις επαφές μας. Ίσως το καταφέρουμε. Εντάξει, να δείτε τώρα, επειδή η πυροσβεστική έχει μπει στις Πανελληνίες, για να βγει μια προκήρυξη και να πάρουν κοσμούς από την πυροσβεστική, θα πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες που να είναι σύνομες με τους νόμους. Εκεί υπάρχει δυσκολία. Θεωρούμε ότι αφού βρήκανε κάποιο τρόπο να γίνουν οι προσλήψεις, θα μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα θα δούμε και τα καθήκοντά τους. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι ΕΜΟΔΕ που πήραν τα παιδιά για 6 χρόνια δεν έχουν καθήκοντα για αστικά συμβάντα κτλ. Δεν επανδρώνουν βάρδιες, δηλαδή δεν μας βοηθάνε ως βάρδια στα αστικά συμβάντα. Είναι κυρίως για δασικές πυρκαγιές κλπ. Και παίζουν βοηθητικό ρόλο. Αυτό δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, είναι εσωτερικά. Απλά όποιοι συνάδελφοι έρχονται στην Κέρκυρα, όσο άτομα έρχονται, βοηθάνε και εμάς σε διάφορους τομείς. Θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν μεγάλες σειρές στην πυροσβεστική που σε 2-3 χρόνια θα φύγουν πάρα πολλά άτομα, το αρχηγείο το γνωρίζει ήδη, θα πρέπει να κάνει ενέργειες.
0: Έντονη κριτική προς την κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της συγκεκριμένης απόφασης, δηλαδή της εξαίρεσης της Κέρκυρας από το επίδομα παραμεθωρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η απόφαση ήρθε με καθυστέρηση 8 μηνών και έγινε αντικείμενο πλήθους πανηγυρικών δηλώσεων από βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης σε περιοχές που εντάχθηκαν στο μέτρο. Η Κέρκυρα, όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν συμπεριλήφθηκε στις παραμεθόριες περιοχές που δικαιούνται το επίδομα, παρότι απέχει μόλις 2 ναυτικά μίλια από τις αλβανικές ακτές. Το κόμμα σημειώνει με έντονο ύφος πως το νησί δεν φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια του νόμου για την κυβέρνηση, παρά τη γεωγραφική του θέση στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Στην ανακοίνωση των βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνγκης, υπενθυμίζει ότι στήριξε την ένταξη της Κέρκυρας στο επίδομα παραμεθωρίου μέσα από συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, χαρακτηρίζοντας το αίτημα δίκαιο και ουσιαστική αναγνώριση της δύσκολης υπηρεσίας των σωμάτων στην ασφαλεία στην περιοχή. Το κόμμα ασκεί παράλληλα κριτική στον τοπικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης και στο τοπικό παράρτημα της κυβερνώσεως παράταξης, σχολιάζοντας ειρωνικά τη δυσκολία τους να σχολιάσουν δημόσια το ζήτημα και καλώντας τους να δεσμευτούν για την ένταξη της Κέρκυρας στο μέτρο σε επόμενη κυβερνητική θητεία.

επέμπτοντας στα θέματα που αφορούν την πυροσβεστική, την πυροπροστασία, αλλά και την προληπτική, αντιπυρική προστασία. Είχαμε ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων που κατέθεσε η Πρωτοβουλία Πολιτών για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου στο φυλακών προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ζητώντας να συζητηθεί στην ζητώντας να μπει το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης και να συζητηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος του αιτήματος είναι η προστασία περιουσιών και δημόσιων υποδομών, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα που γειτνιάζουν με το άλσος φυλακών από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς και η πλήρης αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου με τη δημιουργία χώρων αναψυχής, ανθρωπεδίων, παιδικών χαρών, πολιτισμού και στάθμευσης. Η πρωτοβουλία σημειώνει ότι το αίτημα βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους κατοίκους, η οποία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν πίεζε ο χρόνος λόγω της ανάγκης άμεσης λήψης προληπτικών μέτρων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Οι κάτοικοι εκφράζουν επιφυλακτικότητα απέναντι σε όσα χαρακτηρίζουν οι μήμετρα, αναφέροντας ενδεικτικά το μερικό και επιλεκτικό καθαρισμό που πραγματοποιήθηκε στις παρυφές του Άλσου στο ύψος της οδό Κύπρου μετά την πρώτη τους παρέμβαση στις 26 Μαΐου. Παράλληλα, εκφράζουν επιφύλαξη για τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου μετά τη συνάντησή του με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κέρκυρας, που συζητήθηκε το θέμα στις 5 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζει το Άλσος φυλακών πνεύμονα της πόλης λόγω της κομβικής του θέσης. Τονίζοντας ότι παραμένει εγκατελειμμένο και υποτιμημένο παρά το ρόλο που θα μπορούσε να διδραματίσει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων σε επίπεδο υγείας, ψυχαγωγίας και άθλησης. Την ίδια ώρα είχαμε και απάντηση από τη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας για την απαγόρευση της ΑΜΚΕ στην πυροπροστασία στην περιοχή των Αγίων 10. Η υπηρεσία εξηγεί ότι η απόφαση βασίστηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην ισχύουσα απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές. Υπενθυμίζει τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που είχε ο νομός της Κέρκυρας για το Σάββατο 4 Ιουλίου και την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη με την οποία απαγορευόνταν η διέλευση παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα και άλλες ευαίσθητες περιοχές. Η Διεύθυνση Δασών τονίζει ότι λόγω

έχει δράση πυροπροστασίας με, συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε περιοχή δασικού χαρακτήρα σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Και τέλος, η Διεύθυνση Δασών σημειώνει ότι η ΑΛΜΚΕ δεν είναι ενταγμένη στο Ειδικό Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και κατά συνέπεια δεν διαθέτει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε θέματα δάσου προστασίας. Πάμε και σε μια άλλη είδηση. Χθες είχαμε τα εγκαίνια του νέου επιβατικού σταθμού στους Παξούς, συνολικής επιφάνειας 320 τετραγωνικών μέτρων και προϋπολογισμού 911.000 ευρώ. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα. Το έργο αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Παξών. Και θυμίζουμε ότι πριν τα εγκαίνια έγιναν χθες το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης είχε ξεκινήσει η ανέλκυση των δύο καμένων ιστιοφόρων που είχαν βυθιστεί στο λιμάνι του Γαΐου. Ευτυχώς λοιπόν που είχαμε και αυτά τα εγκαίνια, διαφορετικά ποιος ξέρει μέχρι πότε αυτά τα δύο καμένα σκάφη θα ήτανε στο λιμάνι εκεί των Παξών.

λέγαμε ότι αυτή θα ήταν και η εβδομάδα με τις ειδικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την εκλογή του Προεδρείου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της θητείας των Δημοτικών Συμβουλίων. Στο Δήμο του Βορρά, κατά την ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Συμπαράταξη Πολιτών, υπήρξε ένταση, λεκτική επίθεση, αδιαφορία του Προεδρείου και την αδιαθεσία της Αντιδημάρχου Σπυριδούλας Κόκαλη, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Συμπαράταξη Πολιτών, η παράταξη υπερψήφισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο για τη θέση του Αντιπροέδρου και στήριξε την Ελένη Ξάνθου της Λαϊκής Εισπύρωσης για τη θέση της Γραμματέως. Στον αντίποδα καταψήφισε την επανεκλογή του Παναγιώτη Παπαδάτου στη θέση του Προέδρου, καταλογίζοντάς του με ρεπτική στάση που οξύνει το κλίμα στις συνεδριάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την εκλογή της Γραμματέως, Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας προχώρησε σε προσβλητική αναφορά εις βάρος της κυρίας Ξάνθου και παρά τις εκκλήσεις του επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών του κ. Βάρελη και των υπόλοιπων μελών να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, ο Σύμβουλος αρνήθηκε με έντονο ύφος. Η παράταξη στρέφει τα πυρά της προς τον Δήμαρχο και προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατηγορώντας τους ότι αντιμετώπισαν το περιστατικό με αδιαφορία. Όπως τονίζονται, αντί να καταδικάσουν τη συμπεριφορά, επιχείρησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Απέναντι στο περιστατικό, αντέδρασε έντονα η Αντιδήμαρχος Σπυριδούλα Κόκαλη, ζητώντας καθαρές τοποθετήσεις. Η επιμονή του Δημάρχου και του Προέδρου να αγνοούν τις παρεμβάσεις της προκάλεσε μεγάλη ένταση, με συνέπεια η Αντιδήμαρχος να ενσταθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αυτά επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Συμπαράταξη Πολιτών για την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου για την εκλογή του Προεδρείου, όπως είπαμε, του Δημοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Κέρκυρας. Στο Νότο τώρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Νέα Αρχή για την Νότια Κέρκυρα, Αλέξανδρος Αλεξάκης,

καθώς, όπως υποστηρίζει, ο πρόεδρος, αντί να λειτουργεί ως αντικειμενικός καταγραφέας και εγγύητης της αλήθειας, πολλές φορές είδαμε να διαστευλώνει την πραγματικότητα, να παρουσιάζονται τα γεγονότα μέσα από το φίλτρο της Δημοτικής Αρχής και να χρησιμοποιείται ακόμη και ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου ως εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας.

ουσίας φτάσαμε 7 και 57 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στους 99 και 3. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μικρής έκτασης φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα στο ξηροχώρι Χαλκιδόνας σπέβδουν για επιτόπιο έλεγχο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ-ΗΠΑ κυριαρχούν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην Άγκυρα. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χτες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χτες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χτεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση κυρώσεων και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χτες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα 18 δημοκρατικοί Αμερικανοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούν το Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήτευση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη το μεσημέρι στην Κοζάνη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανακαλείται από τις ΗΠΑ η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε χτες βράδυ ο Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Νωρίτερα 3 δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες. Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότιο Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα προβλέπεται για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γυροορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα οι άνεμοι πνέουν με τα βλητήτρια μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χονδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Αναγκαίο ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αντίφαση την ώρα που διαφαίνεται ένας νέος κύκλος ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως στον τουρισμό, στις κατασκευές και στις υπηρεσίες. Το δημόσιο υπόβαθρο του νησιού καταραίει με ολαιόνια μεγαλύτερη ταχύτητα. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσες ακόμη επενδύσεις μπορεί να προσελκύσει η Κέρκυρα, είναι αν μπορεί πλέον να τις αντέξει. Δεν πρόκειται για μία ακόμη απαισιόδοξη διαπίστωση. Είναι η εικόνα που προκύπτει από την καθημερινότητα. Δρόμοι που υποχωρούν, δίκτυα ίδρυψης που σπάνε διαρκώς, αποχετεύσεις που έχουν εξαντλήσει τα όρια τους, σχολικά κτίρια που γερνούν, λιμενικές εγκαταστάσεις που ασφιχτιούν, κυκλοφοριακό που επιδεινώνεται, αντιπλημμυρικές ελλείψεις, ενεργειακές και περιβαλλοντικές πιέσεις. Όλα μαζί συνθέτουν ένα ενιαίο πρόβλημα. Τη γύραση της δημόσιας υποδομής, γράφει ο Γιώργος Κατσαίτης και το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία από το Άλσος Φυλακών για την πυροπροστασία και τη διαμόρφωση του Άλσος Φυλακών. Ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής που κατέθεσαν έγγραφα με 250 υπογραφές για να ενταχθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Το Άλσος είναι παρετημένο και εγκυμονεί κινδύνους, επισημαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός στο Γάιο Παξών, επένδυση 911.000 ευρώ από τον Όλκε. Το κτίριο των 320 τετραγωνικών μέτρων αποτελεί τη νέα πύλη εισόδου των Παξών, εξυπηρετώντας ακτοπλοεία, μικρή κρουαζιέρα και μελλοντικά το υδατοδρόμιο του νησιού. Λαϊκή συσπήρωση, όχι στα ναύδετα, ναι στο δημόσιο χαρακτήρα της Γαρίτσας. Την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μόνιμου αγκυροβολίου στον όρμο της Γαρίτσας και συνολικότερα στην πολιτική αξιοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων για επιχειρηματικούς σκοπούς, διατύπωσε η Λαϊκή Συσπήρωση σε εκδήλωση συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι του Άλσους Γαρίτσας Ανεμόμυλου με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και εκπροσώπων φορέων. Η απάντηση του Δασαρχείου στην ΑΛΜΚΕ, η πρόσκληση ήταν για πάρτι με σουβλάκια και όχι για πυροπροστασία. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Η Θεσπρωτεία βάζει πλάτη για τις συντάξεις των Κερκυραίων. Μεταφορά 500 φακέλων για να επιταχυθούν οι συντάξεις, έρχονται ανακαινήσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ Κέρκυρας. Η μεταφορά 500 φακέλων συνταξιοδότησης από την Κέρκυρα στη Θεσπρωτεία αποτελεί τη λύση που επέλεξε η διοίκηση του ΕΦΚΑ προκειμένου να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση του τοπικού υποκαταστήματος και να επιταχύνει την έκδοση των συντάξεων. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Σωματείο Συνταξιούχων, ο ΑΕ Κέρκυρας, καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, υποστηρίζοντας ότι ασφαλισμένοι παραμένουν για μήνες σε αναμονή, ακόμη και για την ολοκλήρωση βασικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη συνταξιοδότησή τους. Νέα βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΔΕΙΑΚ, χωρίς νερό 6 περιοχές, κυκλοφοριακό έφραγμα στην Εθνική Παλιοκαστρίτσας. Η βλάβη στον κεντρικό αγωγό εκεί στην Παλιά Εκάτη. Εκτός ότι άφησε χωρίς νερό αρκετές περιοχές, γύρω περιοχές, δημιούργησε και έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς
αποκλείστηκε το σημείο από την τροχέα για να μπορέσει το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ να δουλέψει και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Έτοιμα με 250 υπογραφές για την πυρική προστασία του Άλσου των φυλακών, κάλεσμα για μαζική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς με το βλέμμα σε λιμενικά έργα, Κικίλιας και Γκίκας εγκαινίασαν το έργο στο Γάιο, μήνυμα για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στην Κέρκυρα, τους Παξούς και τα Διαμπότια νησιά, έστειλε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης του Υπουργού Βασίλη Κικίλια και του Υφυπουργού και Βουλευτή Κέρκυρα Στέφανου Γκίκα σε Κέρκυρα και Παξούς. Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων και κεντρική φωτογραφία. Οι τρεις κερκυραίες αθλήτριες που κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης με τα χρώματα της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading που πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία. Πρόκειται για τις Γεωργία Αργυρού, Φέλη Καβάδα οι οποίες ξεκίνησαν από τον Κερκυραϊκό Σύλλογο Σιρήνες του Βορρά και πλέον είναι αθλήτριες των Αποσπερίδων Νέας Σμύρνης και η τρίτη η Σοφία Κρητικού που πλέον ανήκει στο Σύλλογο ΑΓΟΠ Μυρτάλη Περιστερίου. Μπράβο στα κορίτσια! Συνεχίζουμε με αθλητικά διπλή εκπροσώπηση Νόβη στο προπονητικό κοινόβιο της Σκοπελωτικής Ομοσπονδίας. Και στην Κέρκυρα για 27η χρονιά το τένις Tour Junior Θεόδωρος Καλατζής.

0: Προχθές είχαμε και την επιθεώρηση του νέου φωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Βόρειας Κέρκυρας από τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων Γιάννη Τερπεκλή, ο οποίος μετά στις δηλώσεις που ακολούθησαν της επιθεώρησης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως τον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί η επέκταση του φωτισμού προς τη Νότια Κέρκυρα, ενώ δρομολογούνται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και αντιπλημμυρικά έργα. Ας ακούσουμε τι δήλωσε για τα έργα αυτά ο αρμόδιος στην Περιφερειάρχης Γιώργος Μάμαλος, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Η πρώτη παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει είναι από την περιοχή της γέφυρας των γιατρών μέχρι το λίγο παραπάνω από το Ρικίνι. Είναι μια απόσταση περίπου 12-13 χιλιόμετρων, το οποίο το καλύψαμε. Θυμόσαστε ότι δεν υπήρχε καθόλου φωτισμό στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, διότι όπως ξέρετε στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Τρουμπέτας που λέμε υπάρχουν και ομίχλες. Ειδικά του χειμερινού μήνε.
2: Και είχαμε, οπότε, και πολλά ατυχήματα, ναι.
1: Είχαμε και ατυχήματα. Νομίζω ότι η παρέμβαση αυτή στοχεύει καθαρά στην ασφάλεια του οδικού δικτύου. Και όχι μόνο εκεί, έχουμε προχωρήσει και ήδη από την Κασιόπη μέχρι και την Αχαράβη. Έχει ολοκληρωθεί η παρέμβασή μας εκεί. Έχει μπει και εκεί φωτισμό σε όλο το οδικό δίκτυο. Και παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει δηλαδή τα πάνελ και έχουμε φέξει την περιοχή του Κάβου, της Άνω Λευκύμης, και προχωράμε προς Μαραθιά, Αργυράδες, στην περιοχή της Λίνιας, Βραγανιώτικα, και σιγά σιγά ο φωτισμός αυτός θα εξελιχθεί και από τα Μοραΐτικα και από το Μιραμάρε προς Μπενίτσες, ειδικά σε σημεία τα οποία είναι σκοτεινά, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Εμείς αυτό είναι το μέλημά μας, δηλαδή όπου υπάρχουν σκοτεινά σημεία να τα φωτίσουμε. Εμείς σε πρώτη φάση πρέπει να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει, γιατί αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για όλες τις περιφερειακές μας ενότητες, 70 χιλιόμετρα έτσι σκοτεινό σημείο του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Σε πρώτη φάση το λοιπόν στην Κέρκυρα είχαμε βάλει 30 χιλιόμετρα, τα οποία ήδη ολοκληρώνονται. Στη δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε και σε τέτοια σημεία όπως ακριβώς είπατε, στη Δασία. Στη Δασία, την οποία όπως καλά γνωρίζετε, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση, ειδικά από την περιοχή εκεί της γέφυρας του Μέλτιν μέχρι και λίγο πριν τον Μπαρμπάτι. Έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη παρέμβαση. Φτιάξαμε και ένα πεζοδρόμιο στην περιοχή της Δασίας. Βάλαμε και κολόνες φωτισμού. Ήδη έφεξε και εκεί το συγκεκριμένο σημείο. Θα προχωρήσουμε το αμέσως προσεχές διάστημα σε διαγραμμίσεις, και όχι μόνο εκεί, και σε άλλα σημεία του επαρχιακού δικτύου. Διότι και οι διαγραμμίσεις χρειάζονται, είναι και αυτή ασφάλεια έτσι, για το οδικό δίκτυο.
0: Σε ένα άλλο θέμα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες είναι η διαχείριση απορριμμάτων στο Νότο, με χιλιάδες, μάλλον με τόνους σκουπιδιών να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία όπως αυτό στο Μωραΐτικα, και έτσι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτίκων κατέφυγε στην εισαγγελία πρωτοδικών Κέρκυρας καταθέτοντας αναφορά καταγγελία. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεκτη χρωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρος Αλεξάκης τόνισε ότι η ανάγκη μεταφορίας απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας ήταν γνωστή εδώ και χρόνια, γεγονός που κατά τον ίδιο καθιστά τη Δημοτική Αρχή ανεπαρκή στον προγραμματισμό και την κυβέρνηση καθυστερημένη στην πρόληψη και τον συντονισμό.
3: Τεράστιους όγκους και σε ύψος αλλά και σε μήκος σε όλη τη διάρκεια αυτού του δρόμου, ο οποίος ξεκινά από την Εθνική Λευκύμης λίγα μέτρα από το κόμβο στο κέντρο της περιοχής μας, και σε αυτός ο δρόμος δηλαδή πλημμύρες από σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία δεν ήταν φυσικά, ήταν απορρίμματα τα οποία αποθέταν οι κάτοικοι των μοναχητικών και επιχειρηματίες. Φυσικά ήταν και αυτά μέσα, αλλά ήταν απορρίμματα που τα οποία περισσότερα ήταν απορρίμματα τα οποία έφερναν οι σκουπιδιάρες του Δήμου. Κατάφεραν και δημιουργήσαν αυτό το έκτρωμα, αυτό το παράνομο σμά. Ένα από τα πολλά σμα, μάλλον, θα έλεγα, τα οποία δημιουργήθηκαν στην Νότια για το τελευταίο δίμηνο. Και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φτάσουμε σε μηνύσεις, σε αγωγές κατοίκων, συλλόγων, κανάλια μέσα για να ζητήσουμε το αυτονόητο να φύγουν άμεσα αυτά τα σκουπίδια, γιατί μιλάμε για δημόσιο κίνδυνο της. Μαζεύτηκε ένα μέρος του κομματίου. Χθες είχαμε μια εισάρτηση στο γεγονός, μια κηδεία ενός καλού ανθρώπου στην περιοχή μας και παρευρεθήκαμε. Μαζεύτηκε ένα κομμάτι προφανώς για να μπορέσουμε να περάσουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε.
2: Για να πάει και, ναι, και ο άνθρωπος στην τελευταία του κατοικία. Για όνομα Θεού τώρα δεν μπορεί να περάσει να πα στο
3: νεκροταφείο. Αυτό ακριβώς όπως το είπατε είναι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι επειδή το 2026 σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή και αυτό. Είμαστε όλοι στα γάνια, διότι ελπίζουμε όλοι σύντομα να αποκατασταθεί ο χώρος τουλάχιστον και να μπορέσουμε να μπούμε σε κανονικότητα. Είναι Ιούλιος μήνας. Πέραν της δημόσιας υγείας έχουμε πολλούς επισκέπτες στην περιοχή μας. Πέραν τις 15.000, οι οποίοι τα βλέπουν, τα μυρίζουν. Η μυρωδιά είναι ανεξάρτητη και φτάνει και μέχρι την παραλία της περιοχής. Και πραγματικά κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ασκούμε διοίκηση, όταν βάζουμε το μυαλό μας στην διάθεση των πολιτών, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι αναλαμβάνουμε και τις δυνάμεις που έχουμε.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτίκων προσέφυγε στην εισαγγελία πρωτοδικών για το θέμα που έχει δημιουργηθεί, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πίσω από τα 3K στον δρόμο που πάει προς το νεκροταφείο των Μωραϊτίκων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Νότιας Κέρκυρας, τον κύριο Αντώνη Βλάση. Κύριε Βλάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σημείο εκεί.
1: Μάλιστα. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες όλα τα συνεργεία του Δήμου. Υπαλλήλοι που καταβάλουν κάθε αυτό και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, είναι ήρωες. Να βρισκόμαστε να έχουν φύγει πάρα πολλοί τόνοι σκουπιδιών, με αποτέλεσμα που έχουμε δηλαδή σε δύο μέρες να έχει γίνει η πλήρη, υπόψη τον εγώ, η πλήρη αποκατάσταση.
0: Σε δύο μέρες
1: θα
0: γίνει.
1: Θα είναι δυόμιση, ναι, ξέρω εγώ καγή.
0: Ναι. Ακόμη θέλουμε δύο μέρες.
1: Δύο μέρες για πλήρη αποκατάσταση, προσέχτε, με τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας, να απολυμμένουμε κάθε κομμάτι που φεύγει με ειδικά φάρμακα. Υπάρχουν φωτογραφίες στο Facebook, υπάρχουν τα πάντα όλα, ό,τι γίνεται καθημερινά εκεί πέρα. Σήμερα θα αναρτήσουμε πάλι το τι γίνεται. Έδειξα και εγώ σε κάποιους χθες που είχαμε δημοτικό συμβούλιο το πώς ήταν η κατάσταση και πώς έχουν γίνει. Δηλαδή το κομμάτι που έχουμε καθαρίσει, το μεγάλο κομμάτι, δεν υπάρχει χαρτουλίνη κάτω.
0: Κύριε Βλάση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή τον κύριο Αλεξάκη, ο οποίος...
1: Ναι.
0: Είπε ότι αυτή η χωματερή δεν δημιουργήθηκε μόνο, αυτή η άτυπη χωματερή, δεν δημιουργήθηκε μόνο από τα απορρίμματα των επαγγελματιών και των κατοίκων των Μωραϊτίκων, αλλά ότι μετέφεραν και σκουπιδιάρες του Δήμου σκουπίδια στο σημείο.
1: Τι έχετε να απαντήσω, έτσι.
0: Φυσικά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Αλεξάκης είναι γνωστός από τη θητεία που είχε με την κυρία Κράτσα. Τα κατάφερε όλα πολύ καλά και πολύ περίφημα. Τα κάνουν πολύ καλά όλα. Και τώρα θέλει να ηγηθεί από ό,τι δείχνει ο ίδιος δηλαδή, να θέλει με λασπολογίες τεράστιες, να θέλει να γίνει και δήμαρχος. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο τέτοιο που να αποδεικνύει ότι η σκουπιδιάρα μας ή κάποιος από το Δήμο ή της υπηρεσίας έχει ρίξει ένα χαρτουλίνι εκεί, να το προσκομίσει και αμέσως στην εισαγγελέα και στο νομικά πλαίσια. Είναι ένας λασπολόγος που ψάχνει κάθε αιτία του Δήμου για να βρει και να πει κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί στο Δήμο μας δεν ευθύνεται ούτε το 1% ο Δήμος.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και σε αυτό. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι,
0: θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί βγήκε και μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Κέρκυρας.
1: Τι διαβάσαμε, ναι.
0: Στην οποία τονίζεται ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι.
0: Πέρασε φέκε απόφαση και ότι την ευθύνη για την κατάσταση, γιατί μιλάει και για τραγική εικόνα,
1: ναι,
0: στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας με τα απορρίμματα, ναι, ότι η ευθύνη αποκλειστικά ανήκει πλέον στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, την αποκομιδή και την επιστροφή στην πραγματικότητα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν στοιχεία ακράντα, υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, υπάρχουν ημερομηνίες που ο κύριος υπουργός, εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί είμαι ξέρει κοινωνία, είμαι 3 τετραετίες στο Ασοδήμο, εγώ είμαι κυβερνητικός, όμως έχει την απόλυτη ευθύνη ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Γραφάκος, με αποτέλεσμα 50 μέρες που περιμέναμε εμείς να εκδώσουν τη σύμβαση το που θα πάμε. Και με το ΦΕΚ, το έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές, περιμέναμε γιατί δεν είχαμε αποδέχτη να ρίξουμε τα σκουπίδια μας. Με αποτέλεσμα, στην αιχμή του καλοκαιριού, να βλέπουμε αυτό που είδαμε πραγματικά, δεν ήταν καθόλου καλό, ήταν τα σκουπίδια στον δρόμο, πολλοί τόνοι, καθημερινά η υπηρεσία μάχεται για να βγάλει 100 τόνους, στο νότια κέρια μιλάω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Μα είναι και την τουριστική περίοδος, φυσιολογικό είναι αυτό που μας λέτε.
1: Βεβαίως. Έχουν την απόλυτη ευθύνη, το 100% έχουν. Ο κύριος Παπασταύρου τη μία έλειπε στην Αμερική, τη μία άλλη έλειπε στη Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή μας παίζανε μπαλάκι, ώσπου να έχουμε το επιθυμητό συμφωνό που κάποια στιγμή τέλος πάντων υπόγραψαμε και εμείς ταχεία, με όλα τα συνεργεία και με ό,τι διαθέτει ο Δήμος μας. Είμαστε στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ. και είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος γιατί πάμε πολύ καλά. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες, το πώς έχει γίνει, το πώς είναι τα μέρη μας εδώ κάτω, τα χωριά μας, όλα τα πάντα. Και πάμε πάρα πολύ καλά που ακόμα συνεχίζουμε για 2 μέρες, 3 μέρες να γίνει πλήρη αποκατάσταση στην Τέρια Κάπα.
0: Δηλαδή ο υπόλοιπος νότος δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή γίνεται καθημερινά η αποκομιδή.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή εμείς να τα μαζεύουμε το πρωί παραδείγματος χάρη και να γεμίζουν οι κάδοι, γιατί σου λέω 100 τόνοι μια υπηρεσιούλα πώς να τα μάσει τα μέσα που διαθέτει.
0: Ναι, λέω ότι καθημερινά όμως... δεν υπάρχουν, δηλαδή όπως είναι τα 3 κάπα, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σημείο στον νότο, μόνο εκεί παραμένει το μεγάλο πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που είναι στην παραποταμιά. Αποκαταστάθηκε άλλο ένα του μεγάλο που ήταν στον νότο Μπετών δίπλα και τώρα τελειώνουμε, αύριο τελειώνει και η παραποταμία. Νομίζω μπορεί και σήμερα δηλαδή, που θέλουν τα λήξη να φύγουν να τα πάρουν.
0: Ωραία, οπότε μιλάμε ότι σε περίπου 2 με 3 μέρες, δηλαδή μέσα στο
1: τέλος της εβδομάδας η πλήρη αποκατάσταση στην 3 κάπα με απολυμάνσεις, με ό,τι χρειάζεται και με όλη την δημιουργική διαδικασία.
0: Κύριε Βλάση,
1: ναι.
0: Ο Δήμος είχε καταθέσει, σύμφωνα με όσα μας λέτε και εσείς, αλλά και με τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου, είχατε καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο 1 μήνα πριν λήξει η υπάρχουσα
1: σύμβαση. Λάθος. Δεν ήταν 1 μήνας, ήταν ακριβώς 50 μέρες.
0: 50 μέρες πριν λήξει η σύμβαση.
1: Με αριθμό πρωτοκόλλου, με αιτήσεις, με τα πάντα όλα.
0: Και το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί καθυστέρησε το Υπουργείο να υπογράψει.
1: Να μας δώσει αποδέχτη πού θα φύγουμε, γιατί ετέλειωσε το τονάζ 7.000 τόνους στα ΜΕΑ Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμη η κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός να μας κάνει το ΦΕΚ και να μας κάνει και τη σύμβαση που θα ρίξουμε, πού θα πάμε τα σκουπίδια μας. Γι' αυτό έγινε, δηλαδή να καταλάβετε 11 μέρες δεν μαζεύαμε, δεν γινόταν αποκομιδή που κάθε μέρα είχαμε 100 τόνους στον δρόμο, για να καταλάβετε.
0: Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας δεν υπάρχει ένα ΣΜΑ για προσωρινή τοποθέτηση των σκουπιδιών. Γιατί αν υπήρχε, δεν θα είχαμε τα σκουπίδια στο δρόμο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως δυστυχώς εδώ η κοινωνία μας, ο Νότος, όπου και αν έχουμε προσπαθήσει, όπου και πάμε να ξεκινήσουμε, όπου και πάμε να κάνουμε κάτι, αντίρρηση, και να σας πούμε και την αλήθεια, υπάρχει μία αντιπολίτευση που είναι όχι σε όλα, έτσι, δεν βοηθάει ούτε σε αυτό το στοιχειώδη πρόβλημα. Δεν βοηθάει. Γιατί εκεί φωνάζει ο κόσμος από εδώ, πάμε εκεί.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν κοινή γραμμή.
1: Όχι. Το Δημοτικό Συμβούλιο όχι για αυτό το πράγμα.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να λένε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
1: Το επόμενο Συμβούλιο πάλι το ξαναφέρνω θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Αυτό με αποτέλεσμα να είμαστε όπως είμαστε εδώ. Αυτό. Να πληρώνουμε δηλαδή του κόσμου τα λεφτά στους μεταφορείς,

0: ότι είναι αρκετά τα άτομα για όλο το Δήμο, είσαστε υποστελεχωμένοι, τι πιστεύετε εσείς?
1: Βεβαίως, εφέτο έκαμα μια πολύ καλή δουλειά, δηλαδή μια αναπρογραμματισμό πριν από το χειμώνα. Όμως δυστυχώς, θα το ξανατονίσω αυτό, το να μην περάσει ο προϋπολογισμός, που δεν έχουμε ακόμα προϋπολογισμό, αλλά θα περάσει την άλλη μέρα, θα περάσει ο προϋπολογισμός, μας έχει μείνει κάποια που ακόμα ήθελαν να είναι πολύ καλύτερα. Κάποια αμάξια που στερούμε, οδηγούς, να καταλάβετε, έχω βάλει προκήρυξη για 7 οδηγούς χωρίς να υπάρξει ένας οδηγός, δεν θέλει να δουλέψουν. Τα παιδιά δουλεύουν σε λεωφορεία από εδώ και από εκεί, με περισσότερα λεφτά, και κατανοητό είναι αυτό, που ακόμα θα ήταν πολύ καλύτερα. Όμως, διαβεβαίω εγώ και δεν θα ήμουν εκεί, για να το πω, στο πω, θα είχα φύγει, θα είχα παρατηθεί. Εάν σε περίπτωση και δεν πήγαινε καλά ή δεν μπορούσα να τα καταφέρω, δεν ευθύνεται καθόλου η καθαριότητα. Πάμε πολύ καλά αυτές τις μέρες στην αποκομιδή μας. Πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί βρεθήκαμε με τόνους κάτω στη γης, που σας λέω, σε 2 μέρες θα είναι η πλήρη αποκατάσταση και συντήρα κάπου.
0: Ωραία. Κύριε Βλάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας με τρεις σημαντικές συναυλίες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον φίλων της μουσικής. Για τις εκδηλώσεις, τις συμμετοχές και τους στόχους αυτής της καλοκαιρινής πολιτιστικής δράσης θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, τον Σπύρο Παδοβά, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Παδοβά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βάθη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ.
0: Ξεκινώντας από το Σάββατο, πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Ναι. Και πάλι έχω τρεις εκδηλώσεις, όπως και τότε την ημέρα μουσικής, όπως και αυτή τη φορά τον Ιούλιο μέσα. Στον Ιούλιο μέσα έχουμε τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη πράγματι ξεκινάει το Σάββατο, όχι Κέρκυρα, στη Ζήτσα. Εκεί στη Ζήτσα γεννήθηκε και μεγάλωσε και διέπρεψε η ποιήτρια Χρυσάνθη Σιτζέα, Ζητσέα, η οποία τυχαίνει να είναι και γιαγιά του δικού μας αρχιμουσικού της Συμφωνικής, του Άλκη του Μπαλντά. Θέλησε λοιπόν ο Δήμος Ζήτσας, άλλο τόσο και εμείς και ιδιαίτερα ο κύριος Μπαλντάς, να δώσουμε μια συναυλία με το Δήμο Ζήτσας στο χώρο τους για να τιμήσουμε αφιέρωμα την μεγάλη αυτή ποιήτρια, την Ζητσέα. Και έτσι πάμε εκτός Κερκύρας το Σάββατο για να δώσουμε αυτή τη συναυλία. Ελεύθερη είσοδος σε ένα χώρο που έχουν στη Ζήτσα, ανοιχτό θέατρο μάλλον θα έλεγα, στις 9 το βράδυ φυσικά χωρίς εισιτήριο. Αυτή είναι η πρώτη. Mm-hmm. Η δεύτερη είναι τις 13 του μήνα στο προσκοπείο καθιερωμένα κάθε χρόνο με τους παλιούς προσκόπους και ιδιαίτερα με το πρώτο σύστημα, δίνουμε συναυλία. Οργάνωση από το προσκοπείο, από την ομάδα αυτή, από το σύστημα, και είναι αυτή τη φορά είναι κρουστά. Κρουστά, τα κρουστά πλέον βγάζουν πλέον ήχο μουσικό. Και πράγματι είναι μια τέτοια συναυλία. Ελεύθερη είσοδος στις 9 το βράδυ.
0: Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Η συναυλία είναι τις 22 του μήνα, που είναι στα πλαίσια του 13ου 7 Festival, που εκεί είναι καθεαυτό ροκ. Συνεργαζόμαστε με το Rock School και είναι μόνο ροκ. Εκεί είναι πληρωμή 10 ευρώ και είναι στον Άγιο Γιώργη, στον πολύ ωραίο χώρο του Αγίου Γιώργη στο Παλαιό Φρούριο. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις.
0: Για πείτε μας λίγο παραπάνω για την τελευταία συναυλία. Για
1: τις συναυλία είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει, ναι, το 7 Festival και είναι καθεαυτό ροκ. Είναι με το Rock School. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια τώρα. Έχουμε κάνει 4-5 διαφορετικές συναυλίες. Και είναι μόνο ροκ.
0: Ποια είναι η αίσθηση να ακούμε από φιλαρμονική ροκ μελωδίες?
1: Κοιτάξτε, εμείς επειδή είμαστε μουσικό σωματείο, προσπαθούμε να παίζουμε όλα τα είδη μουσικής. Συμφωνική προημερών είχαμε στο Μουσείο Καποδίστρια. Κρουστά, όπως σας είπα, τις 13. Και γιατί όχι ροκ. Μαζί με το Rock School. Δηλαδή είναι ήδη μουσική στα οποία προσπαθούμε και παίζουμε όλα. Και αυτό κάνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παδοβά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Και μένοντας στον πολιτισμό, η γυναικεία χορδία Κέρκυρας γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσκαλεί το κοινό σε μια επιτυχική συναυλία σήμερα στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή σε μια αναδρομή στη δεκαετή πορεία της χοροδίας. Ας ακούσουμε τι δήλωσε τη μουσική διεύθυνση και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Δήμητρα Καλογεροπούλου που μίλησε στην ΕΡΤ. Ας την ακούσουμε.
1: Είναι καλοκαίρι, είναι πετειακό έτσι, το θέμα. 10 χρόνια γυναικεία χοροδία. Δεν θα είναι κάτι βαρύ σε πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια ευρία γκάμα από γκόσπερ, παραδοσιακά, σύγχρονα, από διάφορα είδη. Θα περάσει η γυναικεία και το αντρικό σχήμα που θα είναι χαρά που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την γιορτή, μπορούμε να το πούμε, που θα δώσει με το δικό του χρώμα το μοναδικό των αντρικών φωνών μέσα από κάποια σερενάδα, ένα έργο του προσωπάρη του Σπύρου τη Κέρκυρα Σαντάς. Και οι γυναίκες θα μας περάσουν από διάφορα είδη, από gospel, από Dust in the Wind, μέσα από τους αθώους, τη μουσική των αθώων και η μουσική του κυρίου Στυλιανού. Ό,τι μπορεί έτσι να φανταστεί, κανένας μπορεί να τα ακούσει λοιπόν την επόμενη Τετάρτη. Είναι μικρό δείγμα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε μελωδίες και στοιχεία, όπου θα περάσεις από διάφορα στάδια, από διάφορους ήχους, από διάφορα είδη, χωρίς να βαρεθείς και να περιμένεις το τι γίνεται μετά. Το μέγιστο μια μισή ώρα. Να μην κουραστεί ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά σε ένα χώρο όπως είναι το Μορεπό, όπου η ζέστη δεν είναι όπως μέσα στην πόλη, όπως σε ένα άλλο σημείο, μέσα στα δέντρα, είναι διαφορετικά και δεν εμπνέει και διαφορετικά. Την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι χαρά μας που θα συνεργαστούμε με τον Γιάννη τον Κούρκουλο στο ακορντεόν και στην συνοδεία και στην κυρία Σταματίνα Καρύδη που θα τραγουδήσει. Θα υπάρξουν κάποια κείμενα μεταξύ των τραγουδιών που την αφήγηση έχει η κυρία Πάντσιου η Χρύσα και την επιμέλεια των κειμένων η Βάσου η Καβαδία. Φυσικά είναι μαζί μας η πιανίστα μας η κυρία Μαριλένα Ελούλ, που είναι πιανίστα και στα δύο σχήματα, και στην αντρική και στη γυναικεία.
0: Και έτσι με την απόψινη συναυλία ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Ακολουθεί με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρτη πέτα στο μικρόφωνο το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο και το Γεράσιμο Λυκή σας στις μουσικές επιλογές. Σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όρινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ, όπως μας ξέρετε, όπου ξέρετε ότι θα μας βρείτε, 99.3 στα FM. Μαρίνα Μοσχάρη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά και σας ενημερώνει για όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Κέρκυρα και πρέπει να τα ξέρετε όλα, να τα ξέρουμε όλοι όλα και να προχωράμε και να έχουμε ένα καλό πρωινό, να έχουμε μια καλή μέρα, να έχουμε, έτσι ναι, μια καλή διάθεση. Από εκεί ξεκινάνε όλα, τι λες Σπύρο, η καλή διάθεση, από εκεί το α και το ω. Λοιπόν, μένουμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 11 παρακαλώ, ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση και περιμένουμε τι, το ξέρετε, το επαναλαμβάνουμε απλά, για όσους δεν το έχετε ακούσει, για όσους είστε καινούργοι στο παρεάκι μας ή για εσάς που θέλετε να τα ακούτε, σας αρέσει, είμαστε εδώ για τους ακροατές, περιμένουμε τους ακροατές, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, περιμένουμε τη δική σας συμμετοχή, περιμένουμε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, να ακούσουμε αυτά τα οποία θέλετε εσείς να προβάλλετε, θέλετε να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, έχουν αξία, σημασία για εσάς και τα λοιπά, έχουν σχέση με την Κέρκυρα και πολλές φορές ξέρετε και το δημοσιογραφικό μάτι δεν στέκεται ή το προσπερνάει για χι λόγους και από κεκτημένη ταχύτητα. Αλλά εσείς είστε εδώ για να μας το επισημάνετε, να μας υποδείξετε πράγματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτή τη σχέση που κρατάει τόσα χρόνια, είναι αμφίδρομη, δημιουργεί πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε και θέματα όμορφα, ευχάριστα, αισιόδοξα. Αλλά εντάξει, και αυτά που λίγο μας μαυρίζουν την ψυχή, μας επιβαρύνουν. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε, τα θέματα είναι όλων των χρωμάτων. Δεν υπάρχει. Πώς το λένε, πολιτική, γεωγραφία και δημοσιογραφία δεν έχει συναισθήματα. Και δεν επηρεάζεται από αυτά. Επηρεαζόμαστε βέβαια εμείς πολλές φορές, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση δυσάρεστων ειδήσεων. Γιατί εμπλέκεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλή μονό μας. Λοιπόν, και ευτυχώς που εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας ακόμα. Δεν ξέρω από αυτό αν θα μπορούμε σε 10 χρόνια να το λέμε, ίσως και σε λιγότερα χρόνια, Σπύρο, ε. Αλλά για την ώρα το λέμε, για την ώρα το λέμε. Εδώ λοιπόν, παρεούλα, τα τηλέφωνα τα είπα, 2661-030-080-39-700. Ξεκινάμε από εκεί, αυτή είναι η βάση μας, έτσι. Τηλέφωνο μας παίρνετε, μας ακούτε, σας ακούμε, μιλάμε, ωραία, επικοινωνούμε. Άλλος τρόπος είναι είτε να μας στείλετε mail στο rakerkeras@gmail.com, είτε προσωπικά προφίλ, Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Τρέχουμε γρήγορα για να δούμε τα του καιρού, για να δούμε τι καιρό θα κάνει, γιατί λίγο ζεστή έχει, λίγο ταλαιπωρία έχει. Για μας που δεν την αντέχουμε και πολύ, είπαμε, για όσοι είστε μοιημένοι εδώ στην εκπομπή, ξέρετε πρόσωπα και πράγματα, έχετε αντιληφθεί την ιδιαίτερη αδυναμία που έχουμε, ναι, στο χειμώνα, στη βροχή, στο κρύο κτλ. Και με το πόσο ενθουσιασμό μαχόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των βροχών και των καταιγίδων, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαστε στην περίοδο αυτή. Πολλά τούτα δεν έχουν σημασία, ό,τι και να λέμε δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καλός ο καιρός σήμερα, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία, υγρασία. Έτσι και έτσι, υγρασία δεν έχει πάρα πολύ. Γύρω στο 50 με 60% σε σχέση με τα κατοστάρια που χτυπάμε. Εντάξει, το 60 είναι καλό. Και από ανέμους έχει 4 μποφόρα από δυτικές διευθύνσεις. Αύριο, καλός ο καιρός, Πέμπτη, 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχουμε λίγο ανέμους που ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά, φτάνοντας ακόμα και τα 6 μποφόρ προς το βραδάκι. Παρασκευή, καλός ο καιρός, 33 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο, καλός ο καιρός, 34 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε ανέμους Παρασκευή και Σάββατο, όχι. Κυριακή, έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου και ανέμους, 5 μποφόρ.
Και την Δευτέρα 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους 5 μποφόρ. Είναι αυτά που δεν θέλουμε, ξέρετε, ναι. Και ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά δεν τα θέλουμε καθόλου. Να ανοίγει έτσι λίγο καιρός με ανέμους. Όχι, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δίνουμε για σήμερα με βάση το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πάντα, η Κέρκυρα είναι στο γαλάζιο, στη μέση κατηγορία, κατηγορία 2, με τα υπόλοιπα μας νησιά όμως, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, να είναι στο κίτρινο και μεγάλο μέρος απέναντι πυρωτικής χώρας, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, μεγάλο μέρος Πελοποννήσου, η μισή Κρήτη, όλα τα νησιά σχεδόν του Αιγαίου, στο κίτρινο. Προσοχή. Προσοχή και προσοχή και προσοχή και προσοχή, δεν ξέρω πώς προσοχή να πω, γιατί και χθες είχαμε πάλι μια έναρξη πυρκαγιάς και σχεδόν καθημερινά έχουμε την προλαμβάνουν, την πιάνουν τη φωτιά όπως λέμε γρήγορα. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, θελοντές, όσοι βρίσκονται, εν πάση περιπτώσει, εκεί το θέμα είναι... ότι θέλει να έχουμε τα μάτια μας 14. Χρειαζόμαστε μάτια, αυτιά, όλα σε γρήγορση, κεραίες, ανοιχτές. Για οτιδήποτε προκύψει. Να ενημερώνουμε αμέσως την πυροσβεστική, το 112, την αστυνομία, ό,τι θέλετε, να δίνετε σαφείς οδηγίες, σας τα έχουμε πει πολλές φορές. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να τα ξαναπούμε πολύ ευχαρίστως, θα τα λέμε κιόλας. Γιατί υπάρχουν ειδικές οδηγίες και από πλευράς πυροσβεστικής, τις οποίες γνωρίζουμε μέσα και από το ρεπορτάζ και μέσα και από τις συνεχείς επαφές μας με τις υπηρεσίες αυτές, τι πρέπει να κάνει ο καθένας όταν αντιλαμβάνεται φωτιά. Γιατί ξέρετε, πάντα αυτό που λένε στην πυροσβεστική είναι ο χρόνος. Ταχύτητα, παίζεις με τα δευτερόλεπτα στην κυριολεξία. Όταν λοιπόν αντιληφθείτε καπνό να έρχεται από ένα σημείο το οποίο δεν εννοείται κανένα σημείο τώρα, έτσι, αντιπυρική περίοδο. Και καπνός δεν εννοείται, δεν είναι ούτε μπάρμπεκι, ούτε ανάψαμε φωτιά λίγο και για να κάψουμε κάτι τα παλιόχορτα, ούτε ανάψαμε φωτιά για να κάψουμε κάτι τα σκουπίδια που έχουμε, τίποτα αυτό, ούτε στα βαρέλια, προσέξτε. Γιατί καμιά φορά λέτε, έλα μωρέ, θα τα βάλω στο βαρέλι. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Ούτε αυτό επιτρέπεται, παιδιά, σε καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν. Και έτσι και αντιληφθείτε οπουδήποτε καπνό, αμέσως την πυροσβεστική, με σαφείς οδηγίες, πού είναι αυτό το οποίο βλέπετε, σε τι απόσταση βρίσκεται από το σημείο που είστε εσείς, εάν έχει κοντά σπίτια, αν έχει κοντά οικισμούς, όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει η πυροσβεστική για να ανταποκριθεί άμεσα και για να έχει την εκτίμηση, κάνει και εκτίμηση, ξέρει η πυροσβεστική. Αυτό που βλέπουμε εμείς πολλές φορές, τι καπνός είναι, αν είναι άσπρος, είναι μαύρος, υπάρχουν και τέτοιες. Ναι, όλα αυτά πρέπει να τα πείτε. Ξέρετε, την ώρα που βλέπω εγώ κάτι, ένα καπνό, και λέω Παναγία μου, φωτιά τεράστια τα λοιπά, εάν δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες στην πυροσβεστική και το χρώμα του καπνού κτλ., εκείνοι το εκτιμούν μέσα από την εμπειρία τους, βέβαια, που δεν είναι σε καμία περίπτωση η ίδια, άλλη εμπειρία δική τους, άλλη η μηδενική εμπειρία δικιά μας, γιατί εμείς είμαστε μηδέν. Εκτιμούν και φροντίζουν να πάρουν και τα απαραίτητά τους και όλα αυτά για την αμεσότερη και καταλληλότερη καταστολή της πυρκαγιάς. Και βέβαια πάντα μιλάμε για την πρόληψη, μας ενδιαφέρει κυρίως η πρόληψη. Δεν πάμε πουθενά σε τίποτα, μας στην υγεία, μας στην παιδεία, μας σε οτιδήποτε έχει να κάνει, στην πολιτική προστασία, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή μας. Το νούμερο ένα είναι η πρόληψη. Το προλαμβάνει, παιδιά. Κάλλιον του θεραπεύει. Τι να το κάνετε, το θεραπεύει. Εντάξει, θα το θεραπεύσουμε. Άλλες φορές εύκολα, άλλες φορές δύσκολα όμως. Το προλαμβάνει είναι αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε. Την πρόληψή μας. Τα μάτια μας. Μάτια λοιπόν. 1024. Εντάξει. Τα πάμε του καιρού Σπύρο, εντάξει, ευχαριστημένοι, όλα καλά.
Λοιπόν, και τα θέματα θα δούμε σήμερα που έχουν να κάνουν και με την πυροσβεστική πάλι. Με τα θέματα της πυρόσβεσης. Γιατί θα δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στο άλσος των φυλακών, που έχουμε πάλι μια παρέμβαση των κατοίκων για την αντιπυρική προστασία του άλσους.

Λοιπόν, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Μαζεύτηκαν υπογραφές, 250 υπογραφές παρακαλώ, από την Πρωτοβουλία Πολιτών για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών. Ένα κομμάτι, ένα άλσος, ένα κομμάτι πρασίνου, ένα ιδιαίτερο κομμάτι πρασίνου, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, που ζητούν τώρα οι κάτοικοι εκεί της περιοχής που έχουν για τις υπογραφές συγκεντρώσει να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να συζητηθεί και να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο και πολύ καιρό το έχουμε αφήσει και παρατημένο, έχει μείνει παρατημένο. Και τα προηγούμενα χρόνια πάλι υπήρξε. Ναι, δεν τα φροντίζουμε ορισμένα πράγματα τόσο όσο θα έπρεπε. Τα φροντίζουμε κάποιες δημοτικές αρχές τα φροντίζουν, κάποιες άλλες όχι. Κάποιες τα φροντίζουν τώρα μετά, το ξεχνάμε. Τα άλση πρέπει να είναι διαμάντια. Και ιδιαίτερα αυτά τα άλση που είναι μέσα στην πόλη. Υπέρυξ της πόλεως. Βλέπε το άλσος της Γαρίτσας και του Ανεμομήλου. Πόσα χρόνια κάμαμε για να γίνει αυτό το άλσος έτσι όπως έγινε. Πόσα χρόνια μας βγάλανε το λάδι. Λοιπόν, πόσα χρόνια. Με όλα αυτά τα οποία όμορφα έγιναν, η ανάπλαση, τα ωραία φυτά, το θεατράκι, οι χώροι που μπορούμε να καθίσουμε, να χαλαρώσουμε, όλα τούτα που πραγματικά άλλαξαν εντελώς. Άλλαξαν εντελώς την εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο και εμείς αντιμετωπίζουμε πλέον την καθημερινότητά μας, γιατί είναι κομμάτι της καθημερινότητας αυτό των πολιτών. Λοιπόν, αυτό το άλσος Γαρίτσας, το άλσος των φυλακών, θα πρέπει να είναι διαμαντάκια όλα αυτά, να είναι κούκλες τακτοποιημένα με τις παιδικές χαρές τους, τις σύγχρονες, με τους χώρους άθλησης, τους σύγχρονους, με την πυροπροστασία τους, το Mon Repos επίσης, κουκλίτσα να το έχουμε. Που εντάξει, το Mon Repos, ναι, δεν μπορώ να πω, αν και έχω πολύ καιρό να πάω σε όλα τα σημεία του και όχι μόνο σε αυτά τα οποία είναι προσβάσιμα από τον καθένα. Δεν έχω ακούσει όμως και κάτι. Αλλά θέλω να πω, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε διαμαντάκια, να τα βλέπουμε και να τα χαιρόμαστε και εμείς και οι επισκέπτες μας. Θα το δούμε αυτό το θέμα. Εντάξει, κρατήστε το με το άλσος των φυλακών. Κρατήστε το. Χωρίς νερό χθες. Για πολλές ώρες, έτσι. Για πολλές ώρες εξαιτίας αυτής της βλάβης που υπήρχε εκεί στο ΕΚΑΤΗ. Α, εντάξει, ναι, το κλείσανε, Σπύρο. Το κλείσανε, ναι, το κλείσανε και γι' αυτό και μια χαρά όλα, μην ανησυχείτε. Τώρα το θέμα είναι που θα μας κάσει άλλη βλάβη. Αυτό είναι έκπληξη. Ξέρετε, κάθε μέρα να έχουμε και κάτι, ναι, να περιμένουμε. Να έχουμε το στοιχείο της έκπληξης, το αναπάντεχο αυτό, το ανέλπιστο. Λοιπόν, εντάξει, αφήστε το. Αφήστε τη μέρα να κυλήσει. Ας ελπίσουμε βέβαια να μην έχουμε άλλη βλάβη, αλλά επειδή το δίκτυό μας δεν είναι και στα καλά του, γενικά, από αυτό, άλλο τίποτα. Άλλο τίποτα, λοιπόν.

Είχαμε και το κύριο Κικίλια. Εδώ. Εδώ. Όχι εδώ, ακριβώς στους Παξούρους. Πήγε στους Παξούρους ο άνθρωπος για να εγκαινιάσει το νέο επιβατικό σταθμό. Στο ΓΑΙ. Τι ωραίος που είναι ο ΓΑΙΑΣ. Τι ωραίος. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήγε. Έκαναν εκεί τα εγγένεια. Δεν είπανε πόσα χρόνια είπανε. Περιμέναμε αυτόν τον επιβατικό σταθμό. Γιατί ωραία είναι τα εμάσα. Μ' αρέσουν οι κορδέλες. Εμένα προσωπικά αυτή η κορδέλα, το κόψιμο της κορδέλας. Επειδή έχω, ναι, έχω πάρα πολλές τέτοιες κορδέλες αποτυπώσει φωτογραφικά ή στην κάμερα και τα λοιπά μέσα από τα ρεπορτάζ. Ναι, πεθαίνω. Είναι εκείνη η στιγμή που κάθονται όλοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Σπρώχνει και κανένας λίγο, έτσι. Για να ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα και με το χώρο. Εδώ ήταν ανοιχτός ο χώρος, δεν χρειάζονται να σπρώξει κάποιος. Αλλά άμα είναι λίγο πιο κλειστά, σπρώχνει και λίγο για να φαίνεται. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κόψιμο στις κορδέλες. Κοιτάνε όλοι, χαμογελαστοί, πιάνουν όλοι το ψαλίδι και ένα στο χέρι του άλλου. Ναι, έχει και κέρασμα μετά, φυσικά. Λίμανο χωρίς κέρασμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι του κόψιμου της κορδέλας. Ωραίες είναι. Μ' αρέσουν πολύ. Το θέμα είναι, ναι, ότι όλα αυτά να. Λίγο να έρχονται στο χρόνο τους, στο χρόνο που πρέπει, γιατί τα νησιά μας, τα νησιά μας, τα διαπόντια εκεί πάνω, τα καημένα, ταλαιπωρούνται, ταλαιπωρούνται, χωρίς γιατρό, χωρίς δάσκαλο, μου πεις θα θέλουν και παιδιά, χωρίς παιδιά, χωρίς κατοίκους, γιατί το λέγαμε και στις... ναι, και στα συνέδρια και στις συναντήσεις για τα μικρά νησιά πρόσφατα. Ότι εντάξει, να πούμε, ωραία πράγματα λέμε για τα νησιά μας. Από τον Greco Islands και τα λοιπά, πολύ ωραία είναι. Εξαιρετικά, υπέροχα. Να είχαμε όμως και ανθρώπους στα νησιά, να τα στηρίξουμε. Μακάρι να είχαμε και ανθρώπους. Αυτό που είπαν λοιπόν είναι ότι πρόκειται για μια... σύγχρονη υποδομή, αναβαθμίζει ουσιαστικά το λιμένα, βελτιώνει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών.

Η νησιωτικότητα, είπε ο κύριος Κικίλιας, δεν αποτελεί μειονέκτημα, είναι από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Υποδομές, τακτοπλοεία, τουρισμός, ναυτιλία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό οικοσύστημα, δίνοντας τους νέους λόγους να παραμείνουν στα νησιά και σε όσους έφυγαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Και η Παξή είναι ένα παράδειγμα ανάπτυξης που χρειάζονται υποδομές, αντάξεις της δυναμικής τους και μοναδικής ομορφιάς. Η Παξή, βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι ένα νησί πραγματικά που ζει από τον τουρισμό, έχει τουρισμό, έχει κόσμο που μένει εκεί, που επιλέγει να μένει εκεί. Έχει τις υποδομές του, όσες υποδομές τέλος πάντων μπορεί να έχει. Το ζήτημα που ανέφερε για τα διαπόντια, όπου πραγματικά δεν έχουμε κόσμο και ότι έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε, θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ να βλέπουμε έργα υποδομής, θέλουμε πάρα πολύ να βλέπουμε έργα υποδομής στην ώρα τους, θέλουμε πάρα πολύ να βλέπουμε έργα υποδομής τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα και στους πολίτες και στους επισκέπτες να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα, να βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Και αυτό θα το δούμε.

θα δούμε και αυτό που προσεγγίσαμε και χθες με τον κύριο Καραταράκη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών, σχετικά με το επίδομα παραμεθωρίου στους πυροσβέστες. Ναι, είναι κάτι το οποίο το παίρνουν όλοι, εκτός από την Κέρκυρα. Υπήρξε η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος για τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίου. 130 ευρώ είναι. Στους πυροσβέστες στις παραμεθόριες περιοχές που καθορίζονται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Η Κέρκυρα όμως δεν εντάχθηκε σε αυτές. Δεν αποτελεί περιοχή που πληρεί τα κριτήρια του νόμου, παρά το γεγονός ότι απέχει 2 ναυτικά μίλια από τις αλβανικές ακτές. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Μπιάνκης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάνκη και για τα σκουπίδια στη Νότια Κέρκυρα, γιατί έβγαλε ανακοίνωση και για τα σκουπίδια στη Νότια Κέρκυρα, που εξακολουθούμε να υπάρχουν προβλήματα. Έτσι. Και εντάξει, τα ξέρετε και τα λέγαμε και χθες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο που έστειλε στον εισαγγελέα και με συγχωρείτε πάρα πολύ, τι να κάνει. Τι να κάνει, κάποια στιγμή πρέπει να τα στείλει στον εισαγγελέα την κατάσταση. Και παιδιά, κοιτάξτε εδώ, τι γίνεται. Ποιος φταίει, γιατί φταίει. Να το βρει ένα εισαγγελέα, ο οποίος, παιδιά, να πω κάτι. Ίσως θα πρέπει σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα να παρεμβαίνει και αυτοπάγγελτα κάποιος εισαγγελέας. Δεν ξέρω τι, πώς και τι, με ποιο τρόπο. Ίσως δεν θα έπρεπε, όταν υπάρχουν ζητήματα να πω σοβαρά που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, για να δούμε, είμαστε και 33 λεπτά μετά τις 9. Θα ήθελα να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Όχι, ας πάμε σε ένα τραγούδι για να μην κόψουμε και χρόνο για τον κύριο Μπιάνκη που θα βγει αμέσως μετά. Να έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να μιλήσει. Ξέρετε, εδώ 99 και 3 μεγάλη κλειστή FM και από το RTECO μας ακούτε. Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε, Τετάρτη 8 του μηνός Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις επικοινωνίες αυτές που σας είχαμε πει. Έτσι κι αλλιώς για τα θέματα αυτά τα οποία σας είχαμε πει και τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε καταρχάς τον κύριο Μπιάνκι, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και βουλευτή Κέρκυρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Κάνατε δύο παρεμβάσεις, η μία πίσω από την άλλη, και για τα σκουπίδια και για το θέμα του επιδόματος παραμεθωρίου στους πυροσβέστες.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Μοσχάτ, ότι το ένα μετά το άλλο πρόβλημα προκύπτει για την Κέρκυρα πλέον. Είναι ξεκάθαρη εικόνα, δηλαδή η παραμέληση της όλης υπόθεσης του νησιού μας φαίνεται από όλες τις πλευρές. Από όπου και αν το δεις, από όπου πραγματικά και αν το δεις, βλέπεις ότι δεν υπάρχει εκείνο το ενδιαφέρον και εκείνη η διεκδίκηση που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Μάλλον δεν θα κάνει, που θα μας επέτρεπε να μην έχουμε διαφορές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Από ποιους αυτή η διεκδίκηση?
1: Από το κράτος των Αθηνών, από το κεντρικό κράτος του Μαξίμου, κυρία Μοσχάτη. Είναι ξεκάθαρο εδώ. Βλέπετε το ΦΕΚ που βγήκε, ας πούμε, αυτή τη χθες, αν δεν κάνω λάθος, και με το οποίο προσδιορίζονται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ότι είναι παραμεθόριες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, βλέποντας όλα τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία μια περιοχή κρίνεται παραμεθόρια, πώς μπορεί να φύγει απ' έξω την Κέρκυρα. Πώς μπορεί να αφήσει απ' έξω τους Παξούς, πώς μπορεί να αφήσει απ' έξω τα νησιά μας?
0: Δεν θα πρέπει η διεκδίκηση αυτή να είναι και από εμάς?
1: Βεβαίως, μα από εμάς μιλάω. Έχω την εντύπωση.
0: Είπατε το κράτος των Αθηνών. Και από εμάς προς το κράτος των Αθηνών και από εμάς γενικότερα και συνολικά. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και τουλάχιστον αυτή είναι η πεποίθησή μου. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, γιατί διάλογο κάνουμε και συζήτηση. Ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, εννοώντας είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δεν ξέρω ποια άλλη φορείς. Αλλά όλοι μαζί να διεκδικήσουμε 10 πράγματα. Γιατί έχουμε δει ότι όταν αυτό γίνεται, έχει και καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Κυρία Μοσχάτ, δεν διαφωνώ κατ' ελάχιστον όσο λέτε. Και αν πραγματικά δείτε, εγώ μου κάνετε την τιμή, κύριε, πριν 6-7 χρόνια να με στείλουν αντιπρόσωπό τους, εκπρόσωπό τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από την πρώτη μέρα λοιπόν έχω συνειδητοποιήσει και κάθε μέρα που περνάω, που βιώνω εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καταλαβαίνω τη δύναμη της

0: Αύριο το πρωί, αν κάποιος, ένας απομηχανής θεός μας έδινε ένα τσουβάλι δισεκατομμύρια, ας πούμε, δεν θα ξέραμε προς τα που θα πρέπει να κινηθούμε και ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό κατά
1: την δηλαδή τυμνό. Έχετε χτυπήσει πόρτες, έχετε απευθυνθεί είτε στους συναδέλφους σας είτε στους φορείς, κάνοντας αυτή την πρόταση ότι ελάτε όλοι μαζί να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να πάμε όλοι μαζί συντεταγμένα να ζητήσουμε πράγματα. Και δεν πήρατε θετική απάντηση.
0: Το πιο εύκολο για μένα, η πρότασή μου είναι πάντα ανοιχτή, αλλά το πιο εύκολο για μένα θα ήταν να πάρω μια τέτοια πρωτοβουλία. Αλλά ξέρετε, το εύκολο είναι μια τέτοια πρωτοβουλία να έρθει και να συκοφαντηθεί. Εντός εισαγωγικών, να έρθει και να πούνε ότι το κάνω για αντιπολιτευτικούς ή για πολιτικούς λόγους. Θεωρώ ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να είναι. Να παρθούν από ανθρώπους οι οποίοι ασκούν εξουσία και οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της διαχείρισης του τόπου μας. Είτε αυτοί λέγονται οι δημάρχοι του τόπου μας, είτε λέγονται ο περιφερειάρχης του τόπου μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, εκτιστές εώς τους, αν θέλετε, ασκώντας την εκτελεστική εξουσία, μπορούν να πάρουν τέτοια πρωτοβουλία και να μας καθίσουν όλους στο τραπέζι του διαλόγου.
1: Και καμιά εκεί πραγματικά. Αντίρρηση, αλλά και εσείς έχετε άλλη δυνατότητα πρόσβασης. Σαν βουλευτές εννοώ.
0: Κυρία Μοσχάτη,
1: σε υψηλό βάθμα στελέχη της κυβέρνησης, σε υπουργεία, σε γράμμα κοινωνικού ζώματος κτλ.
0: Μα εμείς τις παρεμβάσεις μας κατά μόνας, όχι μόνο εγώ, και εγώ και ο κ. Αυλονίτης και ο καθένας, τις κάνουμε με τις ερωτήσεις μας, τις κάνουμε με τις επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, τις κάνουμε με τις ομιλίες μας. Αυτό όμως αποδεικνύει περίτρανα τα τελευταία χρόνια ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί, είναι μια σταγόνα αυτή η ιστορία. Για να γίνει η φωνή μας να ακουστεί, αν θέλετε. Άρα πρέπει να υπάρχει συντεταγμένο σχέδιο. Η Κέρκυρα έχει φθαρεί πλέον τα τελευταία πολλά χρόνια. Για να μην νομίσει κάποιος ότι τα χρεώνω όλα στην τελευταία 7 ετία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Είναι τα τελευταία πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια, τα οποία δεν έχουν γίνει έργα υποδομής. Δεν έχουν γίνει έργα τα οποία πραγματικά θα δώσουν μια αναπνοή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του νησιού μας. Δεν έχουν γίνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε μέρα που περνάει, όλα αυτά έρχονται και συμπληρώνει το ένα το άλλο και εσάς. Και μετά έρχεται η ώρα της κρίσης. Και η ώρα της κρίσης, ξέρετε ποια είναι, κυρία Μοσχάτ. Να φτιάχνουμε το μεγάλο το αγωγό στη Χρυσίδα και μετά από 10 μέρες να ξαναχαλάει. Μετά από άλλες 5 μέρες να ξαναχαλάει. Αυτή είναι η ώρα της κρίσης πλέον. Δεν είναι αποκλειστική ευθύνη αυτή τη στιγμή του κυρίου Πουλημένου που έχουμε συνεχείς διακοπές, παραδείγματος χάρη, στο δίκτυο υδροδότησης. Έφτασε. Έφτασε η ώρα. Είναι όλα 20, 30, 40, 50, 60 χρόνια δίκτυα. Δεν μπορούν να έχουν πλέον αντοχές σύμφωνα με την απέτηση που υπάρχει. Άρα, συμπέρασμα κατά τη γνώμη μου, πρέπει να καταλάβουμε όλοι τη δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουμε. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η Κέρκυρα τα τελευταία πολλά χρόνια, το τονίζω για να μην λέει κάποιος ότι πραγματικά κάνω αντιπολίτευση, τα τελευταία πολλά χρόνια έχει μείνει χωρίς έργα ουσίας υποδομών, τα οποία πραγματικά θα θέταν το βηματισμό για τα επόμενα χρόνια.
1: Δηλαδή το ιδρυευτικό, μια που αναφέρατε,
0: είναι το ιδρυευτικό
1: θέμα του αγωγού, είναι το νούμερο ένα για εσάς.
0: Βεβαίως είναι η ίδρυυση, είναι το δικό δίκτυο. Είναι αν θέλετε το.
1: Στο δικό δίκτυο τώρα τελευταία γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς της περιφέρειας.
0: Γίνονται καλοπισμοί, δεν γίνονται παρεμβάσεις επί της ουσίας.
1: Γίνονται και παρεμβάσεις,
0: δηλαδή,
1: και πεζοδρόμια και.
0: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Ο φωτισμός που πρόσφατα μπήκε σε σημεία που κι εσείς, επειδή κινείστε στο Βόρειο Συγκρότημα πολύ συχνά.
0: Κυρία Μοσχάτη,
1: δεν έβλεπες μπροστά σου, ας πούμε, σκοτωνόσουν.
0: Βεβαίως, κανείς δεν τα μειώνει αυτά. Και ναι, τα χαιρετίζουμε κιόλας και τα χαιρετίζουμε. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα χαιρετίζω. Το θέμα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα του Σκρυπερού και η αναγκαιότητα παράκαψης του Σκρυπερού είναι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Εδώ και χρόνια και μας περιμένει.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα της παράκαψης, αν θέλετε, στα τρία γεφύρια είναι εκεί,
1: ναι,
0: και μας περιμένει. Εννοώ λοιπόν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις επί της ουσίας που θα δώσουν λύσεις. Όλα τα άλλα είναι. Δεν τα μειώνω. Δεν τα μειώνω. Σε καμία περίπτωση δεν θα έρθω να μειώσω τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε κινήσεις οι οποίες θα δώσουν προοπτική.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Θα μπλοκάρουν.
1: Ναι, το θέμα της ίδρευσης. Περάσαμε από 40 κύματα και είναι. Συγγνώμη, τα έρματα 1,6 που μας έδωσε το Υπουργείο. Μπήκαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είχαμε διαχειριστική επάρκεια, γιατί υπήρχε νόμος τέλος πάντων που έβαζε πολλά εμπόδια στις επιχειρήσεις, στις δημοτικές επιχειρήσεις, για να πάρουν τα λεφτά να τα διαχειριστούν. Ξεπεράστηκε. Δηλαδή, περάσαμε από 40 από 140 κύματα το θέμα των χρημάτων. Ήρθαν τα χρήματα. Τα έχουμε. Τα προχωράμε. Τα προχωράμε. Απ' την άλλη, η ΔΕΙΑΚ κάνει μελέτη για τον αγωγό αυτό στη Χρυσίδα. Έτσι. Και ψάχνει λεφτά. Αυτά θέλω να πω, ότι έπρεπε να κινηθούν με αυτό το οποίο είναι και λίγο της μόδας τα τελευταία χρόνια, με fast track διαδικασίες, δηλαδή να μην το συζητάμε καν. Υπάρχει πρόβλημα στην Κέρκυρα υδροδότησης και υπάρχουν

0: χρηματοδοτικά κονδύλια, ας πούμε, διαθέσιμα, τι διαχειριστικές επάρκειες, δεν ξέρω εγώ, αμέσως να βρεθεί ο τρόπος να τα διαχειριστεί ο Δήμος ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, να κλείσει ό,τι είναι να κλείσει σε τρύπες και από εκεί και πέρα να υπάρχει άμεσα μια διάθεση κονδυλίων για να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε για την Κέρκυρα, για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας που είναι και τουριστική χώρα και τέλος πάντων ζούμε από αυτό. Αλλά πόσο ακόμα και για την Κέρκυρα που τόσα έσοδα δίνει προς το κράτος.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τα λεγόμενά σας. Το θέμα είναι πώς εμείς αξιολογούμε τις ανάγκες του τόπου και πώς διεκδικούμε για τον τόπο μας και για τις επόμενες γενιές. Και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω και το τονίζω το πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν θέλω να κάνω μια στήρα αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση 7 ετών. Αν και μια κυβέρνηση 7 ετών, όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι λίγα για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά της. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί ολοκληρώνεται και η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, 8 χρόνια δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Μπορείτε να μου πείτε ένα έργο το οποίο έχει αφήγει το δικό του αποτύπωμα στην Κερκυρά? Ένα έργο, ένα. Ένα, όχι δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Ένα, κυρία Άμοσκατ. Ένα το οποίο να δίνει μια άλλη προοπτική, το οποίο να μας βγάζει από ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά. Και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Είναι πολιτική αφενός στην κεντρική εξουσία.
0: Κανένας δεν άφησε όμως
1: και είναι και
0: έργο. Σημαντικό αυτό, το είπατε και εσείς προηγουμένως, να το ξαναπούμε, ότι κανένας είναι, καμιά κυβέρνηση είναι αυτή που είπε ότι άφησε έργο.
1: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η αντιμετώπιση της Κέρκυρας διαχρονικά δεν είναι η καλύτερη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
0: Ή και για να το πούμε έτσι και λίγο πιο μεγάλη την εικόνα, κανένας δεν άφησε έργο το οποίο να το ξεκίνησε και να έγινε στην ώρα του. Τώρα ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει πριν 30 χρόνια να το ολοκληρώσει κάποιος, δεν έχει και πολύ νόημα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ακόμα και τέτοιο έργο.
0: Να παιδευόμαστε.
1: Ακόμα και ένα τέτοιο μεγάλου βεληνικού δεν υπάρχει στην Κέρκυρα τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια, όπως πολύ σωστά λέτε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: μια παράκαψη υπάρχει. Δεν έχει γίνει. Αν ξεκινήσουμε από την παράκαψη των Αργυράδων και πάμε όλο τον νότιο τον άξονα Κέρκυρας Λευκύμης και φτάσουμε μετά, πάμε Κέρκυρας Σαχαράβης και πάμε στο Σκλιπερό. Ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει, πού έχουν γίνει? Πουθενά και τίποτα, σε κανένα επίπεδο. Άρα στο οδικό δίκτυο 0-0. Κάνουμε εμβαλωματικές λύσεις. Τα ξανάπα πάλι. Δεν είμαι εγώ αυτός που την πρωτοβουλία της σημερινής περιφερειακής αρχής θα την υποβαθμίσω. Βεβαίως και ο φωτισμός όλου του βουνού πάνω που πηγαίνει για τον. Για τον,
0: ναι, πολύ σημαντικό.
1: Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν διαφωνεί κανείς. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Δεν το κουβεντιάζουμε. Από εκεί και πέρα όμως οι λύσεις δεν υπάρχουν των τεράστιων προβλημάτων. Και αυτές έρχονται το ένα μετά το άλλο και προσθέτονται. Προσθέτονται, κυρία Μοσκάτ. Και κάποια στιγμή το ένα μετά το άλλο έρχεται πραγματικά η ώρα της κρίσης. Και η ώρα της κρίσης, βλέπετε στην ίδρυψη, έχει φτάσει. Έχει φτάσει. Δεν μπορούμε το 2027 να μελετάμε τη λύση στη Χρυσίδα. Δεν μπορούμε το 2026. Έπρεπε να το είχαμε κάνει από το 2025 και να διεκδικούσαμε όλοι εγχωρό. Όλοι έπρεπε να διεκδικούσαμε εδώ και 4-5 χρόνια εγχωρό χρηματοδότηση και από την κυβέρνηση, η οποία, και από την προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία μίλαγε για φαρανοϊκό έργο, αν θυμόσαστε.
0: Πολύ
1: που είχε
0: καλά,
1: να κάνει
0: σε εκείνο το συνέδριο που είχε γίνει.
1: Με το φράγμα ακριβώς. Και με την κυβέρνηση μετά τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίο μίλαγε για 200 εκατομμύρια και δεν μα είχε δώσει τίποτα. Λοιπόν, πού φτάνουμε, σε ποιο σημείο φτάνουμε? Φτάνουμε στο σημείο το ότι εμείς πρέπει να έχουμε αξιολογήσει, να έχουμε πραγματικά διαβαθμίσει τις ανάγκες του τόπου μας και να διεκδικούμε από την οποιαδήποτε εξουσία. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την τεκμηρίωση και τη δυναμική της φωνής μας, θα έρθουν και οι λύσεις. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω άλλη λύση. Σας μιλάω ειλικρινά. Το να ερχόμαστε και να καμαρώνουμε ή να θριαμβολογούμε, γιατί ο Στέφανος ο Γκίκας, όντας πλέον υπουργός, ασκώντας δηλαδή εκτελεστική εξουσία, δίνει 500 χιλιάρικα ή 200 χιλιάρικα στο Δήμο του Βορρά ή στο Δήμο του Νότου ή στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ή στο Δήμο Παξέων, δεν μπορεί να οδηγηθεί μια κοινωνία για την επόμενη μέρα με τέτοιες πρακτικές. Η κοινωνία οδηγείται στην επόμενη μέρα με πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με διαβαθμίσεις των προβλημάτων και των αναγκαιοτήτων της. Και τέτοια έχουν να κάνουν με έργα που αφορούν την ίδρυυση, που αφορούν το οδικό δίκτυο, που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, τα μνημεία του τόπου μας, που αφορούν, αν θέλετε, ακόμα και αυτή την ίδια την ηλεκτροδότηση. Που τα τελευταία χρόνια, χειμώνα-καλοκαίρι, έχουμε προβλήματα. Το χειμώνα έχουμε προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες και το καλοκαίρι από τη μεγάλη κατανάλωση, αν θέλετε, και από την έλλειψη τεχνικών στη ΔΕΔΙΕ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα τα τελευταία 10-15 χρόνια που να έχει λυθεί επί της ουσίας, που να έχει αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν θέλω να ισοπεδώ, ούτε θέλω να υποβαθμίζω τα πάντα. Πώς λοιπόν εγώ να μην αντιδράσω και όταν βλέπουμε την εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νότια Κέρκυρα με τα σκουπίδια. Πώς, όταν ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, την τελευταία στιγμή ο δήμαρχος του Νότου να ζητάει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδιών. Και προσέξτε, παρότι άργησε ο Δήμος να ζητήσει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδών, έκαμε 1,5 μήνα η εκτελεστική εξουσία, ο κύριος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, για να υπογράψει την άδεια, για να φτάσουμε σήμερα τα μωραΐτικα να είναι σημείο αναφοράς αρνητικών διαφημίσεων σε όλο τον κόσμο πλέον. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Δήμος του Νότου και Δήμος του Βορρά και Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι μία και ενιαία. Δεν θα πει κάποιος ο Δήμος του Νότου δεν έχει μαζέψει τα σκουπίδια. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι ξεκάθαρο. Η Κέρκυρα είναι ένα το brand name, είναι ένα η επωνυμία, είναι μία η ζημιά που παθαίνουμε. Είναι μία εξ ολοκλήρου. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μην το δει. Δεν μπορεί να μην το δει. Να σας θυμίσω τις επιλογές και τις αλλαγές στρατηγικών που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι σε επίπεδο νομαρχιακού, αν θυμόσαστε, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαμε λοιπόν ένα φορέα ο οποίος αποφάσισε για την πορεία και
0: μετά
1: την επόμενη
0: πήγε
1: μέρα
0: στην περιφέρεια,
1: για τα απορρίμματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Αποφάσισε λοιπόν από το 19, δεν του κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους λόγους και προχωρήσαμε στο ΦΟΣΔΑ. Από το 19 μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα έργα.
0: Με πολλά προβλήματα, με πολλά προβλήματα και πολλές εμπλοκές και πάντα ναι, καθυστερήσεις. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει και καταλαβαίνω ότι τα θέματα είναι πολλά, να πούμε και μια κουβέντα όμως για το θέμα του επιδόματος παραμεθωρίου για τους πυροσβέστες που εξαιρεί την
1: Θεωρώ... Κέρκυρα. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια οφείλουμε όλοι να καμαρώνουμε και να συγχαρούμε όλοι στο σύνολό μας και την πυροσβεστική και όλους τους φορείς και όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει και έχουν εξασφαλίσει και έχουν διαφυλάξει το φυσικό κάλλος του νησιού μας. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα τελευταία 2-3 χρόνια μας κάνουν περήφανος, καμαρώνουμε άπαντες. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή να το αναγνωρίσουμε στους πυροσβέστες μας. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το αναγνωρίσουμε σε όλους αυτούς που έρχονται να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια που έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Αντί αυτού, αφαιρέθηκε η Κέρκυρα, εξαιρέθηκε η Κέρκυρα από την παραμεθόριο περιοχή. Δηλαδή, το ότι είμαστε 2 μίλια από την Κουλούρα, πόσο είμαστε, 1 μίλι, 2, από την Κουλούρα στην απέναντι στην Αλβανία, δεν χαρακτηρίζει ότι είναι παραμεθόρια περιοχή. Τι περιμένουμε και όλα αυτά για να μην δώσουμε το επίδομα των 130 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη για να κρατήσουν την Κέρκυρα ορθιά. Για να μην χάσουμε το ωραιότερο και το μοναδικό, αν θέλετε, σημείο αναφοράς που έχουμε, που είναι το φυσικό κάλλος αυτού του τόπου. Και εμείς εξαιρέσαμε. Εξαιρέσαμε αυτούς τους ανθρώπους από το επίδομα των 130 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό που τους εξαιρέσαμε με το επίδομα των 130 ευρώ. Είναι η φιλοσοφία, αν θέλετε, του νομοθέτη, είναι η φιλοσοφία του ασκώντα την εκτελεστική εξουσία, ο οποίος για λόγους που δεν μας εξηγεί ποτέ, αφαιρεί και βγάζει μέσα από το κομμάτι της παραμεθόριου περιοχής το δυτικότερο άκρο της πατρίδας μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ερώτημα εκεί, κυρία Μοσκάτη, είναι το εξής. Όταν έρχονται 500.000 στο Δήμο του Βορρά ή του Νότου, θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Γκίκας με την οποία θα οικειοποιηθεί τα χρήματα αυτά, την προσπάθεια αυτή είναι. Τώρα που εξαιρείται η Κέρκυρα από τις παραμεθόριες περιοχές και μένουν οι πυροσβέστες μας εκτός αυτού του επιδόματος, θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Γκίκας? Θα βγάλει ανακοίνωση η γραμματέας της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας? Θα κρίνουνε. Εγώ δεν είπα να καταδικάσουνε. Θα διεκδικήσουνε. Θα βγάλουν μια ανακοίνωση
0: αυτό
1: που θα αρνηθούνε. Και θα διεκδικήσουνε για τον τόπο μας ισότητα, ας πούμε, ίση αντιμετώπιση. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί, αν θέλετε, κάνουμε και τη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, διεκδικούν για τον τόπο τους. Διεκδικούν για το νησί τους, για την περιοχή τους. Εμείς δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, κυρία Μοσκάτ, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μπροστά μας.
0: Κύριε Μπιάνκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρες. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε. Ναι. Φεύγουμε για λίγο όμως. Για λίγο. Να πάμε δελτίο, διαφημίσεις, δελτίο Αθήνας. Επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ. Έχουμε και άλλα θέματα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινί και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην Ελληνική Ραδιοφωνία 99 και 3 Μεγάκυκλου στα FM. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαρτσάβαλος για την δεύτερη μας ώρα. Στη ρύθμιση των ήχων, εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία, που προτιμάτε για την ενημέρωσή σας και για όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούγονται, να λέγονται και να ενημερώνεστε. Είπαμε από εδώ, δεν φεύγετε με κενά. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700. Τηλεφωνικές γραμμές, τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber, όλα. Λοιπόν, τι σας έχω για ξεκίνημα. Όχι, παρακαλώ πολύ, τι σας έχω. Μήπως μπορείτε να μαντέψετε. Μήπως. Γιώργο. Ναι, μπράβο, μπράβο, νερό, νερό. Έχουμε διακοπή. Μπράβο, συγχαρητήρια, κερδίζει το πρώτο βραβείο. Ναι, έχουμε διακοπή στην ιδεοδότηση. Τι λέγαμε προηγουμένως, ότι εντάξει με τη διακοπή αυτή που είχαμε στο ΕΚΑΤΗ, το πρόβλημα κτλ. Και τώρα περιμένουμε, ποιος ξέρει σήμερα και ελπίζαμε ότι δεν. Έχουμε κι άλλοι. Μην ανησυχείτε. Έχουμε διακοπή υδροδότηση σε ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού του Βυρού. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι υπολογίζεται, για να γίνουν απαιτούμενες εργασίες αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψης στην περιοχή. Κάθε προσπάθεια θα κάνει η ΔΕΙΑΚ. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά δουλεύουν προκειμένου να κάνουν ό,τι μπορούν. Δηλαδή δεν είναι και εύκολες οι συνθήκες και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστούμε τους εργαζόμενους, αυτούς που παλεύουν κάθε μέρα με ό,τι είναι και με τα δαιμόνια πολλές φορές. Γιατί δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να προσπαθήσεις να κλείσεις μια τρύπα για να σου ανοίγουν άλλες 10. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, κάνουν ό,τι μπορούν για να έρθει το νερό στις βρύσες σύντομα. Μια μικρή ταλαιπωρία θα υπάρχει, έτσι. Επαναλαμβάνω, η αρχική πρόβλεψη είναι μέχρι τις 12. Εκεί στο Βυρό, αν μας ακούτε, υπομονή.

0: είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να βγάζουμε δελτίο διακοπών στην υδροδότηση κάθε μέρα και δελτίο διακοπών για την ΔΔΕ, γιατί έχουμε και αλίμονο. Δεν θα είχαμε και σήμερα διακοπή στην ηλεκτροδότηση? Γιατί? Μόνο το νερό, το ρεύμα τι είναι? Μπα, κατάλαβα. Γιατί και αυτό να μην κάνει διακοπές? Σήμερα λοιπόν, αγραφή Λευκύμη. Αγραφή Λευκύμη. Εντάξει. Μέχρι τις 2. Υπομονή εκεί στους αγραφούς, υπομονή και στη Λευκύμη. Μέχρι τις 2. Αύριο τώρα, για να σας προλάβω. Κοινοπιάστες, Άγιοι 10 ραντάρ. Εντάξει. Αύριο. Θέλετε και στις 10 του μηνός? Θα σας το πω, δεν παριέστε. Στα κανάλια. Εδώ, κοντά μας. Πέραντί μας. Σήμερα λοιπόν, αγραφή Λευκύμη, διακοπή στην ηλεκτροδότηση μέχρι τις 2. Κοινοπιάστες αύριο και Άγιοι 10 ραντάρ και μεθαύριο κανάλια. Εντάξει. Πάει και αυτό το δελτίο διακοπής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης το καθημερινό. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε Παξούς. Θα πάμε Παξούς για να δούμε την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια για τα εγγένεια του νέου σύγχρονου επιβατικού σταθμού στο λιμάνι των Παξών, μετά από πολλά χρόνια αναμονής και εξυπηρέτηση των επιβατών κάτω από πολλές φορές τριτοκοσμικές συνθήκες. Τα περιμέναμε, είπαμε, πάρα πολλά χρόνια, ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ κόσμο, δύσκολες οι συνθήκες, αλλά το ξεπεράσαμε, ναι, τη βοήθεια του Θεού, όλα πήγαν καλά. Μετά από πολλά χρόνια, να το έχουμε έτοιμο. Και μάλιστα τα κάνουμε τα εγγένεια και ο υπουργός ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας. Οποίοι συναντήθηκαν μαζί με τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, που είναι και βουλευτής Κέρκυρας, με τα στελέχη του λιμενικού σταθμού των Παξών, για να συζητήσουν προβλήματα, ελλείψεις και θέματα που μπορεί να επιληφθεί το Υπουργείο. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βλαχόπουλο, και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παξών. Ο κύριος Γκίκας προανήγγειλε άμεση χρηματοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με κόστος 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Και ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμανιού θα μπορεί να εξυπηρετεί από βίβαση κρουαζιέρας, διαθέτει σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Και μάλιστα η πρώτη κρουαζιέρα στο νησί θα έρθει σε λίγες μέρες, 22 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα τελείως καινούριο κεφάλαιο στην τουριστική ανάπτυξη. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Έχουμε τώρα και το σταθμό μας. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στην ΕΡΤ και στο Γιάννη Αδριώτη τόσο ο κύριος Κικίλιας, τόσο ο κύριος Γκίκας, όσο και ο κύριος Απέργης από τον Όλκε. Πάμε.
1: Ναι, οι Παξοί τώρα έχουν πύλη εισόδου, αντάξια της ομορφιάς τους και της μοναδικότητάς τους. Και ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και χαίρομαι που υλοποιήθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους. Και έχω να πω ότι μελετούμε διάφορους τρόπους να στηρίξουμε τα νησιά μας. Από τις αφαλατώσεις που ήδη διενεργούμε και θα πάμε να κάνουμε μεγαλύτερες μονάδες, μέχρι θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα συνεργαστεί ο λιμενικός σταθμός, τα θέματα των εισιτηρίων, τα θέματα της καλύτερης εξυπηρέτησης της ακτοπλοείας, πειθοκορήσεις, ό,τι απαιτείται για τα νησιά μας. Είμαστε εδώ για τα νησιά μας και για τους νησιώτες μας.
2: Εδώ και 5 χρόνια το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδοτεί το Δήμο Παξών με περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο για αφαλατώσεις. Και μάλιστα πρόσφατα, με σύμφωνη γνώμη δική μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέδωσε 300.000 ευρώ για να μπει μια αφαλάτωση 300 κυβικών μέτρων στη Λάκα. Άρα βοηθάμε όσο μπορούμε στο θέμα της αφαλάτωσης. Όμως τώρα ήρθαμε για να γενιάσουμε αυτό το υπέροχο κτίριο. Ένα έργο το οποίο το παλέψαμε, δεν ήταν δεδομένο, ξεπέρασε τις 900.000 ευρώ και έτσι οι Παξοί έχουν ένα σύγχρονο επιβατικό σταθμό και βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός, το δίπλα κτίριο που ήταν μέχρι τώρα επιβατικό σταθμός θα στεγαστεί το λιμεναρχείο και τα εκδοτήρια. Για το θέμα αυτό υπάρχει μια γραφειοκρατία την οποία θα επιλύσουμε και με χρήματα του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας θα επισκευαστεί ο παλιός επιβατικός ώστε να γίνει το καινούριο μας λιμεναρχείο. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, θα ακολουθήσουν κι άλλες.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό που βρέθηκε στα εγκαίνια του νέου επιβατικού μας. Ο επιβατικός αυτός έχει γίνει με τη βοήθεια συγχρηματοδότησης από Ίντερεκ Ελλάδας Ιταλίας μέσω Θέμης 735.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Είναι 320 τετραγωνικά. Θα φιλοξενήσει κρουαζιέρα επιβατικό ακτοπλοϊκό καθώς και υδροπλάνα. Έχει χώρους ασφαλείας και είναι ένα καινούριο σύγχρονο κτίριο το οποίο θα εγκαινιαστεί επίσημα και στις 22 Ιουλίου με την πρώτη κρουαζιέρα που θα περάσει μέσα από, από την ασφάλεια του καινούριου επιβατικού.
0: Αυτές ήταν οι σύντομες δηλώσεις που έκαναν τόσο ο κύριος Κικίλιας όσο και ο κύριος Γκίκας και ο κύριος Απέργης από τον Όλκη, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας ο υπουργός Ισιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός και ο κύριος Απέρης, ο πρόεδρος του Όλκε. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε όμως και από τις ομιλίες ένα απόσπασμα που έκαναν χθες κατά την εγκαίνια του επιβατικού αυτού σταθμού στους ΟΠΑΞΟΥΣ. Θα ακούσουμε τον κύριο Απέρη και τον κύριο Βλαχόπουλο, που είναι ο δήμαρχος βεβαίως και έχει και αυτός λόγο για ό,τι συμβαίνει στο νησί του. Ο κύριος Γκίκας, ο κύριος Κικίλιας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Ο νέος επιβατικός σταθμός συνολικού ευαδού 320 τετραγωνικών μέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 735.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ σχεδιάστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες ενός νησιωτικού λιμένα με μεικτή λειτουργία. Αποτελεί μια σύγχρονη

0: μετά το δρόμιο των Παξών και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα του νησιού με τα υπόλοιπα νησιά και την υπηρετική χώρα. Η κατασκευή του κατέστη δυνατή χάρη στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρα συμμετείχε και ο ίδιος με πόρους ύψους περίπου 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα έργο αφετηρία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν σε μια προσπάθεια που γίνεται διαβαθμιδικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, και από την ελληνική πολιτεία. Αξιοποιήσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Interreg, ειδικότερα το σκέλος Ελλάδα-Ιταλία. Ήδη έχουμε ενταχθεί σε ακόμα μία δράση του προγράμματος προϋπολογισμού 280.000 ευρώ περίπου, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα Natura, στο οποίο, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, έχουμε όλο το 100% της εδαφικής επικράτειας αλλά και θαλάσσιας περιοχής ενταγμένο.
2: Αυτό το έργο δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται σε μια σειρά αντίστοιχων λιμενικών έργων και απλώς ακροθυγώς θα πω ότι με τις κατευθύνσεις του και με την βοήθειά του είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το λιμάνι του Μαθρακίου, το λιμάνι των Οθωνών. Ακολουθεί το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών. Για πρώτη φορά η Βόρεια Κέρκυρα θα αποκτήσει λιμάνι. Και βεβαίως με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού θα φτιαχτεί το λιμάνι της Λευκύμης με χρήματα της περιφέρειας. Και αυτά δεν είναι μόνον. Αυτά είναι και το πρόγραμμα που έχουμε για τις μαρίνες, τις μεγάλες μαρίνες, που και εδώ στους Παξούς έχουμε τη μελέτη έτοιμη της Λάκας, πάει για χωροθέτηση, μου έλεγε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλκε, αλλά και οι μεγάλες μαρίνες της Κέρκυρας, η μαρίνα Μέγκα Γιότ, η μαρίνα που ολοκληρώσαμε πάλι με παρέμβαση του Υπουργού στην Σπηλιά, είναι μια σύγχρονη μαρίνα και εκεί, τη μαρίνα της Ημερολιάς που ακολουθεί και άλλες μαρίνες για να μην σας κουράσω. Όμως εδώ στους Παξούς αυτό το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι Παξοί δεν είναι πια ένα μικρό νησάκι που δεχότανε 3-4-5 χιλιάδες ανθρώπους. Δέχεται 600-700-800 χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Και έχει δικαίωμα να αποκτήσει ένα σύγχρονο υπερσύγχρονο σταθμό.
3: Προφανώς ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης αυτής, αλλά θέλω να θυμίσω ότι στους Υπουργείους Ναυτιλίας στηρίξαμε και στηρίζουμε τους Παξούς και με μονάδες αφαλάτωσης. Τώρα, παράλληλα και μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, εγκρίνουμε και στηρίζουμε και πιο μεγάλες μονάδες προκειμένου να τα απεξέλθουμε και εμείς και εσείς. Συζήτηση την οποία υπάρχει δεν είναι μόνο οι νησιώτες μας, είναι και οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες που έχουν εδώ πέρα σε μια τουριστική περίοδο που μεγαλώνει συνέχεια. Θέλω να ξέρετε ότι η σκέψη μας είναι στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, είναι στον κόσμο μας πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και με τον Στέφανο παλεύουμε και αγωνιζόμαστε στο Υπουργείο, έτσι ώστε η διασύνδεση να είναι υψηλό επίπεδο, ασφαλής πάνω απ' όλα και να αυξάνεται μόνιμα. Οι υποδομές να είναι τέτοιες που να ταιριάζουν στα νησιά μας, στο ειδικό τους χρώμα και στη μοναδικότητά τους, με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν πάντα, και οι νησιώτες να βρίσκουν λόγους για να μείνουν στα νησιά τους και όχι να φύγουν από αυτά. Και αυτοί που έχουν φύγει ενδεχομένως να ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας και να έχουν δυνατότητα εδώ να κάνουν το άνδυνό τους πραγματικότητα. Και να ερωτευτούν και να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες και να κάνουν πολλά παιδιά για να λύσουμε το δημογραφικό και να ζήσουν εδώ ευτυχισμένοι καλύτερα από ό,τι έζησαν οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό είναι ένα όραμα, δεν είναι μια πολιτική της μιας φοράς. Είναι ένα όραμα για το επόμενο ένα τέταρτο του αιώνα, με επενδύσεις τέτοιες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ και τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να μείνουν στον τόπο τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε ακριβώς και την ώρα. Να είμαστε, ναι, ελβετικό ρολόι. 10:30, 10:31 και προχωράμε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρυθμίση του ήχου. Εδώ στην ΑΕΡΤ, στην ΑΕΡΤ Κέρκυρας. Πάμε σε ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει προκύψει και το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σχολιάζοντας τα θέματα της αντιπυρικής προστασίας και όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί περιμένουμε και ανέμους και περιμένουμε και υψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτή, ναι, η σύνθεση εκρηκτική που πολλές φορές μπορεί να μας δώσει δυσάρεστες καταστάσεις, και αυτό δεν θέλουμε, θέλουμε να το προλάβουμε καταρχάς. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται. Είναι μια πρωτοβουλία κατοίκων που έχει να κάνει με την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση του προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Και μάλιστα κατέθεσαν 250 υπογραφές κατοίκων με το αίτημα το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Φαγωγέννη, εκπροσωπή τους κατοίκους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Φτάσαμε τώρα να ζητάτε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αυτό το άλσος των φυλακών. Πριν μερικές μέρες, πριν μερικές εβδομάδες, είχατε μια συνάντηση και με το διοικητή της πυροσβεστικής. Έγινε και μια παρέμβαση στο άλσος των φυλακών. Τι είναι αυτό που σας κρατάει όμως ζωντανό το ενδιαφέρον και σας οδηγεί να ζητάτε τώρα να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, πολύ ωραία το θέσατε, καταρχήν να μιλήσω για την παρέμβαση αρχικά. Λοιπόν, η παρέμβαση για μένα θυμίζει, αν έχετε δει, μπαλωμένο ρούχο με μπαλώματα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήρθαν και κόψανε λίγα χορταράκια μπροστά από το σπίτι, μια λωρίδα. Ήρθαν και κόψανε μια λωρίδα όπως ανεβαίνουμε πάνω το δρόμο της φυλακές, κάπου από πάνω, κάποιο άλλο κομματάκι. Το οποίο το άλσους είναι σε άθλια κατάσταση. Τα βάτα συνεχίζουν να είναι στα 3 μέτρα κοντά στα σπίτια εδώ της γειτονιάς. Οι θάμνοι και τα ξηρά χόρτα κάτω από τους θάμνους συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή, μια ζούγκλα είναι το άλσος. Κάτι μπαλωματάκια. Ωραία, το εκτιμάμε και αυτό που κάνανε μετά από τις ενέργειες που κάναμε, έστω, ας πούμε. Το εκτιμάμε. Αλλά δεν επαρκεί καθόλου. Δηλαδή, δεν έχει καν προστασία αυτή τη στιγμή το άλσος όσο αφορά την πυρασφάλεια. Γι' αυτό και πήραμε, θα μαζεύαμε πάρα πολλές υπογραφές, αλλά το βιαστήκαμε λόγω που είναι ακόμα, είμαστε μέσα στην αντιπυρική σεζόν. Μπας και γίνει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Και το κύριο θέμα για προστασία και για την ασφάλειά μας, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένας θέμας μέσα στην πόλη, δεν υπάρχει άλλος, φανταστικός, το οποίο θα μπορούσε άνετα, δηλαδή να είναι βατός, να φτιαχτεί, να διαμορφωθεί, να υπάρχει και χώρος πάγκρι και παιδική χαρά και γενικά να ψυχεί, να παίξουν τα παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες.
0: Μόνο να σας πω, κυρία Φαγωγέννη, μισό λεπτό. Επειδή έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, δεν ξέρω, το κινητό δεν μας βοηθάει πολύ. Αν μπορείτε να μείνετε σταθεροί σε ένα σημείο για να έχουμε καλή. Να σας ακούμε καλά, καθαρά δηλαδή, και να καταλαβαίνει και ο κόσμος περί τίνος
1: πρόκειται. Είναι καλό σήμα η περιοχή γενικά εδώ, εντάξει.
0: Ναι, πουθενά νομίζω πια δεν έχει καλό σήμα.
1: Θα τα έχουμε άχρηστα. Okay, τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
1: Okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι το πρώτο βήμα είναι ο καθαρισμός. Το πρώτο που είναι πήγο να φύγουμε και από την αγωνία που ζούμε τόσα χρόνια. Και το δεύτερο είναι να γίνει πραγματικά ένας καθαρισμός, θάμνος, δέντρα να ψηλωθούν και να διαμορφωθεί ο χώρος αυτός για διάφορα, όπως μίλησα και είπα, χώρους αναψυχής, στάθμισης, γενικά δηλαδή πράγματα να είναι βατό, να μπορεί να αναβαθμιστεί, ρε παιδάκι μου, που είναι ένας πνεύμονας πολύ μεγάλος και μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κι άλλος. Αυτό είναι το δεύτερο, γιατί αυτό ταυτόχρονα.
0: Πάλι σας χάνουμε τώρα, πάλι σας χάνουμε λίγο.
1: Ωραία, τώρα με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: ταυτόχρονα κάποιος παίρνει ταυτόχρονα είναι και στη βουλιά μετά, μένει και μια συμβουλιά.
0: Δηλαδή να σας πω μισό λεπτό, επειδή πάλι δεν σας ακούμε καλά. Δεν μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, hands free.
1: Γιατί... Δεν μιλάμε, αλλά κάποιος με παίρνει στο τηλέφωνο δυστυχώς.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι πολλή ώρα που η γραμμή λίγο μας κάνει νερά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε αυτό, γι' αυτό το πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί είναι επιθυμία όλων των κατοίκων αυτό που έχουμε μαζί με τις υπογραφές, το οποίο σας είπα θα ήταν πολύ περισσότερες. Αλλά το ότι τα χύναμε για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχει καθαριστεί το άλσος και φοβόμαστε και για φωτιά. Έχουμε βρει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα να μας ορίσουν πιο Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο, το μεθεπόμενο, δεν ξέρω.
0: Ναι. Τι λέτε, τι εννοείτε όταν λέτε ότι δεν έχει καθαριστεί επαρκώς? Δώστε μας μια εικόνα. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, είναι βάτα, είναι ξεραχόρτα. Ναι. Τι γίνεται?
1: Με αυτό σας λέω, δεν καθαρίστηκε καν. Σας εξήγησα ένα χαρακτηρισμό, σαν ένα ρούχο που του βάζεις μπαλώματα. Ένα μπαλωματάκι κοντά στα σπίτια, το χόρτα τα ξερά, τα πολλά λίγο. Γύρω-γύρω όχι, κάτω από τους θάμνους όχι, θάμνη όχι, βάτα όχι. Τίποτα δεν καθαρίστηκε, δηλαδή κάποια κομματάκια. Δηλαδή, για τα στραβά μάτια, δηλαδή τα μάτια. Αναγκαστικά έγινε αυτό το πράγμα. Το άλτος θέλει καθάρισμα γενικό, θέλει ψηλώματα δέντρα που αγγίζουν κάτω από τους θάμνους. Οι θάμνοι αγγίζουν τα χόρτα. Το οποίο οπουδήποτε αν βιάσει μια φωτιά θα πιάσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την συνάντηση που είχατε και με την πυροσβεστική πριν από μερικές μέρες. Υπάρχουν κρουνοί στο άλσος?
1: Και αυτό δεν είναι τόσο. Κάπου υπάρχει ένας κάπου εδώ κοντά, αλλά δεν έχει ελεγχθεί αν υπάρχουν γύρω-γύρω. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς κι εγώ. Αν είναι γύρω-γύρω.
0: Η πυροσβεστική σας είπε κάτι σχετικό? Γιατί υποτίθεται ότι η πυροσβεστική πρέπει να ξέρει που υπάρχουν οι κρουνοί.
1: Κάπου υπάρχουν. Ναι. Κάπου υπάρχουν. Δεν ξέρω αν επαρκούν και αν δουλεύουν.
0: Βέβαια το θέμα. Μπράβο, μισό λεπτό. Το θέμα του να ξέρει είναι τη πυροσβεστική, πρέπει να ξέρει για πάνε ενδεχόμενο. Πρέπει να του ελέγχει, αλλά το θέμα εάν δουλεύουν ή όχι είναι ζήτημα του Δήμου, τη ΔΕΙΑΚ δηλαδή. Ναι, ναι. Να φροντίσει να δουλεύουν οι κρουνοί, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν δουλεύουν, έτσι.
1: Σίγουρα και αυτό έχει αναφερθεί. Δεν ξέρω, αλλά το θέμα να μην φτάσουμε εκεί. Καλό
0: όχι,
1: είναι να υπάρχει.
0: Αλλά να ξέρουμε πού είναι και να ξέρουμε ότι είναι και λειτουργική. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι.
1: Αλλά καλό να μην φτάσουμε εκεί, γιατί είναι τόσο πελώρια τα δέντρα και τόσο δηλαδή δέντρα που πιάνουν εύκολα, πεύκα και αυτά. Τότε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θα πιάσουν μια μέρα ήσυχη όπως σήμερα. Θα πιάσουν μια μέρα που πιθανόν, αν κάποιος σκεφτεί να κάνει και κάτι κακό, σαν εμπρισμό δηλαδή, ειδικά, μια μέρα που θα έχει 7 και 8 που φορά αέρα, ξέρω εγώ πόσο. Καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή να φτάσουμε εκεί.
0: Ούτε να το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε βέβαια αυτό, γιατί είναι ένα πνεύμα πρασίνου μέσα στην πόλη της Κερκύρας και ακουμπάει πάνω σε κατοικίες.
1: Ακριβώς. Ένα 6 μέτρο είναι, σας λέω, τα σπίτια, 2. Από τα δέντρα και το αβάτα. Εμείς πήγαμε στο διοικητή της πυροσβεστικής, πραγματικά ήταν πολύ θετικός. Κάλεσε και το δήμαρχο, όντως το έκανε την υπόσχεσή του, την κράτησε ο κύριος άνθρωπος. Και μετά από όλες αυτές τις πιέσεις έγινε αυτό που σας λέω. Ένα μπαλαματάκι εδώ, ένα μπαλαματάκι εκεί. Δηλαδή καμία σχέση με το να μπει ένα πρόγραμμα και να πούνε ρε παιδάκι μου, προγραμματίσουμε να καθαρίσουμε το άλλο στο φυλακό. Σε 10, σε 20 μέρες, ξέρω εγώ, θα το τελειώσουμε. Να μπει ένα πρόγραμμα δηλαδή. Καμία σχέση, κάτι τέτοιο. Εμείς βέβαια δεν θα σταματήσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Περιμένουμε και τη συμμετοχή του κόσμου να μας στηρίξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα δούμε μετά τις επόμενες ενέργειες, εάν δεν γίνει κάτι και αν δεν πάρουν κάποια απόφαση.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούτε?
0: Το θέμα είναι, ναι, αυτό σας ακούω πολύ προσεκτικά. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός. Αυτό. Που να μπορεί να δώσει μια άλλη πνοή.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ακούω εδώ τους κατοίκους, γιατί εγώ μένω γύρω στα 10 χρόνια εδώ. Ακούω τους κατοίκους ότι παλιά ήταν ψηλωμένα τα δέντρα. Μιλάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο πίσω. Δηλαδή, ότι παλιά, δηλαδή, εμείς θα λέμε στην Κέρκυρα, παλιά αυτό ήταν καλύτερο. Παλιά αυτό γινόταν εκεί. Παλιά αυτό γινόταν εκεί. Έχουμε φτάσει να λέμε αυτό κάθε μέρα. Γενικά δηλαδή. Γενικά. Σε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε, είναι δυνατόν το 2026 να γυρνάμε πίσω 15 χρόνια και να λέμε παλιά ήταν πιο. Και τώρα θα έπρεπε να έχει αναβαθμιστεί και να γίνονται ακόμα καλύτερα πράγματα. Να προοδεύουμε. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Σας ακούω, αλλά δεν ξέρω τι να πω με την έννοια αυτή ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Επαναλαμβάνω, μία παρέμβαση ουσιαστική, όπως το είπατε κι εσείς, να υπάρχει ένας χώρος, το έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα, πρασίνου, ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος άθλησης, μία παιδική χαρά σύγχρονη, να μπορείτε να παίρνετε τα παιδιά της περιοχής.
1: Δίπλα σχολεία, δίπλα νηπιαγωγεία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, και μέση από αυτά, δηλαδή τα παιδάκια από εκεί πασχολάρε να πάνε να παίξουν και να κάνουν κάτι. Και να είναι προσβάσιμος πρώτα για μας και μετά και για τους ξένους, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Όλο το άλλο στο φυλακό. Φανταστικός. Και δεν υπάρχει και δεύτερος μέσα στην πόλη. Ο μοναδικός.
0: Σας θυμίζω βέβαια ότι νομίζω πέρσι, ναι, πέρσι, είχε γίνει μια δράση από πλευράς των δημοτικών σχολείων.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, σήμερα, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου είχαν έρθει τα παιδιά των σχολείων, είχαν ζωγραφίσει, είχαν απολαύσει το περιβάλλον κτλ. Υπήρξε μια δράση, μια κινητικότητα μέσα στο δάσος. Ωραία.
1: Πολλά πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Πολλά ωραία πράγματα. Και από το έξω σχολείο έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Το μαθαίνω τώρα, γιατί τώρα είναι κλειστό το σχολείο. Έχω βρει κάποιες μαμάδες και έχουν κάνει και δεν πήραν κάποια απάντηση. Για καθαρισμό, αν είναι κάποιο δέντρο, ίσως κάποιο κυπαρίσι επικίνδυνο στην αυλή του σχολείου και του νηπιαγωγείου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν πάρει, δηλαδή πλήρης αδιαφορία. Πλήρης.
0: Υπάρχει πάντως ένα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο έχει απευθυνθεί η καποδιστριακή αναπτυξιακή επιχείρηση του Δήμου για να μπορέσει να βρεθεί, ναι, να βρεθούν τα χρήματα, γιατί μιλάμε πάντα για λεφτά, ό,τι και να γίνει θέλει λεφτά αυτό, δεν είναι απλό πράγμα για την αβιώσιμη ανάπλαση του άλσους.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει για τα χρήματα, έχουμε μιλήσει ότι είναι η δικαιολογία για όλα.

0: Περιμένουμε να μας καλέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Περιμένετε να σας καλέσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάτε κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να διεκδικήσετε, να ακούσετε και τι έχουν να σας πούν από επίσημα χείλη, τα πλέον επίσημα χείλη, για το τι θα γίνει με το άλσος της Γαρίτσας, αν θα μπει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αν δεν θα μπει, πότε, πώς και τι, και τι γίνεται στο ενδιάμεσο, έτσι, γιατί μπορεί να συζητάμε για ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι και το ενδιάμεσο.
0: Εννοείται. Μα γι' αυτό το κάναμε και το πιστέψαμε, σας είπα, θα μαζεύαμε πάρα πολλές υπογραφές. Όλοι οι άνθρωποι είναι δεκτικοί και πρόθυμοι και πραγματικά και αγανακτισμένοι. Αλλά είπαμε πότε να το κάνουμε. Χρόνος φεύγει.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε, το παρακολουθείτε, περιμένετε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, να είμαστε καλά, να ελπίσουμε να μην έχουμε...
0: Να είστε καλά.
1: Και είμαστε πάντα κοντά στους κατοίκους που διεκδικούν, ιδιαίτερα για τέτοιες περιοχές που, επαναλαμβάνω, θα το έλεγα από το πρωί και το λέω κάθε μέρα, τα άλση της πόλης έπρεπε να είναι διαμάντια. Να είναι σε τέτοια καλή κατάσταση που πραγματικά να ντρέπεσαι να πατήσεις. Λοιπόν, να έχουν παιδικές χαρές, να έχουν γήπεδα, να έχουν θεατράκια, να έχουν χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φαγωγέννη. Καλημέρα. Δυστυχώς η γραμμή δεν ήταν πάρα πολύ καλή, μας έκανε μερικά νερά έως πολλά, αλλά εντάξει. Καταλάβαμε, γιατί το μεγαλύτερο μέρος το ακούσαμε καθαρά, ποια είναι η αγωνία των ανθρώπων εκεί. Καταλαβαίνουμε καθημερινά ποια είναι η αγωνία των ανθρώπων που έχουν σχέση με τα άλση και που θα πρέπει κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να τα δούμε με μια πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
2: Ο ήλιος με ξυπνάει.

Να σας πούμε ότι σήμερα Τετάρτη θα συνεδριάσει με πρώτο θέμα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Μονίμων Κατοίκων, γιατί θυμίζω ο Γιώργος Ζούμπος υπέβαλε την παραίτησή του πριν από μερικές μέρες από Πρόεδρος του Συλλόγου Μονίμων Κατοίκων της Παλαιάς Πόλης, μετά από διάφορες διαφωνίες οι οποίες επικράτησαν στο εσωτερικό του Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει ο Σύλλογος ορισμένα πράγματα με βάση τη νομική οδό. Άρα λοιπόν σήμερα συνεδριάζει, θα δούμε τι θα προκύψει από την εκλογή. Και θα δούμε και ποιος θα είναι ο σχεδιασμός από εδώ και στο εξής. Δεδομένου τα προβλήματα στην Παλιά Πόλη δεν έχουν τελειωμό, υπάρχουν, είναι εδώ, τα γνωρίζουμε. Οι μόνιμοι κάτοικοι τα νιώθουν στο πεσί τους μέρα νύχτα. Και έχουν να κάνουν και με το κυκλοφοριακό και με τη μουσική και με τα ωράρια. Με όλα αυτά. Που πραγματικά, επαναλαμβάνω, δυσχεραίνουν το να ζει κάποιος μέσα στην Παλιά Πόλη. Μια πόλη που δεν είναι προσβάσιμη. Μου έλεγαν προχθές ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μένει, και μάλιστα κόσμος μιας αρκετά καλής εισοδηματικής τάξης, ο οποίος μένει σε σπίτια, βίλες κτλ. Έξω από την Κέρκυρα, κυρίως στη Βόρεια Κέρκυρα, και όχι μόνο, αλλά κυρίως στη Βόρεια Κέρκυρα, ο οποίος θέλει να μπει στην πόλη για να πάει σε μαγαζιά, καλά, αυτό που λέμε γκουρμέ μαγαζιά, να πληρώσει, να φάει, να πιει κτλ. Και να περάσει καλά. Και μάλιστα μου λέγανε οι περιπτώσεις όπου μια οικογένεια ξεκίνησε 2 φορές να πάει από τη Βόρεια Κέρκυρα στην πόλη με κλεισμένη. Είχε κάνει ρεζερβές σε μεγάλο εστιατόριο, σε καλό εστιατόριο, από τα πολύ ακριβά εστιατόρια της πόλης της Κέρκυρας, και δεν μπόρεσε να παρκάρει. Να βρει πάρκινγκ για να πάει στο εστιατόριο να φάει. Το έκανε πρώτη φορά, το έκανε και δεύτερη φορά, μετά δεν το ξανατόλμησε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η πόλη έχει γίνει απροσπέλαστη και έχει γίνει και πολύ δύσκολη, ακόμα και για τους τουρίστες, οι οποίοι θέλουν να μπουν και να αφήσουν τα λεφτά τους, παιδιά, στην Κέρκυρα, στην πόλη. Να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούν τον καφέ τους, να πιούν το ποτό τους. Όταν όμως ο άλλος μένει μακριά από την πόλη, δεν μένει μέσα στην πόλη εντός του ιστορικού ιστού, και χρειάζεται αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε τι, ναι, και έχει αυτοκίνητο, μόνο με ταξί να πληρώσει, δηλαδή άλλος από το βορρά και ταξί να πάει και ταξί να γυρίσει. Εντάξει, για να μπορέσει να κάνει μια βόλτα ή να φάει, να φάει ένα φαΐ, να πιει ένα ποτό. Είναι πολλά τα προβλήματα. Τραπεζοκαφίσματα επίσης. Τέντες επίσης. Δυσκολία πρόσβασης επίσης. Των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Είναι πολλά, πολλά θέματα, πολλά ζητήματα. Αυτά λοιπόν θα συζητηθούν και στην συνεδρίαση αυτή του Συλλόγου των Μονίμων Κατοίκων, να βγει και το νέο Προεδρείο, για να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Και ποια στρατηγική θα έχουν. Αυτό.

0: Λοιπόν, φεύγουμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, η Μαρίνα Μοσχά ήταν στο μικρόφωνο παρέα με τον Σπύρο Χονδρογιάννη και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρυθμίσαν τους ήχους. Σήμερα που είναι 8 του μηνός, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων και ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Χωρίς νερό, τμήμα του Βυρού λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Σε μια ώρα αναμένεται να αποκατασταθεί η υδροδότηση σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΚ. Μέσα στις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα Μωραέτικα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Σπύρος Βλάσης στην ΕΡΤ. Προκηρύχθηκε το έργο πυροπροστασίας του Δημοτικού Θεάτρου με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν να έρθει το θέμα της πυροπροστασίας αλλά και της διαχείρισης του άλσου των φυλακών οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώνοντας 250 υπογραφές. Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός στο λιμάνι Γαΐου των Παξών, μια πολυλειτουργική εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες της επιβατικής ακτοπλοείας, της μικρής κρουαζιέρας και της μελλοντικής λειτουργίας του δικτύου υδροπλάνων. Απόψε στις 9 το βράδυ, η επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια της γυναικείας χοροδίας Κέρκυρα στο θέατρο του Μορεπό με ελεύθερη είσοδο. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόηση του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτω, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι, στα ηπειρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόβι Πέρος. more.com.artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026, 3η 7 Ιουλίου, ο Σόζωνε Αυτός ο Θήτο, σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Συνδεόμαστε για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει τώρα ο κύριος Τραμπ με την τηλεόραση του ΕΡΤ.
7: Δεν θέλω καν να τους μιλήσω. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η Ισπανία ειδικότερα και κάποιες άλλες χώρες είναι ανοιχτοί. Και συνήθως ζητώνε, θέλουμε συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές μαζί σας, κύριε. Κάνανε πολλά, βγάλανε πολλά χρήματα μαζί μας, αλλά θα μειωθούν αυτά. Δεν θέλω καμία σχέση εμπορική μαζί τους. Εκτός από αυτά, θα αναφερθώ και σε άλλα προβλήματα. Η Ιρλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι αν τους χρειαζόμαστε. Ήμασταν εμείς εκεί, γι' αυτούς ξοδέψαμε ένα 3 εκατομμύρια δολάριο για να προστατεύσουμε αυτές τις χώρες από τη Ρωσία. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα μας. Υπάρχει ωκεανός που μας χωρίζει και το ξέρει ο Μάρκ, το κατανοεί αυτό. Θα βρούμε λύση με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν μας αντιμετώπισαν δίκαια. Εμείς δαπανούμε το 100% του ΝΑΤΟ και υπάρχουν χώρες που δεν δαπανούν τίποτα. Πριν μερικές εβδομάδες μίλησα με το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βοηθήσαμε τώρα, αλλά θα σε στηρίξουμε όταν τελειώσει ο πόλεμος. Όλο αυτό δεν είναι σωστό. Κανείς δεν ήθελε να βοηθήσει. Η Γαλλία δεν ήθελε. Κάποιες μικρότερες χώρες, γιατί είναι πιο ευάλωτες, γι' αυτό πιστεύω θέλουν να βοηθήσουν. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Πολύ θα συζητήσουμε και θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι πολύ ενοχλημένος με το ΝΑΤΟ, ότι καταβάλουμε πολύ περισσότερα χρήματα, ξοδεύουμε δισεκατομμύρια δολάρια, είναι άδικο για να τους προστατεύσουμε. Εμείς δαπανούμε για αυτούς και δεν είναι εδώ για να μας στηρίξουν, για να μας προστατεύσουν. Είναι πολύ τυχεροί που έχουν αυτόν για ηγέτη. Είναι μεγάλο προνόμιο. Μάρκ, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για την υποδοχή. Αυτό που κάνατε, αποδυναμώσατε την ικανότητα πυραυλικής επίθεσης του Ιράν και αυτό είναι κρίσιμο για εσάς και για όλο τον κόσμο. Και προσπαθήσατε να επιτεύξετε μια συμφωνία ειρήνης. Επιτέθηκαν χθες εναντίον πλοίων. Η απάντησή σας ήταν απόλυτα δίκαιη. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, θέλω να το τονίσω, τα τελευταία δύο χρόνια ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Είναι ακόμα τον κύριο Μάρκ Ρούτε τώρα, ο οποίος είναι παρόν στη συνέντευξη του κυρίου Τραμπ, έτσι είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
7: Το 25-26 σε σχέση με το 24. Ταυτόχρονα στηρίζονται 200.000 θέσεις σε χώρες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην Αμερική και εδώ. Η Ευρώπη κατόρθωσε να ενισχύσει τη στήριξή της. Θα έλεγα ότι στηρίχθηκε η επιχείρηση Epic Fury, επική οργή, ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία από την πρώτη μέρα, η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Το αναφέραμε με πρωτοβουλίες που πήραν στα αεροδρόμια τους. Έχετε δίκιο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση και το αεροδρόμιο τους. Έχετε δίκιο. Ακόμα και η Ισπανία καταβάλει δαπανή το 2%. Έκαναν μεγάλα βήματα. Ξέρω ότι έχετε πολύ στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Βασιλιά και με τον κύριο Στάμερ που αποχωρεί. Έχουν δαπανήσει εκατομμύρια για τις αμυντικές δαπάνες. Ευτυχώς όμως, χάρη σε εσάς, αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες για τη Γρυλανδία. Το αναφέραμε στον Νταβός. Θα βεβαιωθούμε, θα βεβαιώσουμε.
6: Νομίζω παρακολουθούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Ρούτε προσπαθεί να μαζέψει λίγο αυτά που είπε ο Τραμπ και να το πει ότι έχουν συμβάλει και οι άλλες χώρες, χωρίς να κάνει κόντρα μαζί του. Ο Ολλανδός, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάπως υπερασπίζεται τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Παίρνει πάλι το λόγο ο Τραμπ.
7: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά όχι για τη Δανία. Όταν η Δανία τους κατέλαβε μέσα σε μια μέρα, όταν ο Κίλιος τους κατέλαβε, εμείς τότε είχαμε καταλάβει την Δανία και την επιστρέψαμε χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η Γλανδία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δανία είχε ιτηθεί από τους Ναζί μέσα σε μια μέρα από τον Χίτλερ. Όταν αυτό συνέβη, αμέσως όμως στράφηκαν προς εμάς. Τους στηρίξαμε, τους επιστρέψαμε. Τα εδάφη δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ. Αυτός ο γραμματέας είναι πολύ σημαντικός για τους συμμάχους. Αυτό δεν θα μπορούσε, αυτό που συμβαίνει δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς. Πάνω από ένα τρεις δολάρια πρόσθετες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδό χάρη σε εσάς. Το ίδιο συμβεί και με τον Ομπάμα. Πολύ κακή προεδρία. Μπάιντεν και Ομπάμα, κακή πρόεδρη. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν συμβεί χρόνια πριν. Ούτε Ομπάμα το έκανε, ούτε ο Μπάιντεν το έκανε. Αλλά ούτε και ο Μπούς. Ο Άιζενχάουερ είχε προσπαθήσει. Κανένας δεν το είχε καταφέρει. Είσαστε ο πρώτος που τα κατάφερε. Γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μου αρέσει. Μα λέω την αλήθεια. Χωρίς εσάς όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Έχετε ερωτήσεις?
8: Τον ρωτάνε αν έχει η κατάπαυση του πυρός αν έχει σταματήσει στο Ιράν.
7: Η ανακοχή πρόκειται για την ανακοχή. Είναι κακοί άνθρωποι. Αν είχαν πυρηνική δύναμη, θα τη χρησιμοποιούσαν. Ο Στίβ Βίτκοφ, ο Κούσνερ, διαπραγματευτές κάνουν σημαντική δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος να διαπραγματεύεται μαζί τους. Ψεύδονται. Κάνουμε μια συμφωνία, όλοι συμφωνήσαμε, καμία πυρηνική δύναμη, συμφωνήσαμε και βγαίνουν έξω και λένε ότι ποτέ δεν το αναφέραμε. Για μένα όλα αυτά τελείωσαν. Μπορούν να συζητάνε, να κάνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι χαμένος χρόνος. Όλη μου η ζωή ήταν συμφωνίες, τεράστιες επιτυχίες. Και έχω διαπραγματεύσει με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι άλλη σχολή. Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι, εξόντωσαν 50.000 ανθρώπους που διαμαρτύρονταν. Τους σκότωσαν. Αλλά δεν ήταν απειλή, δεν είχαν όπλα, οι άλλοι είχαν όπλα. Είναι κακοί άνθρωποι, πολύ κακοί άνθρωποι. Ειλικρινά δεν θέλω να χάσω χρόνο μαζί τους, άλλο χρόνο. Θα τους...
8: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία που είπε. Χρησιμοποίησε τη φράση it's over. Μπορούν να συζητάνε, αλλά θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος. Έχω κάνει πολλές διαπραγματεύσεις. Όλες κάπου έχουν καταλήξει. Αυτοί είναι ψεύτες, απατεώνες, άρρωστοι, κακοί άνθρωποι και δολοφόνοι που σκοτώσαν 50.000 που δεν κρατούσαν όπλα, ενώ αμάχους. Νομίζω ότι από τότε που ξεκίνησα να διαπραγματεύσει είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, το it's over. Τώρα αν εννοεί ότι θα συνεχίσει να κάνει επιθέσεις ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον, γιατί είναι λίγο απρόβλεπτος ο πρόεδρος. Επιτέθηκε πάρα πολύ στην Ισπανία. Θέλουν να βγάζουν, λέει, χρήματα από εμάς χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Και έχω πει δεν θα έχουμε καμία εμπορική σχέση μαζί τους. Επιτέθηκε στην Ιρλανδία χωρίς να προσδιορίσει ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ, λέει, για την προστασία της Ευρώπης. Έχουμε δαπανήσει ένα τρισεκατομμύριο για την προστασία τους από τη Ρωσία, ενώ εμείς έχουμε τον ωκεανό και δεν κινδυνεύουμε. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Προσπάθησε ο Ρούτε να του πει ότι όχι. 5.000 άνθρωποι σε αεροδρόμια και στη Γαλλία και στη Γερμανία βοήθησαν, χρησιμοποιήθηκαν. Αντέδρασε εκεί ο Τραμπ. Ο Ρούτε κάπως προσπάθησε να υπερασπιστεί τους Ευρωπαίους, αλλά σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει κόντρα με τον πρόεδρο, ο οποίος, τι νομίζετε, ότι τα βάλε με την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Α, και για τους μικρούς είπε, κάτι μικρές χώρες μας βοηθήσανε, αλλά νομίζω το κάνανε επειδή είναι ευάλωτες, δεν το θέλανε. Και τι νομίζουμε, τα βάλε μόνο με αυτούς? Όχι, τα βάλε με τον Ομπάμα, τον Biden, που είπε ότι είναι Ομπάμα και Biden κακή πρόεδρο, και μετά είπε ούτε που στο έκανα αυτά που κάνω εγώ τώρα, εν πάση περιπτώσει, για το ΝΑΤΟ. Επανήλθε στη Γρυλανδία λέγοντας ότι έχασε σε μια μέρα τον πόλεμο, άλλο ένα ψέμα, σε 2 ώρες τον έχασε. Δύο ώρες έγινε ο πόλεμος, 6 είχε συνδικολογήσει, γιατί και η γραφειοκρατία, μην νομίζετε, θέλει τις διαδικασίες της. Πήραμε, λέει, τότε τη Γρυλανδία, αλλά τους τη δώσαμε πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Και μετά κάτι του είπε ο Ρούτε, ότι αυτά που κάνεις εσύ τα έχει κάνει του Άιζενχάουερ, και του λέει, γι' αυτό μ' αρέσεις. Γιατί τώρα μόλις τον είμαι μεγαλύτερο από τον Άιζενχάουερ. Τώρα μιλάει ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
7: Είχαμε εξαιρετική ημέρα, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα και θα σας δω στη συνέχεια αργότερα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Βλέπω από τους τίτλους που γράφουν οι συνάδελφοι, ο Ερντογάν λέει είναι σαν και εμένα, έχει στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει και τα F-35, γι' αυτό του αρέσει, γιατί στον Ερντογάν βλέπει τον καθρέφτη του, όπως λέει ο ίδιος, ή γιατί θα ήθελε να μπορούσε να κάνει κάποια από αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Μην αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για όλα τα αντιδημοκρατικά μέτρα που έχει πάρει ο Ερντογάν στην Τουρκία, διότι μένουν μόνο 40 λεπτά για την εκπομπή. Ο κύριος Γιώργος Περβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Καλή σας ημέρα, τι κάνει, κύριε Περβελάκη?
9: Καλημέρα, καλημέρα σας.
8: Μιας και είστε στη Σορβόνη, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για τη Λεπέν, αλλά νομίζω μιας και πέσαμε πάνω στις δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις έχετε ακούσει, αν θέλετε να σας επαναλάβω, τι είπε ο Τραμπ.
9: Περίπου. Πείτε μου τι θα θέλατε να σχολιάσει.
8: Κοιτάξτε, έκανε μια νομίζω ευθεία επίθεση σε ευρωπαϊκές χώρες για την Ισπανία. Είπε δεν τους θέλω καθόλου τέρμα οι εμπορικές σχέσεις μαζί τους. Τα έβαλε με την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία ότι δεν βοηθήσανε, και την Ιρλανδία. Και κάπως επαναφέρει, γυρίζει γύρω-γύρω από την Ιρλανδία.
9: Ναι. Είναι τυπικός Τραμπ από το ένα θέμα στο άλλο. Η γνωστή έτσι επιθετικότητα, δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορεί κανείς να τον σχολιάσει τον Τραμπ με κάποια συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια.
8: Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για την πολιτική της Αμερικής, δηλαδή εφθαρσός να στηρίζει έναν ηγέτη ο οποίος έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ για τον τρόπο διακυβέρνηση, ότι είναι ανελεύθερος. Μιλάω για τον Ερντογάν, ενώ ταυτόχρονα τα βάζει με ηγέτες που δεν αμφισβητεί τη δημοκρατικότητα των χωρών τους, όπως η Γαλλία και η Γερμανία.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει με τον Τραμπ μια κάθετη έτσι, ρήξη με την διπλωματική παράδοση των ΗΠΑ. Οπότε δεν είναι περίεργο και αυτό. Νομίζω ότι πιο σημαντικό από τις δηλώσεις του Τραμπ είναι να διαπιστώσουμε την αναβάθμιση της Τουρκίας, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αποτελεί συνιστά μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη και μια δύναμη η οποία, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο το νατοϊκό, δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπους. Γιατί μεγάλη αδυναμία, αν θέλετε, της κοινότητάς μας είναι ότι σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Είναι δύναμη, αλλά είναι και από άποψη στρατιωτική αδυναμία. Λοιπόν, αναδεικνύεται η Τουρκία αναδεικνύεται ως μια πολύ σημαντική δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ, και αυτό το λέει με τον τρόπο του ο Τραμπ, με το συνηθισμένο βάναυσο τρόπο του, αλλά το λένε και το σκέφτονται και πολλοί Ευρωπαίοι όπως οι Γερμανοί. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πάρα πολύ.
8: Ο Ερντογάν πιστεύετε ότι το συμπαθεί τον Τραμπ?
9: Τι να σας πω, δεν νομίζω ότι μπαίνουν οι συμπάθειες και αντιπάθειες σε αυτές τις καταστάσεις. Η υπόθεσή μου θα είναι μάλλον αρνητική, γιατί το κλίμα και το πνεύμα το θρησκευτικό του Ερντογκάν δεν νομίζω ότι κολλάει πολύ με το με το στυλ του Τραμπ, αλλά αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Οι προσωπικές φιλίες και αντιπαθείς, τα συμφέροντα είναι που παίζουν ρόλο.
10: Σωστά. Να έρθουμε λίγο στη Γαλλία. Είχαμε χθες την επικύρωση αλλά τη μείωση της ποινής απέναντι στην κυρία Λεπέν. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένοχη για κατάχρηση χρήματος. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύετε, στην πολιτική της απήχηση και δημοτικότητα?
9: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι, αν θέλετε, προφανώς αρνητικά, αν θέλετε, στο ότι στην καμπάνια που θα κάνει, δηλαδή θα τη στοχοπανάνε, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένει. Από την άλλη μεριά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει διατυπώσει, καλώς ή κακώς, έχει, μάλλον έχει στο μυαλό του, γιατί δεν έχει διατυπωθεί, και την υποψία ότι όλο αυτό είναι ένα είδος σκευωρίας για να εμποδιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία. Θα το χρησιμοποιήσει και αυτό η κυρία Λεπέν.
10: Δημοσκοπικά παραμένει στην πρώτη θέση.
9: Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η εθνική συσπήρωση, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων, παραμένει σταθερή. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η δικαστική διένεξη και ορίστηκε ο Μπαρντελά ως τροποντινά αναπληρωτής, το ποσοστό δεν έπεσε, δεν άλλαξε, παραμένει το ίδιο, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σώμα εκλογικό το οποίο είναι εκεί γύρω στα 30%, που δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα πρόσωπα.
10: Έχετε κάποια εξήγηση γιατί έχει τέτοια απήχηση αυτή η πολιτική που ευαγγελίζεται η Λεπέν?
9: Κοιτάξτε, είναι η φθορά, αν θέλετε, των θεσμών, των πολιτικών θεσμών. Έχει φέρει το σύστημα, το πολιτικό έχει φέρει. Και ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό, ο κόσμος, ένα μέρος από τον κόσμο. Θέλει κάτι το διαφορετικό, θέλει κάτι το καινούργιο. Αυτό που παρουσιάζεται ως καινούργιο, ταυτόχρονα αντισυστημικό και συστημικό, γιατί αυτό φρόντισε να κάνει η Μαρίν Λεπέν, είναι το η εθνική συσπήρωση. Άρα καλύπτει ένα μέρος του κοινού. Φυσικά παίζει ρόλο επίσης και η κατάντια του πολιτικού συστήματος. Η πολυδιάσπαση, η τσακωμή, οι συγκρούσεις δεν δίνει μια πολύ καλή εικόνα το πολιτικό σύστημα και έχει οδηγήσει τη Γαλλία σε μια κατάσταση ουσιαστικά κυβερνησίας. Αν δεν υπήρχε ο προεδρικός θεσμός, ο οποίος επιτρέπει τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας να υπάρχει μία φωνή, κατά τα άλλα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι μια κυβέρνηση που κάνει μια διαχείριση των πραγμάτων χωρίς να μπορεί να πάρει μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, υπάρχει μια κινησία και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θεωρεί ότι είναι η ώρα για κάποια αλλαγή.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
9: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.
10: Ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος είναι καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στη Γαλλία, ομότιμος καθηγητής, συγγνώμη, γεωπολιτικής, μας είπε για τη Λεπέν, την εκτίμηση για το ΝΑΤΟ. Εδώ αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που με νωρίτερα σχετικά με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ο Ερντογάν βγαίνει, λέει: εγώ το συμπαθώ, μου αρέσει κτλ. Συγγνώμη. Ο Τραμπ τα λέει αυτά για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Γιατί ο Ερντογάν ξέρει ότι ο Τραμπ άφησε να ισοπεδωθεί η Γάζα και να διαλυθεί η Χαμάς με χιλιάδες νεκρούς. Ο Ερντογάν ξέρει ότι ο Τραμπ άφησε και εξακολουθεί να αφήνει να εξοντώνεται η Χεζμπολάχ και να γίνεται κατάληψη μέσα σε λιβανέζικο έδαφος σε αρκετό βάθος χιλιόμετρων. Ο Ερντογάν ξέρει ότι ο καλύτερος σύμμαχος του Τραμπ είναι το Ισραήλ και ότι άλλη μια μουσουλμανική χώρα, το Ιράν, δέχεται επίθεση. Επειδή η πολιτική του σκέψη και ο ίδιος η μενταλιτέ του έχει ως βάση τεράστια τη θρησκεία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την καταφέρει, αυτή τον ανέδειξε, εκεί βασίστηκε. Είναι, πώς λέμε, Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα, το αντίθετο Ισλαμό Δημοκρατικό, δεν την αγαπάει και πολύ τη Δημοκρατία βέβαια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Ερντογάν καθόλου χαρούμενος δεν είναι με τον Τραμπ. Αλλά, όπως είπε και ο καθηγητής, τώρα είναι τα συμφέροντα. Το δοκίμασε να κάνει το σκληρό στην προηγούμενη θητεία Τραμπ. Και τώρα δεν μπορεί να βγάλει άκρη ούτε για βίδες, άμα αυτές είναι αμερικάνικες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, ανέφερε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Χειροπέδεσε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Καραγιάννης λέει ότι αν η κρατική χρηματοδότηση για κόμματα κάτω του 5% κοπεί τελείως και από 5 μέχρι 10% μειωθεί σταδιακά, πολλοί υποψήφιοι επαγγελματίες της πολιτικής θα παραμερίσουν και θα δώσουν λεφτά. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λέτε. Η δημοκρατία έχει κανόνες για όλους. Ο κανόνας είναι ότι με 3% μπαίνεις και πρέπει κάπως να λειτουργήσει μετά το κόμμα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο, ο οποίος μιλάει για τους ταξιτζίδες που υπερχρεώνουν τους τουρίστες. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί, αλλά δυστυχώς κάνουν φασαρία. Ο κύριος Κούρκουνας, μην έχουμε έκπληξη, λέει για την αλόκοτη συμπεριφορά του Τραμπ. Είναι φυσιολογική η συμπεριφορά ενός 80χρονου. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος αυτό που λέτε. Και μη στιγματίζουμε ηλικίες επειδή δεν μας αρέσει ο Τραμπ. Ο κύριος Αντωνιάδης, κυρία Καραγιάννη, παρακαλώ να μας κάνετε μετάφραση στα ωραία τραγούδια σας. Κάποιο άλλο πρόγραμμα ακούει τη ΣΕΡΤ.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα της το πούμε ότι δούμε. Ο κύριος Τσούνης δίνει μπράβο στη μεταφράστρια που ακούγαμε νωρίτερα, τη συνεργάτη τη ΣΕΡΤ. Ο κύριος Αριστίδης, μήπως θα έπρεπε για τα ηλεκτρικά ποδήλατα να μπει άδεια οδήγησης από μια ηλικία και πάνω. Δεν θα έπρεπε τα σήματα να τα ξέρει κάποιος. Τα πατίνια για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, λέει ο κύριος Σταθόπουλος, είναι σωτήρια. Το γεγονός ότι ο Ελληνάρας δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Αν είναι έτσι, όλα τα αντίτροχα θα έπρεπε να απαγορευτούν. Λοιπόν, εντάξει, δεν συμφωνούμε, δεν πειράζει. Δεν είναι και ανάγκη, δεν είναι και πολύ σωστό να συμφωνούμε συνέχεια. Κάποτε διώξα, λέει, το κμόχα από τον Παναθηναϊκό, πήγε Λάρισα και πήρε ντάμπλ. Αυτό που κολλάει το μήνυμα. Η σκύλα και η Χάριβ είναι οι γυναίκες που αναφέρονται στην Οδύσσια. Ναι, είναι θηλυκά όντα. Ο κύριος Τσιμπερίδης, ο Μέση, λέει, δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς τον Ρονάλντο και αντιστρόφους. Ναι, βέβαια, πάντοτε ο ανταγωνισμός, έχετε δίκιο, βοηθάει τους αθλητές να διατηρούνται, να παλεύουν, να έχουν κίνητρο.

0: Η Δέσποινα Σεριόπουλου είναι κοντά μας. Εσύ, Δέσποινα, που έχεις ζήσει και στην Αμερική, πώς τα λένε αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα?
1: Country.
0: Country, τα βλάχικα είναι.
1: Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία.
0: Νομίζω και εγώ ότι αν και ψιλομοιάζουν ορισμένα, είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχουν και αρκετά και ωραίους στίχους.
1: Στις πολιτείες στο κέντρο της Αμερικής είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι είναι στις παράκτιες περιοχές και πολιτείες.
0: Και νομίζω ότι μερικά έχουν και πάρα πολύ ωραίους στίχους. Γενικά είναι λίγο καταθλιπτικά, δεν είναι? Έχουν αρκετά και μουσική και στίχους που είναι,
1: ναι,
0: έτσι λίγο μελαγχολικοί.
1: Έχουν και γενικότερα όλη η φύση αυτή η μουσική που δεν έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχει ένα έτσι μελαγχολικό στοιχείο. Λοιπόν. Αλλά διασκεδάζουν πάρα πολύ καλά με τα συγκεκριμένα.
0: Καλά, είπαμε. Εδώ ποιο τραγούδι χόρευε πριν λίγα χρόνια ο γαμπρός στο γάμο του? Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Δεν έχει σημασία το τραγούδι αν είναι το από αυτό καταθλιπτικό. Και άμα θες να γλεντήσεις, γλεντάς με τα πάντα.
1: Είναι πολύ καλή προσέγγιση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Τι
1: θα ξεκινήσουμε. Πέρα από τον Τραμπ και τα όσα είπε και έχει ανάψει, φωτιές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε.
0: Καταρχήν δεν είπε τίποτα, να κλείσουμε. Δεν έχει πει κάτι που δεν ξέραμε, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, απλά το είπε και με πολύ έντονο. Και...
0: Νομίζω το καινούριο είναι αυτό που είπε για το Ιράν. It's over.
1: Αυτό
0: είναι
1: κακοί
0: άνθρωποι, είναι απατεώνες, είναι ψεύτες, είναι άρρωστοι. Δεν έχει νόημα, χάνουμε την ώρα μας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, θα το μάθουμε προσεχώς.
1: Το πετρέλαιο πάντως αυξήθηκε, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από δύο αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται στα δικαστήρια. Γιατί πούλησαν θέσεις που είναι στο παράθυρο, αλλά δεν ήταν, η θέση απλά ήταν στο...
0: δεν είχε παράθυρο εκείνο το σημείο του αεροπλάνου.
1: Εκεί ακριβώς.
0: Ήταν στην άκρη, αλλά όχι με παράθυρο.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα οι αγωγές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν ενημέρωσαν ξεκάθαρα για το πού βρίσκεται η θέση, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι επιβάτες να πληρώσουν μέχρι και $200 για την επιλογή της θέσης στο παράθυρο. Οι εταιρείες προσπάθησαν να απορριφθεί η προσφυγή στα δικαστήρια, ωστόσο η διαδικασία είναι σε εξέλιξη δικαστική και μάλλον θα συνεχίζεται και λένε ότι αν το αποτέλεσμα πιθανόν να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται πλέον η επιλογή των θέσεων.
0: Γενικά νομίζω ότι παγκοσμίως υπάρχει έτσι μια τάση να στις αεροπορικές εταιρείες, άλλος λίγο, άλλος λιγότερο, άλλο περισσότερο, να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να αισθάνεται έλεγχο. Εδώ βέβαια το καταλαβαίνουμε, την πατάς, ό,τι καλύτερο δικηγόρο του κόσμου να βάλεις.
1: Είναι και,
0: ο δικαστικός μπαίνει σε αεροπλάνο.
1: Είναι και τα δικαστικά.
0: Όχι, έχει σημασία ότι καταλαβαίνει το θέμα ο δικαστικός.
1: Ναι, αλλά είναι και. Σκέψου όμως και η επιλογή, ας πούμε, θέση παράθυρο μπορεί να έχει ένα μικρό αστερίσκο και να σου λέει ότι είναι η θέση κοντά στο πλευρικό τείχωμα της ατράκτου, έτσι. Οπότε αμέσως.
0: Εδώ, επειδή ο δικαστικός μπορεί να ξέρει ότι θα την πατήσω κι εγώ, αλλάζει πλήρως η συμπεριφορά, δεν πάει να βάλεις και το Μέρντοκ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος, τον Άντριεν Χιλ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα των εμβολίων, και σε μια συνέντευξή του στο Euronews λέει ότι μια νέα μεγάλη πανδημία, το ερώτημα μάλλον για μια νέα μεγάλη πανδημία, δεν είναι το αν θα έρθει, είναι το πότε θα έρθει, προσδιορίζοντας ότι μια φορά κάθε μια δεκαετία θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε κάτι ανάλογο με αυτό που αντιμετωπίσαμε την εποχή του COVID.
0: Νομίζω ότι συνέχεια γίνεται, έχει δίκιο, αλλά έχει σημασία αν ξεφεύγουν οι πανδημίες και φτάνουν Ευρώπη, Αμερική, όπως έγινε αυτή τη φορά, ας πούμε, ή καταφέρνουν και τις περιορίζουν.
1: Ότι, ναι, εκεί το δικαιολογεί και λέει ότι πλέον δεν περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή. Επειδή ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προστασία της υγείας στις φτωχότερες χώρες αποτελεί ουσιαστικά την επένδυση για την ασφάλεια των υπολείπων, γιατί μπορούν να περάσουν εύκολα από τα σύνορα. Λοιπόν.
0: Νομίζει, έτσι γίνονταν πάντα.
1: Ναι.
0: Και η πανούκλα στην Ευρώπη, από πλοία ήρθε, που ήρθαν από άλλες περιοχές κτλ. Ο κόσμος έχει παγκοσμιοποιηθεί πολύ πιο νωρίς από ό,τι νομίζουμε εμείς. Απλά οι ρυθμοί είναι άλλοι.
1: Ναι, σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, χτες μιλούσαμε για την πόλη που μπορεί, την καλύτερα βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι η πόλη η οποία μπορεί πολύ πιο εύκολα να την περπατήσει κάποιος.
0: Τον Άθλιο.
1: Εκτός συνόρων.
0: Α,
1: Δεν ξέρω αν το Ναύπλιο έχει, είχε μπει στην, στη λίστα των υποψήφιων πόλεων. Εδώ η έρευνα της Hello Tickets λέει ότι η Βενετία της Ιταλίας κατατάχθηκε ως η πιο φιλική πόλη για να την περπατήσεις. Με 96...
0: Αφού δεν μπορούν να μπουν αυτοκίνητα στη Βενετία.
1: Να την περπατήσεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Ένας λόγος για να μην μπορείς να περπατήσεις είναι τα αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω αυτοκίνητα, μπαίνω αυτοκίνητα στη Βενετία.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ήδρα, ξέρω.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Γιατί έχει ανηφοροκατηφόρηση η Ήδρα, δεν είναι βολική.
1: Την περπατάς όμως, άμα θέλεις.
0: Ναι, αλλά έχει ανηφοροκατηφόρηση, θα το βάλεις στα κριτήρια.
1: Θα το βάλεις στα κριτήρια, εξαρτάται τα κριτήρια βέβαια, αλλά...
0: Τα κριτήρια είναι τα γονατάκια μας.
1: Τα κριτήρια λοιπόν για, την, για να βγει η Βενετία πρώτη η καλύτερα, η φιλική πόλη για την, για να την περπατήσεις είναι τι μπορεί να περπατήσουν οι πεζοί, ποιοι είναι οι δρόμοι, τα αξιοθέατα τα οποία είναι προσβάσιμα με τα πόδια, να μην υπάρχει αυτοκίνητο, ναι. Και η

0: Είναι τρομερά. 24% των γαλλικών οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Και μάλιστα αυτό πριν από 2 χρόνια ήταν στο 18%. Στα σχολεία η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί μόνο το 7% διαθέτει κλιματισμό. Και τώρα είδαμε με τον τελευταίο καύσωνα ότι έκλεισαν πάρα πολλά και σχολεία και νοσοκομεία.
1: Γιατί έχουμε εμείς εδώ κλιματισμό σχολεία? Υπάρχει σχολείο με κλιματισμό? Δεν νομίζω.
0: Σε κάποια υπάρχουν.
1: Okay, άμα κάνεις και το παιδί του σχολείο με κλιματισμό, εγώ δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι σε κάποια υπάρχουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η γαλλική...
1: Ο ανεμιστήρας είναι κλιματισμός?
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
0: Δεν είναι.
1: Δημόσια και τα ιδιωτικά τα κάνει και πιο τσιγκούνι. Τα αποκλείω. Εντάξει, οκ, δύσκολο. Γι' αυτό και σταματάμε τον Ιούνιο. Γιατί υποτίθεται ότι από εκεί και μετά ξεκινάνε οι ζέοι. Δεν είναι τυχαίες οι διακοπές κάθε χώρα που τις βάζει. Γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις μάθημα.
0: Ναι, δεν είναι. Άλλους.
1: Και πρέπει να ξεκουραστεί το παιδί.
0: Τουλάχιστον η γαλλική κοινωνία λοιπόν αντιμετωπίζει τα κλιματιστικά θεωρώντας τα άσχημα, θορυβώδη και περιτά, και μάλιστα και ως αμερικανιέσας. Μια αμερικανική συνήθεια η οποία δεν ταιριάζει.
1: Γιατί δεν τα χρειαζόταν, εντάξει, ξέρω που τα χρειάζεται.
0: Επίσης και η αρχιτεκτονική είναι τέτοια στο Παρίσι, η οποία δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί. Μάλλον απαγορεύει να μπουν οι μεγάλες μονάδες έξω από τα ιστορικά κτίρια. Γι' αυτό είχε βάλει τους χοντρούς πέτρινους τοίχους και τα ξύλινα μπατζούρια, ώστε να δημιουργεί μια φυσική δροσιά μέσα στα σπίτια. Και δεδομένου βέβαια ότι δεν υπήρχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσο ήταν το τελευταίο διάστημα. Και το ζήτημα τώρα των κλιματιστικών έχει αρχίσει να γίνεται και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν έχει ταχθεί υπέρ αυτού. Και η κυβέρνηση το συζητάει. Για το...
1: Να αλλάξει κάποιο κανονισμό πολυδρομικό και τα λοιπά. Για να μπορούν να μπουν.
0: Για να μπορούν να μπουν, ναι. Να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στην.
1: Νομίζω υπάρχουν λύσεις και αισθητικές, αλλά επειδή είναι τεράστια τα κτίρια, πρέπει να συμφωνεί όλο ο κόσμος που μπαίνει μέσα. Έτσι.
0: Είναι πολύ αυστηροί όμως.
1: Και τεράστιες οι δαπάνες για αυτό.
0: Είναι πολύ αυστηροί οι κανονισμοί προκειμένου να πάρουν το OK για να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, πάμε στη Βρετανία τώρα. Ο πρίγκιπας Χάρι, μιλούσαμε και γι' αυτόν χθες, που δεν έμεινε τελικά στο Μπάκινγχαμ, έχασε τη δικαστική μάχη με την Daily Mail. Βέβαια ήταν η δήλωσή του, μιλάει για συγκάλυψη, ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την απόφαση αυτή, διότι πιστεύουν ότι αγνοήθηκαν τα στοιχεία και οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις παράνομες πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει ο Βρετανικός τύπος για να συλλέξει κάποιες τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ του. Ωστόσο, μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση και
1: ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Και να πούμε και την τελευταία είδηση. Βέβαια, είναι στις 2 και 10 σήμερα το μεσημέρι. Το 99% των ανθρώπων στη γη θα βρίσκεται υπό το φως του ήλιου ή υπό πιο σκοτεινιά, αλλά θα φωτίζεται. Μόνο λέει είναι επειδή η κλίση της γης και είναι σε τέτοιο σημείο που επιτρέπει στο βόρειο ημισφαίριο, την Ευρώπη, Αφρική και μεγάλο μέρος της Ασίας να φωτίζεται. Βέβαια αυτό δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Για 60 μέρες το χρόνο, από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουλίου, υπάρχει καθημερινά ένα λεπτό περίπου,
1: όπου το οποίο, μόνο το 1% του πλανήτη
0: έχει σκοτάδι. Uh-huh. Αλλά επειδή έγινε το 2000, περίπου στις αρχές του 2020, μια τέτοια ανάρτηση έγινε viral στις 8 Ιουλίου και από τότε έχει καθιερωθεί και αναφέρεται τότε. Uh-huh. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει μόνο μία φορά.
1: Χάζω μέρη, τι στάξει.
0: Okay. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 39 και το 141 δημοτικό σχολείο συστεγαζόμενα όλες οι τάξεις έχουν κλιματισμό λόγω των συλλόγων γονέων που έψαξαν και πήραν τις μονάδες από ιδιωτικές προσφορές, λέει ο κύριος Κυριακόπουλος. Εικάζω ότι για να λέτε το

141 δημοτικό σχολείο και το 39, εννοείται την Αθήνα, έτσι. Δεν φαντάζομαι άλλη πόλη τύχει 141 δημοτικά. Μπράβο σας, πάρα πολύ καλά κάνατε. Κλιματιστικά υπάρχουν, λέει, σε όλα τα γυμνάσια και λύκια της Χαλκίδας λόγω πανελλαδικών, ο κύριος Θοδωρής. Εξαιρετικά, στη Βενετία δεν περπατάς αλπάρις, λέει ο κύριος Τσιφανίδης.

Λοιπόν, κυρία Αχτζόγλου έδωσε μια συνέντευξη στον Αντώνη Ρόιτερ. Είπε ότι δεν μιλάει με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει επαφή για τον ίδιο ακόμα. Ότι αυτό που κάνει τώρα είναι να ασκεί μάχημη δικηγορία. Ότι διαφωνεί και με τον σύζυγό της που δεν παρέδωσε την έδρα. Τώρα δεν μπορώ να του πω τι θα κάνει, ότι και αυτός μπορεί να μου πει. Και αστειαδόμενη βέβαια, δεν προτείνει λέει σε καμία κοπέλα να βρει σύντροφο που είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα υπεραναλύουν.

Προσέξτε, είπε πολιτικός, όχι αριστερός. Γιατί αν αρχίσουμε και αποκλείουμε από γαμπρούς όσους είναι αριστεροί, με δεδομένο ότι συνήθως οι άνθρωποι σε αυτά καταλήγουν σε νεαρή ηλικία, εντάξει, η σχέση μπορεί να κρατάει πολλά χρόνια και να γίνεται μετά ο γάμος, καταλαβαίνετε ότι στην νεαρή ηλικία, έτσι και αφαιρείς τους αριστερούς, δεν θα μείνει τίποτα. Ή τέλος πάντων, θα μειωθεί, θα συρρυκνωθεί πάρα πολύ η προσφορά.

λοιπόν κυκλοφόρησε μια ταινία όπου η πρωταγωνίστρια είναι προϊόν AI. Η ηθοποιός δηλαδή έχει δημιουργηθεί όλη μέσα από τεχνολογία. Γκρινιάζουν τώρα οι άνθρωποι του κινηματογράφου ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και τα λοιπά. Και οι δημιουργοί λένε ότι το αποτέλεσμα είναι ότι χρειάζεται το ανθρώπινο ταλέντο. Νομίζω ότι ο χώρος της τέχνης είναι, δεν λέω σε κινούμενα σχέδια και αυτά, εντάξει, εκεί πέρα ούτως ή άλλως θα βοηθήσει και πάρα πολύ να γίνονται πιο γρήγορα τα σχέδια. Στις κανονικές ταινίες που θέλουμε ανθρώπους, αναπόφευκτα το AI δεν θα μπορέσει να βοηθήσει ιδιαίτερα και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το Hollywood, που είναι μια βαριά βιομηχανία με πάρα πολύ χρήμα, εάν ήξερε το κόλπο να σου κάνει τον πετυχημένο ηθοποιό, θα το έκανε με ανθρώπους. Θα έλεγε: πρέπει να έχει αυτό το μαλλί, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, να τη βάφουμε με εκείνο τον τρόπο, να έχει αυτά τα κιλά. Δηλαδή, ξέραν, είχαν φτιάξει ένα συσσαγωγικά AI, το οποίο το δοκιμάζανε κατά καιρούς, πιστεύοντας ότι έχουν τη συνταγή, και βλέπαν ότι δεν έπιανε πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιανε. Για να πετύχει ο ηθοποιός πρέπει να έχει αυτό στη δική του προσωπικότητα, να την βάλει με κάποιο τρόπο και μέσα στην ταινία και αργότερα στη δημόσια ζωή του που επηρεάζει. Σκεφτείτε και κάποιους ηθοποιούς, άντρες, γυναίκες, δεν έχει σημασία, που ήταν και κούκλοι, ήταν πανέμορφοι κτλ. Και δεν κάνανε καριέρα γιατί δεν είχαν αυτό που χρειάζεται η δουλειά, υποκριτικό ταλέντο, το οποίο θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει να ματώσεις, θέλει να μπαίνεις. Σκεφτείτε τώρα τους ρόλους που έχει κάνει ο Ντενίρο κατά καιρούς, ας πούμε, και τα λοιπά, ας πούμε, ο Αλ Πατσίνο, έτσι. Δεν είναι μια διαδικασία στην οποία μπορείς να πάρεις ένα άψυχο πράγμα και να του βάλεις ψυχή. Νομίζεις ότι μπορείς, μέχρι το κινούμενο σχέδιο όμως. Το AI μπορεί να κάνει τον Messi σε εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά στις κονσόλες, στη ζωή, αυτός είναι ένας, είναι, και να δούμε πότε θα ξαναβγεί ο επόμενος.

Προσέξτε τώρα τι κάνει κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση. Επειδή πλέον αντιμετωπίζουν καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούν ότι πρέπει να ξαναδούν τα ρίσκα που έχουν πάρει στις χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι πριν από 30-35 χρόνια, για παράδειγμα, οι τράπεζες είχαν πει πριν 35 χρόνια: δεν χρηματοδοτούμε χιονοδρομικά κέντρα, διότι θεωρούμε ότι με την κλιματική αλλαγή δεν θα τα πάνε καλά και δεν θα μπορούμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Πριν 35 χρόνια. Τώρα θα τα βάλουν κάτω και για παράδειγμα, θα τους λες ότι θέλω να κάνω μια καφετέρια στο Παρίσι, θα σου λένε είναι ανοιχτή. Ναι, ναι, ωραία, θα είμαστε έξω στη φύση μπροστά από το μνημείο και θα σου λένε άστο, γιατί δεν θα κάθεται κανένας. Κάντε κλειστή να σου δώσουμε λεφτά.

Μητσοτάκη, το οποίο έχει διαλέξει η Ήρα Πανανίδου, σας αφήνουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντη σε ρυθμίσαν τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμών και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της ευρωπαϊκής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα να τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μας έχεις γύρει στο πλάι μου. Χαμογελάς και κοιμάσαι. Πώς να σ' αφήσω στα σύννεφα, πώς να επιστρέψω στη γη. Έλα μαζί μου στη θάλασσα,

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Στις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα Μόρα Ήττικα, σύμφωνα με τις δηλώσεις στην ΕΡΤ του αρμόδιου αντιδημάρχου Νότιας Κέρκυρας. Προκηρύχθηκε το έργο πυροπροστασίας του Δημοτικού Θεάτρου με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ζητούν να έρθει το θέμα της πυροπροστασίας και της διαχείρισης του άλσου των φυλακών οι κάτοικοι της περιοχής, συγκεντρώνοντας 250 υπογραφές. Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός στο λιμάνι του Γάιου των Παξών, μια πολυλειτουργική εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες της επιβατικής ακτοπλοείας, της μικρής κουραζιάς και της μελλοντικής λειτουργίας του δικτύου των υδροπλάνων, σύμφωνα με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Απόψε σε 9 το βράδυ, επιτυχική συναυλία για τα 10 χρόνια της Γενικής Χοροδίας Κέρκυρα στο θέατρο του Μον Ρεπό με ελεύθερη είσοδο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Ένα νέο σύγχρονο επιβατικό σταθμό απέκτησε από χθες το λιμάνι των Παξών μετά από χρόνια αναμονής και εξυπηρέτηση των επιβατών και κάτω από πολλές φορές σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Το κτίριο εγκαινίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό των υποδομών που θα μπορούν πλέον να υποδέχονται επιβάτες όχι μόνο των φεριμπότ, αλλά ακόμα και κρουαζιεροπλοίων με άνεση και ασφάλεια. Τόσο ο κ. Κικίλιας όσο και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας είχαν την ευκαιρία πριν από τα εγκαίνια να συναντηθούν με τα στελέχη του λιμενικού σταθμού Παξών προκειμένου να συζητήσουν προβλήματα, ελλείψεις και άλλα θέματα για τα οποία μπορεί να επιληφθεί το Υπουργείο. Τα δύο κυβερνητικά στελέχη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε ευρεία σύσκεψη με τον Δήμαρχο Σπύρο Βλαχόπουλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου των Παξών. Ο κ. Γκίκας μάλιστα προανήγγειλε άμεση χρηματοδότηση για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με κόστος 300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Να σημειωθεί ότι ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμανιού θα μπορεί να εξυπηρετήσει αποβίβαση κρουαζιέρας, καθώς διαθέτει σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τύπου αεροδρομίου. Μάλιστα, η πρώτη κρουαζιέρα στο νησί θα αφιχθεί σε λίγες μέρες, 22 Ιουλίου συγκεκριμένα, ανοίγοντας ένα εντελώς καινούριο κεφάλαιο στην τουριστική ανάπτυξη, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ Δημήτρης Απέργης.
1: Ναι, οι Παξοί τώρα έχουν πύλη εισόδου, αντάξια της ομορφιάς τους και της μοναδικότητάς τους. Και ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών και χαίρομαι που υλοποιήθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους. Και έχω να πω ότι μελετούμε διάφορους τρόπους να στηρίξουμε τα νησιά μας. Από τις αφαλατώσεις που ήδη διενεργούμε και θα πάμε να κάνουμε μεγαλύτερες μονάδες, μέχρι θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα συνεργαστεί ο λιμενικός σταθμός, τα θέματα των εισιτηρίων, τα θέματα της καλύτερης εξυπηρέτησης της ακτοπλοείας, πειθοκορίσεις, ό,τι απαιτείται για τα νησιά μας. Είμαστε εδώ για τα νησιά μας και για τους νησιώτες μας.
2: Εδώ και 5 χρόνια το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδοτεί το Δήμο Παξών με περίπου 120.000 ευρώ το χρόνο για αφαλατώσεις. Και μάλιστα πρόσφατα, με σύμφωνη γνώμη δική μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέδωσε 300.000 ευρώ για να μπει μια αφαλάτωση 300 κυβικών μέτρων στη Λάκα. Άρα βοηθάμε όσο μπορούμε στο θέμα της αφαλάτωσης. Όμως τώρα ήρθαμε για να εγκαινιάσουμε αυτό το υπέροχο κτίριο. Ένα έργο το οποίο το παλέψαμε, δεν ήταν δεδομένο, ξεπέρασε τις 900.000 ευρώ και έτσι οι Παξοί έχουν ένα σύγχρονο επιβατικό σταθμό και βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός, το δίπλα κτίριο που ήταν μέχρι τώρα επιβατικός σταθμός θα στεγαστεί το λιμεναρχείο και τα εκδοτήρια. Για το θέμα αυτό υπάρχει μια γραφειοκρατία την οποία θα επιλύσουμε και με χρήματα του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας θα επισκευαστεί ο παλιός επιβατικός ώστε να γίνει το καινούριο μας λιμεναρχείο. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, θα ακολουθήσουν κι άλλες.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό που βρέθηκε στα εγκαίνια του νέου επιβατικού μας. Ο επιβατικός αυτός έχει γίνει με τη βοήθεια συγχρηματοδότησης από Ίντερεκ Ελλάδας Ιταλίας μέσω Θέμης 735.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Είναι 320 τετραγωνικά. Θα φιλοξενήσει κρουαζιέρα επιβατικό ακτοπλοϊκό καθώς και υδροπλάνα. Έχει χώρους ασφαλείας και είναι ένα καινούριο σύγχρονο κτίριο το οποίο θα εγκαινιαστεί επίσημα και στις 22 Ιουλίου με την πρώτη κρουαζιέρα που θα περάσει μέσα από, από την ασφάλεια του καινούριου επιβατικού.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μέσα στις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων από το σημείο στα Μωραΐτικα, στο δρόμο που οδηγεί στο κημητήριο του χωριού, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Σπύρος Βλάσης. Ο κύριος Βλάσης απάντησε και στις αναφορές του Δημοτικού Συμβούλου Αλέξανδρου Αλεξάκη, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι συγκεκριμένη αιστεία απορριμμάτων δημιουργήθηκε και από εναπόθεση σκουπιδιών από απορριμματοφόρο του Δήμου. Παράλληλα, σχολιάζοντας ανακοίνωση της Δικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, ο Κέρκυρας, ο αντιδήμαρχος, απέδωσε την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα στην Νότια Κέρκυρα αποκλειστικά και μόνο στο αρμόδιο Υπουργείο.
4: Έχουμε τις τελευταίες ημέρες όλα τα συνεργεία του Δήμου να βρισκόμαστε να έχουν φύγει πάρα πολλοί τόνοι σκουπιδιών, με αποτέλεσμα που έχουμε δηλαδή σε δύο μέρες να έχει γίνει η πλήρη, η πλήρη αποκατάσταση. Με τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας να απολυμμένουμε κάθε κομμάτι που φεύγει με ειδικά φάρμακα. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που είναι στην παραποταμιά. Αποκαταστάθηκε άλλο ένα του μεγάλο που ήταν στον νότο Μπετών δίπλα. Και τώρα τελειώνουμε, αύριο τελειώνει και η παραποταμιά. Νομίζω μπορεί και σήμερα δηλαδή, που θα έρθουν τα λήξη να φύγουν. Κύριος Αλεξάκης είναι γνωστός από τη θητεία που είχε με την κυρία Κράτσα. Τα κατάφερε όλα πολύ καλά και πολύ περίφημα. Τα κάνουν πολύ καλά όλα. Και τώρα θέλει να ηγηθεί από ό,τι δείχνει ο ίδιος δηλαδή, να θέλει με λασπολογίες τεράστιες να θέλει να γίνει και δήμαρχος. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο τέτοιο που να αποδεικνύει ότι η σκουπιδιάρα μας ή κάποιος από το Δήμο ή της υπηρεσίας έχει ρίξει το ένα χαρτουλίνι εκεί, να το προσκομίσει και αμέσως στην εισαγγελέα και στο νομικά πλαίσια. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν στοιχεία ακράντα, υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου, υπάρχουν ημερομηνίες που ο κύριος Υπουργός, εγώ θα πω την αλήθεια, έχει την απόλυτη ευθύνη ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Γραφάκος. Με αποτέλεσμα 50 μέρες που περιμέναμε εμείς να εκδώσουν τη σύμβαση, το που θα πάμε και με το ΦΕΚ, δεν είχαμε αποδέχτη να ρίξουμε τα σκουπίδια μας. Με αποτέλεσμα, στην αιχμή του καλοκαιριού, να βλέπουμε αυτό που είδαμε πραγματικά. Δεν ήταν καθόλου καλό. Ήταν τα σκουπίδια στον δρόμο. Πολύ τόνοι. Καθημερινά η υπηρεσία μάχεται για να βγάλει 100 τόνους. Στο Νότια Κέρκυρα μιλάω τώρα. Έχουν την απόλυτη ευθύνη. Το 100% έχουν. Ο κύριος Παπασταύρου, τη μία έλειπε στην Αμερική, τη μία άλλη έλειπε στη Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή μας παίζανε μπαλάκι, ώστε να έχουμε το επιθυμητό συνδεχτό που κάποια στιγμή τέλος πάντων υπόγραψαμε και εμείς ταχεία με όλα τα συνεργεία και με ό,τι διαθέτει ο Δήμος μας. Είμαστε στους δρόμους από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαι ευτυχισμένος και ευχαριστημένος γιατί πάμε πολύ καλά.
0: Εντώνει κριτική στην κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας για την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων, άσκησε ο βουλευτής Κέρκυρας του Πασόκ Δημήτρης Μπιάνκης. Με αφορμή της εικόνης των συσσωρευμένων σκουπεδιών στην περιοχή, κάνει λόγο για χρόνια κυβερνητικά λάθη, καθυστερήσεις στην κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων και ανεπαρκή στήριξη αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, επιρρύπτει ευθύνης και στη Δημοτική Αρχή για έλλειψη σχεδιασμού, τονίζοντας ότι η δημόσια υγεία και η εικόνα της Κέρκυρας δεν μπορούν να συνεχίσουν να υποβαθμίζονται.
5: Και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω και το τονίζω το πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν θέλω να κάνω μια στήρα αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση 7 ετών. Αν και μια κυβέρνηση 7 ετών, όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι λίγα για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά της. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί ολοκληρώνεται και η δεύτερη θητεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. 8 χρόνια δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Μπορείτε να μου πείτε ένα έργο το οποίο έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην Κερκυρά? Ένα έργο, ένα. Ένα, όχι δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Ένα, κυρία Άμοσκατ. Ένα το οποίο να δίνει μια άλλη προοπτική, το οποίο να μας βγάζει από ένα πρόβλημα που ταλανίζει τον τόπο μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά. Και η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Είναι πολιτική αφενός στην κεντρική εξουσία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι η αντιμετώπιση της Κέρκυρας διαχρονικά δεν είναι η καλύτερη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πώς λοιπόν εγώ να μην αντιδράσω και όταν βλέπουμε την εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νότια Κέρκυρα με τα σκουπίδια? Πώς, όταν ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, την τελευταία στιγμή ο δήμαρχος του Νότου να ζητάει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδιών. Και προσέξτε, παρότι άργησε ο Δήμος να ζητήσει την άδεια μεταφοράς των σκουπιδών, έκαμε 1,5 μήνα η εκτελεστική εξουσία, ο κύριος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, για να υπογράψει την άδεια, για να φτάσουμε σήμερα τα Μωραΐτικα να είναι σημείο αναφοράς αρνητικών διαφημίσεων σε όλο τον κόσμο πλέον. Και ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει Δήμος του Νότου και Δήμος του Βορρά και Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι μία και ενιαία. Δεν θα πει κάποιος ο Δήμος του Νότου δεν έχει μαζέψει τα σκουπίδια. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Είναι ξεκάθαρο. Η Κέρκυρα είναι ένα το brand name, είναι ένα η επωνυμία, είναι μία η ζημιά που παθαίνουμε. Είναι μία εξ ολοκλήρου. Το λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μην το δει. Δεν μπορεί να μην το δει. Να σας θυμίσω τις επιλογές και τις αλλαγές στρατηγικών που υπήρχαμε τα τελευταία χρόνια. Να σας υπενθυμίσω ότι από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι σε επίπεδο νομαρχιακού, αν θυμόσαστε, είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαμε λοιπόν ένα φορέα ο οποίος αποφάσισε για την πορεία και
0: μετά
5: την επόμενη μέρα
0: στην περιφέρεια,
5: για τα απορρίμματα. Βεβαίως. Αποφάσισε λοιπόν από το 19, δεν του κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιους λόγους και προχωρήσαμε στο ΦΟΣΔΑ. Από το 19 μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα έργα.
0: Στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο πυροπροστασίας του Δημοτικού Θεάτρου προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και την ασφαλή λειτουργία του ιστορικού κτηρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 550.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί στους 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 3 Αυγούστου. Η νέα προσφράγηση των προσφορών θα γίνει στις 7 Αυγούστου. Το έργο της πυροπροστασίας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αποκατάστασης του Δημοτικού Θεάτρου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες στεγανοποίησης της οροφής, ανακατασκευής των χώρων υγιεινής και αποκατάστασης του συστήματος θέρμανσης. Για την εξαίρεση της Κέρκυρας από την καταβολή του επιδόματος παραμεθόριο για τους πυροσβέστες, μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Νίκος Καραταράκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση.
6: Κάνουμε μια προσπάθεια με τις ομοσπονδίες μας από την Αθήνα. Έχουμε ενημερώσει και τους βουλευτές και όλους τους βουλευτές. Θεωρούμε ότι πρέπει και η Κέρκυρα να ενταχθεί στο επίδομα παραμεθωρίου και να μπούμε κι εμείς. Γίνεται αυτή η προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο. Έχει βγει προεδρικό διάταγμα, μας έχει εξαιρέσει. Έχει αφήσει τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος να αποφασίσει για όμορες υπηρεσίες κτλ. Το τελευταίο ΦΕΚ που βγήκε δεν μας έχει μέσα. Κάναμε μια επίσκεψη στον κύριο Γκίκα, στον υφυπουργό μας. Θα κάνει την προσπάθειά του, μήπως μπορέσει και εντάξει και εμάς. Θεωρούμε ότι η Αλβανία είναι στο 1,5 μίλι, πόσο είναι 2 μίλια. Είμαστε σύνορα ούτως ή άλλως. Έχουν βάλει την Οικουμενίτσα, έχουμε εξαιρεθεί εμείς. Το προεδρικό διάταγμα αναφέρει ότι για στερεά Ελλάδα και τα λοιπά, δεν αναφέρει για νησιωτικές περιοχές. Κολλάμε σε μία λέξη, ας πούμε, ότι έπρεπε να εντάξουν και την Κέρκυρα, ότι είναι νησιωτική περιοχή και έπρεπε να εντάξουν και την Κέρκυρα σε αυτό, να γραφτεί ότι πρέπει να μπορούν και νησιωτικές περιοχές. Όλο το Αιγαίο είναι, ακριτικές περιοχές είναι. Κολλήσαμε σε μία λέξη. Εν τω μεταξύ, εντάξει, κάνει και την προσπάθειά της και η αστυνομία και το λιμενικό, έχω επαφές. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και με την Ομοσπονδία και με τους βουλευτές. Θα κάνουμε πάλι ξανά τις επαφές μας. Ίσως το καταφέρουμε.
0: Την ίδια ώρα και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης υπογραμμίζει ότι η Κέρκυρα δεν εντάχθηκε στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν αποτελεί για την κυβέρνηση των αρίστων περιοχή που πληρεί τα κριτήρια του νόμου και για εκείνους δεν βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και δεν απέχει παρά μόνο 2 ναυτικά μίλια από τις αλβανικές αχτές.
5: Τα τελευταία χρόνια οφείλουμε όλοι να καμαρώνουμε και

0: και η Κέρκυρα εξαιρέθηκε η Κέρκυρα από την παραμεθόριο περιοχή. Δηλαδή το ότι είμαστε 2 μίλια από την Κουλούρα, πόσο είμαστε, 1 μίλι, 2, από την Κουλούρα στην απέναντι στην Αλβανία, δεν χαρακτηρίζει ότι είναι παραμεθόρια περιοχή. Τι περιμένουμε και όλα αυτά για να μην δώσουμε το επίδομα των 130 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν μάχη. Δίνουν μάχη για να κρατήσουν την Κέρκυρα ορθιά. Για να μην χάσουμε το ωραιότερο και το μοναδικό, αν θέλετε, σημείο αναφοράς που έχουμε, που είναι το φυσικό κάλλος αυτού του τόπου. Και εμείς εξαιρέσαμε. Εξαιρέσαμε αυτούς τους ανθρώπους από το επίδομα των 130 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό που τους εξαιρέσαμε με το επίδομα των 130 ευρώ. Είναι η φιλοσοφία, αν θέλετε, του νομοθέτη, είναι η φιλοσοφία του ασκώντα την εκτελεστική εξουσία, ο οποίος για λόγους που δεν μας εξηγεί ποτέ, αφαιρεί και βγάζει μέσα από το κομμάτι της παραμεθόριου περιοχής το δυτικότερο άκρο της πατρίδας μας. Και το ερώτημα εκεί, κυρία Μοσκάτη, είναι το εξής. Όταν έρχονται 500.000 στο Δήμο του Βορρά ή του Νότου, θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Γκίκας με την οποία θα οικειοποιηθεί τα χρήματα αυτά, την προσπάθεια αυτή είναι. Τώρα που εξαιρείται η Κέρκυρα από τις παραμεθόριες περιοχές και μένουν οι πυροσβέστες μας εκτός αυτού του επιδόματος. Θα βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Κίκας. Θα βγάλει ανακοίνωση η γραμματέας της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρίνουνε. Εγώ δεν είπα να καταδικάσουνε. Θα διεκδικήσουνε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί, αν θέλετε, κάνουμε και τη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα διεκδικούν για τον τόπο τους.
1: Την προετοιμασία για την Τρίτη Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε η προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή του Υποσύστασης Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων κατά την τελευταία συνεδρίασή της στο Πολιτιστικό Κέντρο των Συναράδων. Στη συνεδρίαση οριστικοποιήθηκαν το σχέδιο ιδρυτικής διακήρυξης και το πλαίσιο αρχών και λειτουργίας του νέου οργάνου, τα οποία θα τεθούν προς έγκριση στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Κοινοτήτων. Παράλληλα, καθορίστηκε η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκλογή της πρώτης Συντονιστικής Επιτροπής και τον καθορισμό των πρώτων προτεραιότητων και δράσεων. Η προσωρινή επιτροπή καλεί όλους τους προέδρους των κοινοτήτων να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της κοινής εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών. Η ημερομηνία και ο τόπος εξαγωγής της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωση για τα όσα διαδραματίστηκαν κατά την ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας για την εκλογή νέου Προεδρίου. Εξέδωση παράταξη ή παράταξη ανεξάρτητων πολιτών για τη Βόρεια Κέρκυρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράταξη υπερψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Θανάση Μαρτίνο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης για τη θέση της Γραμματέως. Αντιθέτως, καταψήφισε την επανεκλογή του Προέδρου του Σώματος Παναγιώτη Παπαδάτου, εκφράζοντας διαφωνίες για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του. Η παράταξη καταγγέλει επίσης ότι κατά τη διαδικασία εκλογής της Γραμματέως σημειώθηκε λεκτικό επεισόδιο με δημοτικό σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής, το οποίο, όπως αναφέρει, είχε προσβλητικό χαρακτήρα προς τη Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Ξάνθου. Όπως υποστηρίζει, ζήτησε την ανάκληση των συγκεκριμένων αναφορών και δημόσια συγγνώμη, χωρίς αυτό να γίνει αποδεκτό. Στην ίδια αναφορά γίνεται αναφορά συγγνώμη και στην αδιαθεσία της Αντιδημάρχου Σπυριδούλας Κόκαλη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία μεταφέρθηκε μαστενοφόρο στο νοσοκομείο. Η παράταξη της έρχεται ταχύ ανάρρωση, ενώ παράλληλα τονίζει ότι σεβασμός, ισοτιμία και αξιοπρέπεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στην περιοχή των Αγίων 10, δίνει η Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας. Όπως αναφέρει, την ημέρα εκείνη η Κέρκυρα βρισκόταν σε κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ ήταν σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης, διέλευσης και παραμονής πολιτών σε περιοχές Natura και δασικά οικοσυστήματα. Η υπηρεσία σημειώνει ότι πραγματοποίησε έκτακτες περιπολίες για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και υποστηρίζει ότι η προγραμματισμένη συγκέντρωση αθλητικής λέσχης μοτοσικλέτας με ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες σε δασική περιοχή μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αθλητική λέσχη μοτοσυκλέτας Κέρκυρας δεν είναι ενταγμένη στο ειδικό μητρό εθελοντών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και δεν διαθέτει τη σχετική αδειοδότηση ή πιστοποίηση για δράσεις δασοπροστασίας και πυροπροστασίας. Η γυναικεία χοροδία Κέρκυρας γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσκαλεί το κοινό σε μια παιδιακή συναυλία σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ρυπαίθριο Θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μοντρεπό με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή σε μια αναδρομή στην δεκαετή πορεία της χοροδίας. Στη μουσική βραδιά συμμετέχουν η ανδρική χοροδία Κέρκυρας, η ερμηνεύτρια Σταματίνα Καρύδη και ο ακορντεονίστας Γιάννης Κούρκουλος. Τη μουσική διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια έχει Δήμητρα Καλλιγεροπούλου που μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Είναι καλοκαίρι, είναι παιτιακό έτσι, το θέμα. 10 χρόνια γυναικεία χοροδία. Δεν θα είναι κάτι βαρύ σε πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια ευρία γκάμα από γκόσπελ, παραδοσιακά, σύγχρονα.

0: από διάφορα είδη. Θα περάσει η γυναικεία και το αντρικό σχήμα που θα είναι χαρά που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την γιορτή, μπορούμε να το πούμε, που θα δώσει με το δικό του χρώμα το μοναδικό των αντρικών φωνών μέσα από κάποια σερενάδα, ένα έργο του προσωπάρη του Σπύρου τη Κέρκυρα Σαντάς. Και οι γυναίκες θα μας περάσουν από διάφορα είδη, από gospel, από Dust in the Wind, μέσα από τους αθώους, τη μουσική των αθώων και η μουσική του κυρίου Στυλιανού. Ό,τι μπορεί έτσι να φανταστεί, κανένας μπορεί να τα ακούσει. Λοιπόν, είναι μικρό δείγμα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε μελωδίες και στοιχεία, όπου θα περάσεις από διάφορα στάδια, από διάφορους ήχους, από διάφορα είδη, χωρίς να βαρεθείς και να περιμένεις το τι γίνεται μετά. Το μέγιστο μια μισή ώρα. Να μην κουράσει ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά σε ένα χώρο όπως είναι το Μορεπό, όπου η ζέστη δεν είναι όπως μέσα στην πόλη, όπως σε ένα άλλο σημείο, μέσα στα δέντρα, είναι διαφορετικά και δεν εμπνέει και διαφορετικά. Είναι χαρά μας που θα συνεργαστούμε με τον Γιάννη τον Κούρκουλο στο ακορντεόν και στην συνοδεία και στην κυρία Σταματίνα Καρύδη που θα τραγουδήσει. Θα υπάρξουν κάποια κείμενα μεταξύ των τραγουδιών που την αφήγηση έχει η κυρία Πάντσιου η Χρύσα και την επιμέλεια των κειμένων η Βάσο η Καβαδία. Φυσικά είναι μαζί μας η πιανίστα μας η κυρία Μαριλένα Ηλούλ, που είναι πιανίστα και στα δύο σχήματα, και στην αντρική και στη γυναικεία.
1: Ένα μουσικό ταξίδι σε κάθε γωνιά του ελληνισμού, υπόσχεται την Παντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η οποία παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Γύρω της Ελλάδα» σε μια συναυλία την Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο χώρο του Προσκοπίου στο Φαλιράκι. Η νεαρή μουσική της Παντίνας θα ερμηνεύσουν παραδοσιακές μελωδίες και μουσικά θέματα από τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και από την Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη και την Κάτω Ιταλία. Στη συναυλία συμμετέχουν διακεκριμένοι σολίστ και κυρκυριακή καντάδα και μαντολινάτα, ενώ τη διεύθυνση της Παντίνας έχει ο αναπληρωτής αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ρουβάς. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον το πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει για το μήνα Ιούλιο η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρες, με τρεις σημαντικές συναυλίες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φίλων της μουσικής. Για το πρόγραμμα εκδηλώσεων μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας, Σπύρος Παδοβάς.
2: Και πάλι έχω τρεις εκδηλώσεις, όπως και τότε την ημέρα μουσικής, όπως και αυτή τη φορά τον Ιούλιο μέσα. Στον Ιούλιο μέσα έχουμε τρεις εκδηλώσεις. Η πρώτη πράγματι ξεκινάει το Σάββατο, όχι Κέρκυρα, στη Ζήτσα. Εκεί στη Ζήτσα γεννήθηκε και μεγάλωσε και διέπρεψε η ποιήτρια Χρυσάνθη Ζητσέα, η οποία τυχαίνει να είναι και γιαγιά του δικού μας αρχιμουσικού της συμφωνικής, του Άλκη του Μπαλντά. Θέλησε λοιπόν ο Δήμος Ζήτσας, άλλο τόσο και εμείς και ιδιαίτερα ο κύριος Μπαλντάς, να δώσουμε μια συναυλία με το Δήμο Ζήτσας στο χώρο τους, για να τιμήσουμε αφιέρωμα την μεγάλη αυτή ποιήτρια, την Ζητσέα. Και έτσι πάμε εκτός Κερκύρας το Σάββατο για να δώσουμε αυτή τη συναυλία. Ελεύθερη είσοδος σε ένα χώρο που έχουν στη Ζήτσα, ανοιχτό θέατρο μάλλον θα έλεγα, στις 9 το βράδυ, φυσικά χωρίς εισιτήριο. Αυτή είναι η πρώτη. Η δεύτερη, τις 13 του μήνα, στο προσκοπείο καθιερωμένα κάθε χρόνο, με τους παλιούς προσκόπους και ιδιαίτερα με το πρώτο σύστημα, δίνουμε συναυλία. Οργάνωση από το προσκοπείο, από την ομάδα αυτή, από το σύστημα. Και είναι αυτή τη φορά είναι κρουστά. Κρουστά, τα κρουστά πλέον βγάζουν πλέον ήχο μουσικό. Και πράγματι είναι μια τέτοια συναυλία. Ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ. Στις 22 του μήνα, που είναι στα πλαίσια του 13ου 7 Festival, που εκεί είναι καθεαυτό ροκ. Συνεργαζόμαστε με το Rock School και είναι μόνο ροκ. Εκεί είναι πληρωμή 10 ευρώ και είναι στον Άγιο Γιώργη, στο πολύ ωραίο χώρο του Αγίου Γιώργη στο Παλαιό Φρούριο.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια και σήμερα στην Βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΕΣ. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Γιάννης Ανδριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων, τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας. Και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξη στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξει πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου άλλο.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη.
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
2: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα. Καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιβολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίων του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, που έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα Ημαθίας, σε καφέ της περιοχής. Ένα 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι εκτιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του τον 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με βροχιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράστηκε το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτη στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Οι 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνδικών σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια τα οποία βρισκόταν γύρω από το χνησία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από 4. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να έρθουν τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
9: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Σημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην ενημερωτική στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ερίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι τον τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χάνοντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
12: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεσεις των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, στα συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο δυσφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών, και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας.

0: 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο, σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση συναδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως, χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με ερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και όλους του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση του φόρου.

0: Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυση τη αστυνόμευση και τη επιτήρηση σε δημόσιου χώρου, καθώ και τη σημασία τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχο είναι, όπω τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία τη δημόσια περιουσία, των ιστορικών κτηρίων τη πόλη, αλλά και του αισθήματο ασφάλεια των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Είναι γνωστό ω οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλο, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
1: μάλιστα,
0: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννιτών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το Video Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το Video Art 0, το Festival 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA, ναι, και στο Banda Part Studio.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα «Η γεύση που μας ενώνει», την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλεσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα, τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλι της πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο, αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germain Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germain Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζοβιτός. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά ασταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ωστόσο, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι την από με, η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το τι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζης Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξ άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζει το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμω ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικό τύπο αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση τη Ελλάδα. Είναι φιλοκυβερνητικέ και αντιπολιτευόμενε. Και ο εθνικιστικό τύπο επίση. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμο ο τύπο που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τι δηλώσει Τραμπ και για την Ισπανία, όπω είπε, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση τη Ισπανία είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενών όπλων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαπραγματεύση. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράτ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις 2 κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
9: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
14: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις. Και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
14: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την απονακοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
9: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
14: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
9: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
15: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραήλ, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
16: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
15: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
9: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
14: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
9: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
14: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα $78 το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης, άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
18: αυτό
17: η κατάσταση?
18: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
17: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτων για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
18: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
17: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και σε ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
19: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
18: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, ισοκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή ποινικού κώδικα. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
20: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αφορά στο περιβάλλον. της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέχρι σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να το κυβερνητικό εκπρόσωπο που αναλαμβάνει, πάντως πως ο οδηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
18: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
20: Βεβαίως, αποστολή το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
18: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
20: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, θα πρέπει να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην Ελλάδα και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τέννις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
18: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
0: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
18: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
0: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω, κατά κάποιο τρόπο, εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μια σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
18: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
21: Καλό μεσημέρι, Τόνα.
1: Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρεο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
18: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
21: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
18: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
21: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
18: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
22: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
18: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
23: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
24: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
23: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
24: Ναι.
23: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
18: Πα Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντιτελειάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει.

0: ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε? Επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης, αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κύριος Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκπαίδευση της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο αυρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα, είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
3: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι λοιπόν, σήμερα με το

0: κύριο Σχοινά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδες, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδες τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν, και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και ως εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία, το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
2: Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι, αλλά από πλευρά ονομάτων θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε, και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος. Κατ' εμέ, μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση της Αιγύπτου. Το βάρ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα. Έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι.
2: Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίσεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητέα ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίσεις.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στον τελικό.
2: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή, μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε, επιφυλάσσουμε για την Αργεντινή και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, νομίζω, αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση, έτσι, μια να πάει στο μέλλον. Μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
3: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα. Μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους, Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
4: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
5: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Και κάπου εδώ το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 έφτασε στο τέλος του. Στην σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρό Μήλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νέα ένταση στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους συμμάχους προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επαναφέροντας τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και επιτιθέμενο στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε φρικτό εταίρο επειδή δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Παράλληλα, απείλησε με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Η Δανία απέρριψε εκ νέου κάθε συζήτηση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προς πώληση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών της και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις εμπορικές δεσμεύσεις τους. Ο Τραμπ επιτέθηκε και στο Ιράν, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Παρότι είπε ότι οι συνομιλίες μπορούν τυπικά να συνεχιστούν, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θεωρεί τη διαδικασία ουσιαστικά λήξασα. Οι δηλώσεις γίνονται ενώ κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε χώρα που διευκολύνει αμερικανικές επιθέσεις αποτελεί νόμιμο στόχο. Την ίδια ώρα αναφέρθηκαν εκρήξεις στην ιρανική πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικά και μη επανδρομένα πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν σε σχέση με τα F-35, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία πρόκειτο να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Κατά την ίδια πηγή, ο Χέξεθ επρόκειτο να συναντηθεί και με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, με το Ιράν να βρίσκεται επίσης στην ατζέντα. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι αντιτίθεται στην πώληση F-35 στην Τουρκία και ότι έχει εκφράσει τη θέση αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ. Τιμή κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αλλά ιδιώτες, αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά πλειοψηφία. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες, μπάζωμα και συγκάλυψη της αλήθειας. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών του όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.
5: Ο καιρός.
6: Πρόσκαιρη μεταβολή αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ανέμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
7: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

διαφορετικό μαγικό μείγμα σήμερα. Αυτό που θα ακούσουμε είναι το πρώτο μέρος ενός δίωρου αφιερώματος όπου θα αναζητήσουμε τη συνοριακή γραμμή μεταξύ ψυχεδελικού και progressive rock από τα τέλη της δεκαετίας του 60 ως τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ακούμε τους Caravan.

Caravan Ride από το άλμπουμ Caravan του 1969. Γεια σας από το Μαγικό Μείγμα που σήμερα δεν έχει νέα μουσική, αλλά το πρώτο μέρος ενός αφιερώματος που θα ολοκληρωθεί την επόμενη Τετάρτη, όπου αναζητούμε το ασαφές όριο μεταξύ της ψυχεδελικής μουσικής και του progressive rock. Θα εστιάσουμε στη Βρετανία, γιατί εκεί κυρίως παρατηρούμε αυτές τις αλλαγές στο rock, το οποίο μέσα από τις, ας μου επιτραπεί η λέξη, χασιματικές αναζητήσεις, αρχίζει να διαμορφώνεται με εντυπωσιακό τρόπο σε αυτό που σε όλη σχεδόν τη δεκαετία του 70 έγινε γνωστό ως προοδευτικό rock. Δομημένο, καλοδουλεμένο και με γνώσεις πέραν του 12 μέτρου blues και του rock and roll, το progressive rock, αυτό που σήμερα απλώς ονομάζουν prog, αντικατέστησε σιγά σιγά τον ήχο που διαμορφώθηκε από το 66 ως το 69 σχεδόν ολοκληρωτικά. Ξεκινήσαμε με τον πρώτο δίσκο των Caravan, ένα συγκρότημα του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με την περίφημη σκηνή του Canterbury. Love Song with Flute. Το επόμενο για τον Κώστα Μακρυγιάννη, με τον οποίο αν επρόκειτο να κάνουμε από κοινού ακρόαση, θα ακούγαμε κάτι περίπου τέτοιο.

Από το ομότιτλο πρώτο των Caravan του 1969 ήταν το Love Song with Flute. Περίφημο group ξεκίνησαν το 1965 από τους Wild Flowers, εκ των οποίων οι μισοί έγιναν Caravan και οι υπόλοιποι Soft Machine. Η Soft Machine ήταν περισσότερο jazz, η Caravan περισσότερο ψυχεδελική. Παρότι αμφότερα περίφημα group, πολύ δύσκολο έως αδύνατο να τους ακούσει κανείς στο ραδιόφωνο, εφόσον ουδέποτε ανέβηκαν στους καταλόγους επιτυχιών. Οι επόμενοι ονομάζονται The Gods, κανονικά με S στο τέλος του ονόματος, γιατί υπήρχαν και άλλοι με Z. Είναι το group που μετεξελίχθηκε σε Uriah Heep λίγο αργότερα, ενώ στις τάξεις τους είχαν πριν από την ηχογράφηση του δίσκου που θα ακούσουμε τον Greg Lake, Emerson, Lake & Palmer, King Crimson και τον Mick Taylor, τον κιθαρίστα που έπαιζε με τους Blues Breakers και τους Rolling Stones. Τα τραγούδια των Gods είναι γεμάτα από Mellotron και Hammond, φανταστικά πληκτροφόρα, πολύ δημοφιλή εκείνη την εποχή. Ο δίσκος έχει τίτλο Genesis και στο εξώφυλλο είχε μορφές θεών της αρχαίας Ελλάδας.

από το Genesis του 1968, των The Gods, ακούσαμε το I Never Know. Θα μείνουμε για ακόμα ένα στο 1968, ένα περίφημο άλμπουμ από τα πρώτα θεματικά της ιστορίας του rock, θεωρείται μάλιστα η πρώτη rock όπερα. Πρόκειται για το SF Sorrow, των Pretty Things, το οποίο γράφει η εγκυκλοπαίδεια του NME ότι όταν κυκλοφόρησε, ο Pete Townshend των Who το άκουγε διαρκώς επί 4 ημέρες, εμπνεόμενος για να γράψει την πρώτη δική του rock όπερα, το Tommy. Εννοείται ότι το Tommy γυρίστηκε ακόμα και ταινία, έγινε πολύ δημοφιλές, ενώ ουδής σχεδόν γνωρίζει το αριστουργηματικό SF Sorrow. Αλλά το πιο τραγικό στην υπόθεση είναι ότι επειδή στην Αμερική κυκλοφόρησε μετά από το Tommy, το SF Sorrow, εκεί κατηγόρησαν τους δημιουργούς του ότι αντέγραψαν το Tommy.

Pretty Things από το Eyes of Sorrow του 1968, Bracelets of Fingers και Loneliest Person. Από τις κορυφαίες στιγμές του rock, από όπου εμπνεύστηκε και ο Roger Waters τη δική του rock όπερα το The Wall, όταν ηχογραφούσαν οι Pink Floyd στο Abbey Road, ταυτόχρονα ηχογραφούσαν και οι Pretty Things. Ο Roger Waters πήγαινε και τους άκουγε και πήρε την ιδέα του εγκλισμού του Pink, του ήρωα του Waters, πίσω από το τεράστιο τείχος από το concept των Pretty Things. Εδώ ο ήρωας, ο Sebastian, ο ήρωας του SF Sorrow, σε άθλια ψυχολογική κατάσταση αρχίζει να τρελαίνεται και αυτή η παράνοια αρχίζει να γιγαντώνεται σαν ένας τείχος που τον φυλακίζει από παντού, εμποδίζοντας το φως, ώσπου δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από ένα ατελείωτο σκοτάδι. Μπορεί να είσαι το πιο μοναχικό άτομο στον κόσμο, αλλά αποκλείεται να είσαι τόσο μόνος όσο εγώ. Ακούσαμε τους Pretty Things στο Loneliest Person. Ναι, ίσως είσαι το πιο μοναχικό άτομο στον κόσμο, αλλά τότε το όνομά σου θα είναι το δικό μου. Αυτά από τους Pretty Things και ακολουθούν οι Pussy από το 1969. Οι δημιουργοί τους κατάγονταν από το Hertfordshire, σχημάτισαν τον γκρουπ στο Λονδίνο και έγραψαν έναν και μοναδικό δίσκο. Σπανιότατα και πανάκριβα τα αντίτυπα της πρώτης κοπής.

από το Pussy Place, τον Pussy του 1969 ήταν το The Open Ground. Μαγικό μείγμα, Τετάρτες 3 με 4 στην Αέρα Κέρκυρας, μας ακούτε και από την ΕΡΤ ΕΚΟ. Αν γράψετε στο Google μαγικό μείγμα ΕΡΤ θα βρείτε αμέσως τον σύνδεσμό μας όπου μπορείτε να ακούσετε τις προηγούμενες εκπομπές. Και οι επόμενοι λέγονται High Tide. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους, Tony Hill, πριν από τους High Tide, ήταν στους υπέροχους Αμερικανούς Misunderstood. Ένα άλλο μέλος, ο βιολιστής Simon House, αργότερα έπαιξε με τους Third Ear Band, τους Hawkwind και τον David Bowie. Οι High Tide έκαναν δύο άλμπουμ συνολικά, αυτό εδώ είναι το πρώτο. Ακούμε το Walking Down Their Outlook.

Ήταν η High Tide, Βρετανή πάντα, Βρετανικά είπαμε τα σημερινά συγκροτήματα. Από το 1969 το άλμπουμ Sea Shanties, ακούσαμε το Walking Down Their Outlook από τον ντεμπούτο των High Tide. Και συνεχίζουμε με τους Azakel, ένα γκρουπ στο οποίο έπαιζε κιθάρα ο Steve Hillage και πλήκτρα ο Dave Stewart. Ουσιαστικά ήταν τα μέλη ενός άλλου συγκροτήματος, τον Uriel, οι οποίοι άλλαξαν το όνομά τους σε Egg όταν αποχώρησε ο Steve Hillage, αλλά επειδή είχαν ήδη νέο συμβόλαιο ως Egg, ηχογράφησαν αυτό εδώ υπό το όνομα Azakel μαζί με τον Steve Hillage, αλλά με ψευδόνυμα για να μην έχουν θέμα με τα συμβόλαια. Ένα και μοναδικό άλμπουμ Azakel. Ακούμε τον κήπο των γηίνων απολαύσεων.

Ήταν το Garden of Earthly Delights από τους Azazel του 1969. Και μένουμε στο 69 για ακόμα τρία άλμπουμ, πρώτα το ομότιτλο των Mighty Baby. Άλλο ένα πολύ καλό γκρουπ από το Λονδίνο, εγκληματικά παραγνωρισμένο θεωρεί το μαγικό μείγμα. Με παρελθόν στους Action, το mod συγκρότημα, και τους Savoy Brown, τα μέλη του συγκρότηματος, οι Mighty Baby ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 1969 και ακόμα ένα δύο χρόνια αργότερα το 1971. Τίτλος του τραγουδιού από το ομότιτλο των Mighty Baby που θα ακούσουμε τώρα, House Without Windows. Θυμίζω ότι λίγο μετά ο Peter Hamill έγραψε ένα τραγούδι με παραπλήσιο τίτλο House With No Door.

House Without Windows από τους Mighty Baby και το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του 1969. Και πάμε στο επόμενο group του 69, αυτού του αφιερώματος στη μουσική που αποτελεί σημείο συνάντησης της ψυχεδέλειας της δεκαετίας του 60 και του progressive rock της δεκαετίας του 70. East of Eden. Εξαίρετο συγκρότημα. Αυτοί ηχογράφησαν αρκετούς δίσκους, ξεκίνησαν από το Bristol υπό το όνομα The Picture of Dorian Gray, κατέληξαν και αυτοί στο Λονδίνο και προσέξτε το υπέροχο φλάουτο. Ο φλαουτίστας έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο περίπου.

ήταν το Isadora από το East of Eden, το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ των East of Eden. Ακολουθεί η τελευταία μας επιλογή τώρα για το 1969 που ακούει στο όνομα Arcadium. Ηγέτης τους, βασικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής ήταν ένας Έλληνας, ο Μιχαήλ ή Μιχαλάκης Στέλιος Σεργίδης, κυπριακής καταγωγής, αρκετά ευτραφής στην εμφάνιση, εξού και το Big Σεργίδης που τον έλεγαν. Άλλο ένα από τα γκρουπ αυτής της ενότητας που παρουσιάζουμε σήμερα, η Arcadium, που κυκλοφόρησαν ένα μόνο δίσκο, το Breathe a While, κλασικό παράδειγμα γκαραζοψυχεδέλειας που οδεύει τον ανηφορικό δρόμο προς το progressive rock.

Από το μοναδικό άλμπουμ των Arcadium, Breathe the Wild του 69 ήταν το It Takes a Woman. Και τελειώνουμε με τους Locomotive, άλλο ένα ξεχασμένο συγκρότημα από το Birmingham, που έκαναν και αυτοί ένα μοναδικό δίσκο το 1970. Στην επόμενη εκπομπή θα φτάσουμε ως το 72 σε αυτό το αφιέρωμα, όπου αναζητούμε το σημείο στο οποίο συναντιούνται η ψυχεδελική μουσική με το progressive rock. Από μια εποχή που οι δισκογραφικές έδιναν συμβόλαια σε μουσικούς που δεν τους ενδιέφερε μόνο η επιτυχία, αλλά κυρίως η καλλιτεχνική αναζήτηση. Προσέξτε, ας πούμε, πώς οι Locomotive ενσωματώνουν στο φινάλε μας, μέσα στη δική του σύνθεση, το Love Song for the Dead Che, ένα επίσης ξεχασμένο αριστούργημα των The United States of America, γραμμένο αμέσως μετά τον θάνατο του Che Guevara. Ήταν άλλο ένα μαγικό μείγμα που ετοίμασε και παρουσίασε ο Σπύρος Χιτήρης. Ως την άλλη Τετάρτη, να περνάτε όμορφα. Καλό απόγευμα.

0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης.
3: Τα χρόνια.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Επιστροφή στο 1964.

ανατριχιαστικό. Πώς μπορείς να μιλήσεις για αυτή την ηχογράφηση? Το 1964 το φθινόπωρο, η σπουδαία Joan Baez βγάζει το 5ο άλμπουμ στην καριέρα της, απλά Baez 5. Ξεφεύγει λίγο από το ύφος, λίγο βέβαια, των προηγούμενων άλμπουμ που είχε βγάλει μέχρι τότε, και το ταλέντο της απλώνεται περισσότερο. Γι' αυτό ηχογράφησε αυτό που θα πούμε σε λίγο ποιο είναι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η Baez, το 1964. Δεν είναι ένα άλμπουμ που πέρασε απαρατήρητο. Μπήκε στα 20 πρώτα του Billboard. Και αυτή είναι η κατάσταση στη μουσική σήμερα, ώστε ανάλογοι, ίσως σπουδαίοι δίσκοι, να περνούν απαρατήρητοι από το μεγάλο κοινό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τότε εκείνο το κοινό που άκουγε, είτε ήταν 12 ετών, είτε 18, είτε 25-35, ανέβαζαν στο Hit Parade τους Beatles, τον Dylan, την Baez, τους Rolling Stones και τα pop τραγούδια, τα ανάλογα της εποχής. Ένας πλουραλισμός. Αν θέλετε να στείλετε τις δικές σας απόψεις για την εκπομπή που συνεχίζει, θα ολοκληρώσουμε αυτό το μήνα του 64, θα κάνουμε κάποια άλλα αφιερώματα τον Αύγουστο και μετά θα μπούμε στο 65. Θα τα στείλετε με το Viber στο Earth News Radio, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης θα μπορείτε να γράψετε μεγαλύτερα κείμενα, παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε είναι το Μπατζιάνας Μπραζιλιέρας. Μία σύνθεση, 9 σουίτες είχε γράψει ο συνθέτης Βίλα Λόμπος από τη Βραζιλία. Είναι μία συγχώνευση της βραζιλιάνικης λαϊκής μουσικής με το ύφος των συνθέσεων του Σεμπάστιαν Μπαχ. Έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλές ερμηνείς και έχει τύχει φοβερής αναγνώρισης και με πολύ καλές διασκευές. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ, γιατί είπαμε σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα από τις άλλες για το 64. Για να ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το τραγούδι που το ξέρετε από πολλές ερμηνείες.

It and Me Baby, το τραγούδι του Dylan, που υπάρχει στο τέταρτο άλμπουμ του Another Side of Bob Dylan. Θα ασχοληθούμε το άλμπουμ στο δεύτερο μέρος. Θα ακούσουμε το τραγούδι και με την ερμηνεία του Dylan αργότερα. Κυκλοφόρησε το 64 το άλμπουμ του Dylan, αμέσως το ηχογράφησε και οι Baez. Πάρα πολλοί το έχουν κάνει επιτυχία, ας πούμε οι Turtles, αργότερα θα έρθει η σειρά τους, ο Johnny Cash και διάφοροι άλλοι. Εμείς το ακούσαμε πως το ηχογράφησε από τις πρώτες οι Baez σε αυτό το άλμπουμ του 64. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και το They're Bad for Fortune, ένα εκπληκτικό τραγούδι του μουσικού Phil Oaks, που θα το ακούσουμε και με το Phil Oaks σήμερα, γιατί το ηχογράφησε και εκείνος το 64. Αλλά η Baez το ηχογράφησε για το δικό της άλμπουμ και αυτή η ερμηνεία του έκανε επιτυχία. Αυτό που θα ακούσετε μπήκε στα πρώτα του Hit Parade, εκεί δηλαδή που είναι η Ariana Grande σήμερα. Τέτοια ήταν τα γούστα εκείνου του κοινού. Το 2026, δηλαδή αυτή τη χρονιά που τρέχει, τον περασμένο μήνα, το CBS News συμπεριέλαβε το τραγούδι στη λίστα με τα 250 βασικά αμερικάνικα τραγούδια των τελευταίων 250 ετών.

τραγούδι αυτό αποτελείται βασικά από 4 στίχους που ακούσαμε. Ο καθένας από αυτούς τελειώνει με την φράση «They're bound for fortune, may go you or I». Ο πρώτος στίχος αφορά ένα κρατούμενο. Ο δεύτερος στίχος περιγράφει έναν αλήτη. Ο τρίτος στίχος αφορά έναν μεθυσμένο που βγαίνει έτσι σκοντάφτοντας από ένα μπαρ. Ο τελευταίος στίχος περιγράφει μια χώρα που έχει βομβαρδιστεί. Phil Oakes, αυτός το έχει γράψει, ένας φοβερός Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής διαμαρτυρίας, με τα τραγούδια του πολιτικός ακτιβιστής, με ένα κοφτερό πνεύμα όπως τον έχουν περιγράψει και ένα έτσι περίεργο χιούμορ για τα πολιτικά του σχόλια. Έχει γράψει πάνω από 200 τραγούδια στις δεκαετίες του 60 και του 70, κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ, έφυγε από τη ζωή το 1976. Εμφανίστηκε σε πάρα πολλές πολιτικές εκδηλώσεις, κυρίως στην Συνέλευση των Δημοκρατικών το 1968, που έγιναν και οι μεγάλες φασαρίες, και σε άλλες συγκεντρώσεις για εναντίον του Βιετνάμ, για τον τερματισμό τότε του πολέμου, για τα πολιτικά δικαιώματα και σε οργανωμένες εργατικές εκδηλώσεις. Το ηχογράφησε 2 φορές το τραγούδι, το 64 για την εταιρεία Vanguard, που ήταν η εταιρεία που ηχογράφησε και η Baez αυτό το άλμπουμ και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τη Λύρα το άλμπουμ της Baez, και αργότερα το 68 αν δεν κάνω λάθος ζωντανά. Ακούστε το από τον Phil Oakes.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής. Για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτός Οθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Πριν αποχαιρετήσουμε το πέμπτο άλμπουμ της Μπαές, θέλω να ακούσουμε μαζί ένα από τα τραγούδια που μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση όταν το άκουσα στην εκτέλεση της Μπαές και σε αυτό το άλμπουμ. Υπήρχε μια ταινία το 52 που είχε πάρει και το βραβείο, το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών, με τίτλο «Ο Γκανγκασέιρο». Το φιλμ αυτό είχε κάνει πάταγο στη δεκαετία του 50. Έτσι είναι και ο τίτλος του τραγουδιού από την Μπαές που θα ακούσουμε. Είπαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ η Μπαές διαφοροποιείται αρκετά σε κάποια τραγούδια από τα προηγούμενα άλμπουμ της.

Και τώρα στον Dylan. Δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το πρώτο εξάμηνο του 64, ο Dylan. Δύο πολύ σπουδαία άλμπουμ με σπουδαία τραγούδια, διαχρονικά τραγούδια. Είναι η χρυσή εποχή του. Οι καιροί αλλάζουν. Το άλμπουμ βγήκε τον Φεβρουάριο του 1964. Ο μικρός δίσκος ένα μήνα μετά. Στις 45 στροφές στη Βρετανία μπήκε στα 10 πρώτα. Είπαμε, ήταν άλλες οι εποχές. Στα 10 πρώτα της Βρετανίας σαν μικρός δίσκος. Το τραγούδι μιλάει μόνο του. Οι καιροί αλλάζουν. Έχει επηρεάσει τις απόψεις ανθρώπων για την κοινωνία για δεκαετίες. Έτσι ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού που ακούμε.

Ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Dylan. Πολλοί πιστεύουν ότι, όλοι πιστεύουν αυτό, ότι αποτυπώνει το πνεύμα της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής που χαρακτήριζε τη δεκαετία του 1960. Μένουμε στο ίδιο άλμπουμ για να ακούσουμε ένα άλλο κλασικό τραγούδι του, With God on Our Side. Και αυτό στην πρόσφατη, πριν ένα μήνα, λίστα που έκανε το CBS, το συμπεριέλαβε στα τραγούδια, τα 250 βασικά αμερικάνικα τραγούδια των τελευταίων 250 ετών. Θα πω πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να περάσω και σε ένα άλμπουμ, ότι ο Dylan εδώ αναφέρει διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως η σφαγή των Ιθαγενών Αμερικανών στο 19ο αιώνα, ο Ισπανοαμερικάνικος πόλεμος, ο εμφύλιος της Αμερικής, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος, ο ψυχρός πόλεμος και η προδοσία του Ιησού Χριστού από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

0: to hide and accept it all bravely.
1: Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή με την συνοδοκορυφή στην Άγκυρα που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να δαπανούν περισσότερους πόρους έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μια αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του

0: Και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
1: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Προέδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν, αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ.
0: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
2: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του, να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η εκεχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθειας όσον αφορά τα στενά του ορμούς, το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
0: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έφθαρσης εκεχηρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ, όπως θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του Ορμούζ ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιοδήποτε

0: οποιοδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνεί το σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
0: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχειρίσιμες.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον ΑΤΕΛ.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
0: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτή την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
3: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
4: Please. We have the Greek journalist first. Then, κύριος Χρυσόδος Κωνσολόγλου από τον Αλφα.
5: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και η ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σου ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
0: Απάντησα ήδη κύριε Κώστα στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
4: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
6: Okay.
4: Mr.
6: Prime Minister,
7: κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
6: What is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements
7: of Europe today? Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
6: On the eve of the conflicts.
0: First of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional, and productive relationship between our two countries. And this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts, our relationship has progressed.
7: Βελτιωθεί οι διασυνοριακές σχέσεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο του προγράμματος και θεωρώ πολύ σημαντικές τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είχαμε μια σημαντική διαφορά με την Τουρκία και είναι οριοθέτηση των θαλάσσιων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.
0: Είναι ένα
7: πρόβλημα που κρατά πολλά χρόνια και το οποίο θα πρέπει να επιληθεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία της Τουρκίας. Η Τουρκία οργάνωσε μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν για μια παραγωγική και συνεργασία. Και θέλω να είμαι σαφής, ακόμη και αν δεν επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο, δεν έχουν θέση σήμερα.
8: Κυρίες και κύριοι, είχαμε μεταφερθεί στην Άγκυρα, όπου ακούσαμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Περισσότερα στο αναλυτικό μας δελτίο που ακολουθεί σε λίγα λεπτά.
9: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ερωτηθεί σχετικά μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35 μέσα στο 2027. Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτά, σημείωσε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Σε άλλη εξέλιξη, στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Ο Μακρόν ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συνεχίζουν τις σχετικές τεχνικές διαβουλεύσεις, ενώ σύμφωνα με το Reuters η Γαλλία εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμινα SAMP-T στην Τουρκία, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικότερες συνομιλίες με την Άγκυρα μετά από χρόνια πολιτικών επιφυλάξεων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκεχηρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου. Ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις πρώμες ημερινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική ανεμίωση 6 μποφόρου στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοβιπέρος. more.com.artinfo.gr.
13: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα και άλλο ένα απόγευμα και άλλη μια εκπομπή. Πολύ χαιρόμαστε που σας συναντούμε και πάλι. Μέσα από συμπληγάδες έχω την εντύπωση ότι περάσαμε, γιατί προέκυψαν την τελευταία ώρα δύο γεγονότα, βασικά ένα, το εξής ένα. Δηλαδή αυτή η έκτακτη συνέντευξη, να την πούμε, η έκτακτη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο πέρας της Συνόδου δηλαδή, και η συζήτησή του μέσα σε ένα πολύ πολύ έτσι χαλαρό κλίμα με δημοσιογράφους. Κάπου εκεί δίπλα στεκόταν και ο κύριος Ζελένσκι. Άλλη μια μέρα, άλλη μια φορά, άλλη μια παροδία, γιατί στην πραγματικότητα έκλεψε τις εντυπώσεις με πολύ αρνητικό τρόπο, έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

0: παροδία λοιπόν, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο βασιλό φορχόρν, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή ο ηγήτορ, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λέξη όλης της κατάστασης, παρουσιάστηκε λοιπόν και το διασκέδασε πάρα πολύ, το διασκέδασε πάρα πολύ να είναι στο επίκεντρο και να πέφτουν όλοι οι δημοσιογράφοι πάνω να τον ρωτάνε πράγματα και αυτός να διαλέγει με το δάχτυλο ανάλογα με το τι του άρεσε. Κάτι του έκανε κλικ, ένα χρώμα, ένα χτένισμα, μια φάτσα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, για να δούμε λίγο την ουσία, για την που υπάρχει και χειρότερο, εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε μια τέλος πάντων εκεχηρία, μια κάποια ουδετερότητα, μια κάποια ηρεμία στις σχέσεις ΗΠΑ, Ιράν και γενικότερα στην περιοχή την ευαίσθητη στα στενά. Πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω εσείς, ευνηδιάστηκα μαθαίνοντας από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχηρία, δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία, δεν υφίσταται, τέλος, που σημαίνει ότι αυτό, από χθες δηλαδή που έχει διατυπωθεί και σήμερα που επισημοποιήθηκε, σημαίνει ράλι στις τιμές του πετρελαίου, ξανά μανά, ξανά πίσω στην αρχή, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μάθαμε όμως και πολύ σημαντικά πράγματα εδώ που τα λέμε, πέρα από το τι θα συμβεί με το Ιράν και τι συμβαίνει με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον ηγέτη του, τον Χαμεϊνί, σε αυτή την πολυήμερη κηδεία, τη δημόσια δηλαδή κηδεία και τελετή. Και αφού λοιπόν το Ιράν είναι σε αυτό το δρόμο, από εκεί και πέρα μάθαμε κι άλλα στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν είπε ότι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο πενταετής πόλεμος με την Ουκρανία. Μάθαμε ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει με τον κύριο Πούτιν πιο πολύ από ότι με τον Ζελένσκι. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ ρώτησε τον εμβρόντιτο και αμήχανο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα. Και επίσης αυτό που μάθαμε, γιατί απάντηση δεν έδωσε ο Ζελένσκι, είπε και δεν είπε, ψιθύρισε ένα, ψέλησε ένα όχι, είναι ότι θα συμβεί σύντομα κάτι πολύ θετικό στη λήξη αυτού του πολέμου και σίγουρα από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση της χώρας, της Ουκρανίας φυσικά, μιας χώρας που, το είπε τρεις φορές, το μέτρησα επίτηδες, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. Αρέσω καμπανάκι, έτσι, γκλινγκ γκλονγκ, για όποιον κατάλαβε ή δεν κατάλαβε, το ότι μια χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες, να το λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το ζουμί, εκεί είναι όλη η ιστορία. Όπως νωρίτερα, μέχρι χθες δηλαδή, όλη η ιστορία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι και τι ακριβώς θα κάνουν. Και είχε έρθει στο προσκήνιο η προμήθεια των F-35, όσων F-35 παραγγελθούν ή πώς να το πούμε, δοθεί η έγκριση, η άδεια για να πάρει η Τουρκία. Το σενάριο λοιπόν αυτό, η F-35 για την Τουρκία. Και εδώ έρχομαι σιγά σιγά και στο θέμα του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου επίσης παρέστη, μόλις πριν λίγο, όπως ακούσατε και ζωντανά εδώ από το Earth News Radio 105,8, απάντησε και αυτό σε μια μίνι συνέντευξη τύπου σε αρκετές ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την θέση της χώρας μας σε αυτή. Ένα είδος αποτίμησης, κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που θα τις ακούσουμε τώρα λίγο πιο εξειδικευμένα από το συνάδελφο Δημήτρη Γκάτσιο, που βρίσκεται βέβαια μαζί με τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται με την αποστολή στην Άγκυρα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την τουρκική πρωτεύουσα. Αυλαία λοιπόν για την Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Να υπενθυμίσουμε τι έχει γίνει νωρίτερα μέσα στην ημέρα για να έρθουμε
0: βεβαίως
1: στα νεότερα.
0: Ναι, το έχουμε λίγο χάσει. Ναι, έχουν γίνει πυκνά γεγονότα.
1: Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο σκηνικό του ραντεβού των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας το τουρκικό Κάζους Μπέλι και μέσω της συγκεκριμένης υπόμνησης εξέπεμψε και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Τι προτάσουν τα συγκεκριμένα μηνύματα? Ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και μέσα από το σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην τουρκική πρωτεύουσα και θέτει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Πριν από 5 μήνες, ήταν 12 Φεβρουαρίου του 2026 και στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, τις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε τότε ο Πρωθυπουργός με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της τουρκικής πρωτεύουσας το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα και στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε 3 με 4 συγκεκριμένα σημεία. Πρώτο σημείο.
0: Ναι.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35. Το μήνυμα επίσης του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για το τι θα αγοράσει προκειμένου να θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και την ασφάλεια της χώρας. Ένα δεύτερο σήμα του Πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα θα υπερασπίζεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ η διασφάλιση της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Χωρίς επίσης να υπάρξει και επιβολή οποιοδήποτε διοδίου. Ένα τρίτο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις ανεγώς αμυντικές δαπάνες. Είναι ο στόχος που έχει τεθεί στην διάρκεια της προηγούμενης κοινοτικορυφής στην Χάγη, ένα 5% του ΑΕΠ να κατευθύνονται για τις αμυντικές δαπάνες και να γίνω πιο συγκεκριμένος 3,5% σε αμυγό αμυντικές δαπάνες. Το υπόλοιπο 1,5% αφορά επενδύσεις που είναι στραμμένες στον τομέα της άμυνας. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και από Τούρκο δημοσιογράφο όσον αφορά στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνοπτικά αλλά ουσιαστικά, Δημήτρη Γκάτσιο μας έδωσε το στίγμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στο πέρας ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος λοιπόν από την Άγκυρα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συνέβησαν εκεί και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, έτσι συμβαίνει με τα μεγάλα γεγονότα, όπως είναι καλώς κακώς η σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Μετά από 2-3 μέρες, έτσι κατακάθεται όπως λέμε ο κουρνιαχτός και αρχίζουν οι εκτιμητές, οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες αναγνώσεις όλων των πραγμάτων που λέγονται εκεί. Ακόμα και οι χειρονομίες, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, ακόμα και μια κουβέντα, ξέρω εγώ, παραπάνω που μπορεί να υποθεί, υποτίθεται στο χαλαρό, και αυτή ακόμα μπορεί να δηλώνει κάτι για τις σχέσεις των χωρών και την προοπτική αυτών. Για να επανέλθω όμως, κυρίες και κύριοι, στη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ζελένσκι και την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, ξανά θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του κύριο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτό το ρόλο, έπαιξε που του αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται, δηλαδή να ηγείται, να είναι συγκεντρωτικός, να κάνει αυτός ουσιαστικά τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν αυτά που θέλει, να απαντά όποτε θέλει και κατά κάποιο τρόπο να υποδεικνύει εντελώς χειραγωγήσιμα. Η χειριστικά μάλλον, να υποδεικνύει τον άνθρωπο που θα απαντήσει. Δηλαδή, πολλές φορές υποτίθεται ότι έδινε το λόγο στο Ζελένσκι, ο οποίος μέχρι να προλάβει να ανοίξει το στόμα του και να απαντήσει, είχε φύγει ο χρόνος και μετά πήγαιναν σε άλλη ερώτηση ή απαντούσε πάλι ο Τραμπ ή ο J.D. Vance. Τέλος πάντων, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν γύρω-γύρω και στη γειτονιά μας και στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, ερωτήθηκε εάν έβγαλε το συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο ότι έχουν σκοπό να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εκείνος απάντησε, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα αποχωρήσουν. Πίσω τώρα στα δικά μας, με το τέλος λοιπόν της εκεχηρίας, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε από αμερικανικά χείλη, έχουμε αυτό το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα, για να σας θυμίσω λίγο την ιστορία, αν την έχετε χάσει, όπως περίπου και εγώ, και αναγκάστηκα να καθίσω να τα ξαναπάρω από την αρχή, η εκεχηρία ουσιαστικά ενισχύθηκε και από αυτή την περίοδο κατά την οποία το Ιράν, ο λαός του Ιράν, θα αποχαιρετούσε τον ηγέτη του, τον Χαμενεΐ. Γι' αυτό, λέει, δώσαμε τόπο στην οργή και θεωρήσαμε ότι τέλος πάντων δεν πρέπει καθόλου να παρεύουμε σε οτιδήποτε. Ωστόσο, γίνονταν υπόγειες διεργασίες, λένε οι Αμερικανοί, και στα στενά του Ορμούζ γινόταν σιγά σιγά αποκλεισμός, έλεγχος και άλλες δυσκολίες στις οποίες προέβησαν οι Ιρανοί έναντι των διερχόμενων πλοίων. Οπότε σιγά σιγά καταλάβαμε ότι αυτό είναι το τέλος της εκεχηρίας. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε την εντύπωση εύθραυστης αλλά εκεχηρίας ότι έχουμε μια κάποια τέτοια, αλλά τελικά με την εντύπωση έχουμε μείνει. Και πού αλλού έχουμε μείνει? Εδώ. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Πολύ καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο πιο έντονα, ορμητικά θα έλεγα.
2: Όταν ο χώρος στενεύει, όταν ο χρόνος σου φεύγει.
0: Μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα παρέα.
2: Στιγμή μονοστάσου και βγες από τη σκιά.
0: Αυτό εδώ το απόγευμα της Τετάρτης, στις 8 Ιουλίου.

Bird News Radio 105,8 λοιπόν και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα μαζί μας μέχρι τις 6, όλα μαζί από το ERT Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT. Πρόλαβα να πω την επόμενη λέξη, έτσι κάνω συνήθως όταν βιάζομαι. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ κι εγώ και να σας παρακολουθήσω και να με παρακολουθήσετε ή να σας παρακαλέσω να με παρακολουθήσετε. Πράγμα που κάνετε ήδη, γιατί το βλέπω από τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ όμως. Μου δίνετε ιδιαίτερη όρεξη και κίνητρο. Λοιπόν, εκτός από τα δύο ραδιόφωνα που είναι μαζί κουμπωμένα τώρα πάνω μας, τη Φωνή της Ελλάδας και το Earth News Radio, στο Μένουμε Εδώ, έχω να πω και τους συντελεστές, δηλαδή βασικά την ομάδα μας, τους συνεργάτες. Είναι απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην άλλη πλευρά, στη Φωνή της Ελλάδας, η Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και άλλο βλέπω, σήμερα Τετάρτη όχι, οπότε Έλενα Καραγιάννη μέχρι τις 7 παρέα και όλοι εσείς, οι τρόποι επικοινωνίας πολύ γνωστοί, απλά να τους αναφέρω ενδεικτικά, κατά κύριο λόγο το Viber, πολύ εύκολο στη χρήση του, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στην μέση και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε και όλα τα άλλα επίσης ανοιχτά. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ακούσαμε ότι διεμήφθησαν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και άλλα πολλά δηλαδή, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και ένα σωρό ειδήσεις που βγήκαν ακόμα και το ότι ακόμα και σήμερα, απόψε, μπορεί να στείλουν πάλι πυράβλους. Μπορεί να έχουμε όχι απλά το τέλος της εκεχηρίας που είναι μια έτσι ρητορική φράση, θα έλεγα αρκετά θεωρητική. Υπόθηκε μόλις πριν λίγο ότι ενδέχεται να επιβληθεί ξανά ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Το τουρκικό casus belli σε βάρος της χώρας μας που εκκίνησε και έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός δεν πήρε κανένα σχόλιο ούτε καν από τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ αντιθέτως είχαμε ένα θερμό επεισόδιο, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα πρακτορία, οι περισσότεροι ιστότοποι, ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Τσαβούσογλου για την Κύπρο. Δηλαδή ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, μιλώντας με τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου, μιλώντας, παρέστησαν και οι δύο και είχαν ένα διάλογο στη διάρκεια συνεδρίου εδώ στην Αθήνα, με αφορμή το κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν σε αυτό το πάνελ, ο κύριος Νταβούτογλου επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το τέλμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και είπε ότι η απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Έτσι ο κύριος Χατζηβασιλείου απάντησε ότι η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά και παράνομα το 1/3 της Κύπρου, να σας θυμίσω, του είπε, και ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή, υπενθυμίζοντας στον Τούρκο πολιτικό την αλήθεια. Αυτά είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ωραία περνάμε, πώς λένε οι νέοι, καλά θα πάει κι αυτό. Πολύ συχνά υιοθετούμε φράσεις, γιατί τις ακούμε κι εμείς, τις ακούμε, τις βλέπουμε γραμμένες, οπότε ξέρετε, χωρίς να το επιδιώκουμε, εγγράφονται στο συλλογικό ή στο προσωπικό ασυνείδητο και αναπαράγονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορώ στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά τον βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: όσο εμείς ακούμε τα τραγούδια μας και όσο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, κάποιοι άλλοι πραγματικά τρέχουν και δεν φτάνουν. Αναφέρομαι σε μια ακόμα φωτιά, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα ήταν κάπως πιο ελεγχόμενη από ό,τι καταλάβαμε, αλλά τώρα έχει αναζωπηρωθεί, έχει ισχυροποιηθεί. Μιλάμε για την φωτιά στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Μαζί μας ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Αθανάσιος Μαμάκος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαγιάννη.
0: Πώς είστε, τι γίνεται, πείτε μας σας παρακαλώ.
1: Είναι μια φωτιά σε δασόδη περιοχή, δασική φωτιά, χωρίς να υπάρχει μεγάλη βλάστηση. Χαμηλή βλάστηση είναι πάνω στο βουνό, η οποία εξελίσσεται εδώ και κάποιες ώρες. Λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροπλάνα. Uh-huh. Η φορά του αέρα αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι μεγάλη ένταση του αέρα. Πριν όμως δεν μπορεί κάποιος να αξιολογήσει με σιγουριά ποια θα είναι η εξέλιξη της φωτιάς. Είναι αρκετά μακριά από το χωριό Αργυρόμηλος, που είναι το πλησιέστερο χωριό.
0: Άρα δεν απειλούνται κατοικίες, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Προφανώς είναι το πιο σημαντικό. Πλην όμως είναι μια διαδικασία στην οποία είμαστε υπατμών. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίου με τα μέσα που διαθέτουν, όπως και τη Δημοτική Επιχείρηση Ρήξη Αποχέτευση Λάρισα, συνδράμουν σε έργο τη πυροσβεστική με τα βιτιοφόρα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που έχουμε. Είναι διαρκώς στο πεδίο στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λουτρού, στην οποία υπάγεται το χωριό Αργυρόμηλος. Και είναι μια κατάσταση την οποία αξιολογούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους έχοντες στο Γενικό Πρόσταγμα, που είναι τα στελέχη της πυροσβεστικής, και είμαστε στη διάθεσή τους για να συνδράμουμε τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία αξιολογείται συνεχώς και είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής.
0: Γι' αυτό είχαμε και εμείς τη νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Εμείς από εδώ με την ενημέρωση, εσείς από εκεί στη μάχη με τις φλόγες και στο συντονισμό βεβαίως, κύριε Μαμάκο, έτσι.
1: Ο συντονισμός είναι κάτι το οποίο με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να εξάρω. Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γνωρίζουν τα στελέχη του Δήμου Λαρισαίων με ποιον να μιλήσουν και από την πρώτη στιγμή επιχειρούν συνδράμοντας στο έργο της πυροσβεστικής. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Εκτιμώ ότι με τις σωστές κινήσεις που γίνονται στο πεδίο των επιχειρήσεων και με τη βοήθεια του ανέμου, που ευελπιστούμε να σταματήσει και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να τεθεί υπό φωτιά και να μην απειλήσει κάτι κατοικημένη περιοχή ή να περιμένουν κάτι χειρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση όμως η οποία είναι διαρκώς υπό αξιολόγηση, δεν εφησυχάζουμε και θα είμαστε για όσο διάστημα χρειαστεί στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφές, βεβαίως και δεν εφησυχάζεται κανένας, γιατί το καταλαβαίνουμε και εμείς με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους ανέμους, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη που να μην είναι η θετική, να μην είναι η αναμενόμενη. Σας ευχαριστώ.
1: Αλλά θα είμαστε σε διαρκή.
0: Σας ευχαριστώ
1: φυλακή.
0: Πολύ. Και να ξέρετε ότι επειδή είχαμε πρόσφατα, δεν το λέτε ακριβώς, αλλά λόγω των πολύ ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν χτυπήσει ευρύτερα το Θεσσαλικό κάμπο, στις εποχές αυτές πραγματικά πηγαίνει η καρδιά μας στην κούλουρη, που λέμε τη φράση.
1: Η κλιματική κρίση είναι πραγματικότητα και τα ακραία φαινόμενα πλέον γίνονται πιο συχνά και έχουν και τις πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει όλους και να μας κινητοποιήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια και σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσιος Μαμάκος, λοιπόν, βρέθηκε αμέσως στο πεδίο και εννοώ μπορέσαμε και εμείς να επικοινωνήσουμε. Η Βούλα Κουλισοπούλη τον πέτυχε τον άνθρωπο πάνω στις επιχειρήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σημείο είναι δύσβατο, εκεί το λουτρό του Αργυρόμηλου Λάρισας, και η φωτιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή τη στιγμή υπό απόλυτη εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε ούτε για καλό ούτε για κακό. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια η εξέλιξή της, λέει το νεότερο δελτίο της πυροσβεστικής, γι' αυτό την παρακολουθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, Βούλα μου, να μην σε κουράσω, αλλά εμείς θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με το Κιλκίες, με την άλλη φωτιά που είχαμε από το μεσημέρι, αλλά για να μην την αναφέρουμε στο δελτίο, κάτι μου λέει ότι έχει ελεγχθεί. Και εκεί θα παραμείνουμε. Όσον αφορά τώρα τον καιρό και τις προγνώσεις, εγώ παιδιά άρχισα να σταματάω να διαβάζω τα του καιρού. Ποιος εγώ που είμαι σχετικά, έχω μία μανία με τον καιρό, θα το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια, θεωρώ ότι και είναι ένα στοιχείο ας πούμε περιέργειας, αλλά είναι και ένα στοιχείο διάθεσης πέρα από το πρακτικό του πράγματος. Όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε, ειδικά αν μπροστά είναι, ξέρω εγώ, κάποια πιο ακραία φαινόμενα, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, πολύ περισσότερο τα έκτακτα, όπως αυτά που περιμένουμε, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες, κάτι περίεργα. Αλλά μετά βλέπω πάλι να ησυχάζει ο καιρός, ειδικά το Σαββατοκύριακο, και λέω θα σταματήσω να τα βλέπω, ας πηγαίνει κάθε μέρα όπως πηγαίνει, και το κυριότερο να απευχόμαστε την οποιαδήποτε επιδρομή του πολύ ορεξάτου Ελνίνιο, του φαινομένου που έχει επηρεάσει ήδη πάρα πολλές χώρες. Στην Ευρώπη αναμένουν και νέο κύμα καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία. Αλλά σε εμάς εδώ ευτυχώς μπορεί να λένε από 15 Ιουλίου και μέχρι το τέλος να έχουμε έτσι ένα σχετικά θερμό κύμα, αλλά δεν ακούω τίποτα πολύ αρνητικές προγνώσεις. Είναι 8 Ιουλίου λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλους. Πάμε σε ένα τραγούδι ή έχετε το καλεσμένο μας? Α, εντάξει, ας πάμε λοιπόν πρώτα στον πρώτο μας καλεσμένο για να μην χάνουμε χρόνο. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης. Πρώτα λέω την ιδιότητά του και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του και την ενημέρωση που θα μας δώσει. Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης πρώην κοσμήτορας. Ο κύριος Τσάκνης και τον καλησπερίζουμε.
2: Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
2: Μέσα στη ζέστη της καθημερινότητας.
0: Α, μάλιστα. Και ζέστη και καθημερινότητα λοιπόν.
2: Αλλά αποφεύγουμε να βάζουμε παγάκια στο καφέ μας και στο βοντό μας.
0: Πήγατε κατευθείαν στο θέμα. Μα πώς να τα πιούμε ζεστά? Είναι αλήθεια ότι όταν διάβασα την είδηση ότι έγινε μια έρευνα σε δείγματα πάγου που χρησιμοποιούνται παντού, σε ποτά, σε αναψυκτικά, σε καφέδες, καθημερινά, και όλοι μπορούμε να υποψιαστούμε ή πάντως να υποθέσουμε ότι δεν ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της έρευνας, λέμε θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσάκνη. Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πάγο που λιώνει στο ποτήρι μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο πάγος, ο πόσιμος, το παγάκι δηλαδή, για να είναι υγιεινό πρέπει να συντρέχουν δύο παράμετροι. Ο ένας, το νερό που γίνεται να είναι ασφαλές και υγιεινό. Αυτό εξασφαλίζεται γιατί γίνονται οι αναλύσεις του νερού, και μικροβιολογικές και χημικές. Άρα το πρόβλημα τώρα πάει στις μηχανές παραγωγής πάγου. Οι μηχανές παραγωγής πάγου, στο πίσω μέρος, αν την ανοίξετε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γιατί είναι υγρό το περιβάλλον, με αποτέλεσμα εάν δεν καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μικροοργανισμοί, τα παθογόνα δηλαδή, μικρόβια και άλλοι, πάνε προσκολούνται στην επιφάνεια, εκρύουν μια κολώδη ουσία και δημιουργείται το λεγόμενο βιοφιλμ. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το σαν ένα λεπτό στρώμα λάσπης. Αυτό κολλάει πάνω στη μηχανή και όσο αργούμε να την καθαρίσουμε, τόσο αυτό το στρώμα αυξάνεται. Άρα λοιπόν, εκεί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν τα παθογόνα μικρόβια. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα παθογόνα, μια σαλμονέλα ή μια E. coli, σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται 1 εκατομμύριο.
0: Τόσο γιατί πολύ?
2: Ναι, η ανάπτυξή τους ακολουθεί γεωμετρική πρόοδο. Το 1 γίνεται 2, τα 2 4, τα 4 δεν γίνονται 8, γίνονται 16. Τα 16 δεν γίνονται 32, γίνονται 164. Άρα, αν βρεθούν σε ευνοϊκό περιβάλλον, όπως είναι πίσω στην παγμοβουκανή, πολλαπλασιάζονται. Με αποτέλεσμα, όταν παράγεται το παγάκι, να μεταφέρονται εκεί και να έχουμε τις παρενέργειες. Έχουμε πολλές παρενέργειες, αλλά δεν το ξέρουμε. Πολλοί παθαίνουν γαστρεντερίτιδες από τον πάγο και νομίζουν ότι φταίει το φαγητό.
0: Το φαγητό ή κάτι άλλο, ναι.
2: Ή κάτι άλλο. Όμως δεν φταίει ούτε το φαγητό, ούτε το κάτι άλλο. τώρα θα σας πω για την έρευνα. Τι κάναμε εμείς.
0: Ναι, ναι, να μας πείτε.
2: Η εταιρεία, το Σωματείο των Παγομηχανών, έκανε μια πενταμελή επιστημονική επιτροπή, στην οποία είμαι πρόεδρος.
0: Μάλιστα.
2: Με επιστήμονες με συναφές αντικείμενο, γιατί ο πάγος θεωρείται τρόφιμο.
0: Ναι.
2: Εκεί εξετάστηκαν 985 δείγματα από όλη την Ελλάδα.
0: Από ξενοδοχεία, κύριε Τσάκνη.
2: Κυρίως από ξενοδοχεία, με υψηλά στάνταρ, μιλάμε και για πεντάστερα, που εκεί επισημαίνω ότι γινόταν ο έλεγχος παγομηχανές, αλλά δεν γινόταν σωστά ο καθαρισμός και απολύμανση. Οι άνθρωποι δηλαδή που κάνανε αυτή τη δουλειά δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Σκεφτείτε τώρα σε εταιρείες εστίασης που δεν ελέγχουν ή ελέγχουν σποραδικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, από αυτά τα δείγματα, τα 216 στις μικροβιολογικές αναλύσεις που κάναμε, γιατί είναι συγκεκριμένα από την νομοθεσία, το 22,38 βρέθηκε μολυσμένο. Και τι σημαίνει μολυσμένο? Σημαίνει ότι είχε κάποιο παθογόνο μικρόβιο.
0: Τύπου E. coli, το πιο γνωστό που ξέρουμε.
2: Το E. coli, ναι. Ή ακόμα ένας δείκτης ποιότητας είναι η ολική μικροβιολογική χλωρίδα που λέμε, η ομιχή. Αυτή πρέπει να είναι το όριο μέχρι 300. Όταν είναι πάνω από 300,

0: Ρωσία. Εκεί βρήκαμε ότι στο, από τα 216 το 13,37, δηλαδή στα 129 δείγματα, είχαν κάποια από αυτά τα παθογόνα. Είτε κολοβακτηρίδιο, είτε ο οίκο κολάει, είτε τον εντερόκοκο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό όμως τώρα? Τι σημαίνει μολυσμένο από κάποιο? Ας πάρουμε την E. coli. Τι μπορεί να προκαλέσει η E. coli, η Escherichia coli? Καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει κοιλιακό άλγος, έντονο κιόλα. Μπορεί να μας δημιουργήσει κράμπες, διάρειες. Και ανάλογα με το πόσα μικρόβια παίρνουμε, μπορούμε να πάθουμε και αιματική διάρεια. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, μπορεί να προκαλέσει αιμετούς, μπορεί και πυρετό. Και δώστε εμείς μετά να παίρνουμε τα παυσίπονα,
1: ναι,
0: χωρίς να μας κάνουν τίποτα.
1: Και γενικά να βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά αν είμαστε και σε τίποτα διακοπές.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Δεν μου λέτε τώρα.
0: Τι άλλο μπορεί να μας κάνει όμως, διότι να δούμε τους κινδύνους. Για να είμαστε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μιλάμε για τα παγάκια που φτιάχνουμε στις σπίτες στο ψυγείο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μιλάμε για τα επαγγελματικά. Τι άλλο μπορεί να μας κάνει? Το κολοβακτηρίδιο είναι υπεύθυνο για τις ουρολοιμώξεις από 75% έως 95%.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μεταφέρεται από το έντερο στην ουροδοχοκύστη και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα που πολλοί νομίζουν ότι ήταν μολυσμένη η θάλασσα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχει συμβεί σε όλους μας δυστυχώς, ή στα παιδιά μας, και κάποιοι γιατροί που είναι πολύ, πολύ λεπτομερείς έχουν ζητήσει αυτό που λέτε και εξέταση ουρών για να πετύχουν το μικρόβιο. Για να μην στεκόμαστε όμως πολύ στο ιατρικό κομμάτι, εγώ θέλω να μου πείτε, αφού υπάρχει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αυτή πώς την είπατε, η μονάδα παγομηχανών.
0: Εμείς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
1: ναι,
0: έχουμε ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια έχουν τα κέντρα διαβίου μάθησης.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί εκπαιδεύονται επαγγελματίες, πτυχιούχοι και τα λοιπά,
1: ναι,
0: οι
1: ναι,
0: οποίοι ενημερώνονται για τα καινούργια δεδομένα της επιστήμης. Στα πλαίσια αυτά εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα 30 ώρων, 10 ώρες θεωρία και ναι, 20 ώρες πρακτική άσκηση. Έχουμε την παγομηχανή, λύεται ακριβώς, λέμε πώς πρέπει να την κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απολυματικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τους ώστε αυτοί παίρνουν πιστοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί
1: για το πώς να το κάνουν αυτό στο ή οι ίδιοι ή ο άνθρωπος που θα προσλάβουν στο κατάστημά τους. Γιατί λέω εγώ τώρα, ξέρετε τι λέω κύριε καθηγητά, ότι κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ συνεπής και να θέλει να είναι, ξέρω εγώ, όχι μόνο νομοταγής και απέναντι στην κοινωνία να είναι ευαίσθητος και να θέλει να είναι σωστός ο επαγγελματίας. Από την άλλη, ο πολίτης, εμείς, τι πρέπει να κάνουμε? Να αποφεύγουμε να ζητάμε από έξω, μας το φέρνουν έτοιμο το ρόφημα με τα παγάκια?
0: Κοιτάξτε, ο επαγγελματίας, όπως σωστά επισημάνατε, μπορεί να είναι έντιμος και να θέλει να είναι...
1: Ναι, πήρα αυτή την πλευρά εγώ, ναι, ναι.
0: Ναι, όμως θα φωνάξει κάποιον, δεν θα την κάνει ο ίδιος το καθαρισμό που έχουμε κανείς, γιατί και την απολύμανση, γιατί δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Θα φωνάξει κάποιον να του την κάνει, κάποιον ειδικό. Αν ο ειδικός δεν είναι εκφερευμένος, όπως έγινε και στην περίπτωση αυτή, σε όλα τα δείγματα, αυτοί κάνανε συντήρηση παγωμηχανών. Αν δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει το σωστό καθαρισμό,
1: ναι,
0: και τη σωστή απολύμανση, αν μείνει και ένα σε μία γωνία, ένα παθογόνο, σας είπα σε 4 ώρες και 15 λεπτά μπορεί να φτάσει, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα με γεωμετρική,
1: ναι,
0: πρόοδο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να βρίσκει τους πιστοποιημένους υγειονομικούς συντηρητές που γνωρίζουν ακριβώς πώς θα εφαρμόζουν τον καθαρισμό και την απολύμανση, να την κάνουν σωστά, και αυτό πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδίως το καλοκαίρι. Ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο FDA συνιστούν ένα τετράμινο.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται. Είναι υποχρεωμένοι βέβαια από τον νόμο να κάνουν μια φορά το χρόνο έλεγχο στα παγάκια, να παίρνουν δείγματα δηλαδή και του νερού και τα παγάκια.

0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, μια και σας έχουμε πολύ σύντομα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, σας παρακαλώ. Αυτές οι σακούλες, οι μεγάλες, που λέει πωλείται πάγος, θα το έχετε δει, που μπορούμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ ή από το μίνι μάρκετ γενικά, είναι ασφαλείς?
0: Ενέχουν τον ίδιο ακριβώς
1: τον ίδιο κίνδυνο
0: που έχουν και τα παγάκια. Γιατί, αυτές παράγονται από μια μεγάλη παγομηχανή, μια μεγάλη συσχύους, και εκεί
1: πάλι δεν ξέρουμε είναι, τι συντήρηση έχει γίνει.
0: Είχε γίνει μια αντίστοιχη μελέτη σε ένα, το μεταπτυχιακό της Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής Πάτρας, και εκεί το 60% των δεγμάτων βρεθήκαν μολυσμένα.
1: Κατάλαβα,
0: Ακόμα και από παγωμηχανές που ήταν μέσα στο νοσοκομείο που πήραν δείγμα.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Μας καλύψατε.
0: Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
1: Όχι, καλά, το καταλαβαίνω.
0: Συμβαίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να μας προτιμάνε τα μικρόβια.
0: Το 2004 είχαμε μεγάλο πρόβλημα. 900 άτομα από τον πάγο μου λύνθηκαν, είχαν τροφική δηλητηρία. Το 67% οφείλονταν στο E. coli. Το 2011 έκανε μια μελέτη στο Las Vegas στην Αμερική η υγειονομική υπηρεσία και βρήκανε ότι το 1/3 των μηχανών παραγωγής πάγου ήταν εστίες αναπαραγωγής μικροβίων.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα βρέθηκε σε πάγο να έχει περισσότερα παθογόνα μικρόβια από το νερό της τουαλέτας.
1: Μη μας λέτε.
0: Είναι διεθνές το φαινόμενο.
1: Είναι δύσκολο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι και δύσκολο για να καταπολεμηθεί. Θέλει πολύ λεπτομέρεια, πολύ γνώση.
0: Όχι, θέλει η νομοθεσία να επιβάλλει τον αυστηρό καθαρισμό των παγωμηχανών σε ταυτά χρονικά διαστήματα, σύνδε τετράμινο, και να έχουν και βεβαίωση από κάποιον πιστοποιημένο υγειονομικό, ο οποίος έκανε τη δουλειά. Εκεί το πρόβλημα περιορίζεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκνη, κύριε καθηγητά, να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας. Και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι εύχομαι, με τα λιγότερα δυνατά μικρόβια, για να μην έχουμε περιπέτειες.
0: Εγώ πάντως δεν χρησιμοποιώ πάγο ούτε στο καφέ ούτε στο ποτό.
1: Τώρα μας τα λέτε δύσκολα.
0: για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Παίζεις με πιθανότητες να συμβεί. Μπορεί να μην συμβεί. Αν συμβεί όμως και σε διακοπές.
1: Ναι. Έχει συμβεί, πρέπει να σας πω. Εγώ το ομολογώ, στην Κεφαλονιά. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Στην υπέροχη Κεφαλονιά τη χάρηκα μόνο τις 2-3 πρώτες μέρες και μετά να μην σας εξηγήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, λοιπόν, ο ομότιμος καθηγητής ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Από το περίφημο ΠΑΔΑ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι έχει επικρατήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις πολλές σχολές και τα τμήματά του. Πώς την ζωή μου να ονομάζεται ΠΑΔΑ, πώς λέμε, ΠΑΠΗ, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ και πάει λέγοντας.
2: Ότι σ' αυτόν τον κόσμο αγγίζω το αποχαιρετώ.
1: Επιτέλους, επειδή διορθώθηκε εδώ, επανήλθηκε το Viber, μάλλον ήταν θέμα ίντερνετ, γιατί μου λέει ο Angel ότι με το που τελείωσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 5:03, σταμάτησε και το ίντερνετ και λέει πως δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάντως και εμείς το πάθαμε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν υπησέρχομαι σε λεπτομέρειες. Γελάει εδώ, γελάνε οι συνάδελφοι. Και μας λέει ότι θα ακούσει ίσως την εκπομπή on demand για να την ακούσει από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και για τα. Θα του τα μεταφέρω τα συγχαρητήρια. Στον Μιχάλη, μια καλησπέρα, καλό απόγευμα λέει και καλή δημοσιογραφική έρευνα, κυρία Έλενα. Όσο για τον Γεώργιο, λέει καλησπέρα, πείτε μας για τα κοριτσάκια που βομβάρδισε ο Τραμπ. Ο πόλεμος είναι καλός. Τώρα, εγώ το μετέφερα ακριβώς όπως το έχετε γράψει, αλλά από μόνο του το σχόλιο μιλάει. Γι' αυτό και το μετέφερα έτσι. Τι να πω εγώ πάνω σε αυτό.

0: Και γεια και σε σένα, Πέτρο. Φρίκι λέει, φρίκι στο δρόμο με τις πάγο μηχανές. Νησιά, μπαράκια, πισίνες, φρίκι. Όλα τα μπαράκια λειτουργούν με πάγο μηχανές, λέει. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο παραένα, παραένα δεύτερο σιγά-σιγά, της πρώτης ώρας της εκπομπής. Στις 6 πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafal. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα έχει υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές. Στο μεταξύ, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημένοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που αποτελούσε τη βάση της προσωρινής εκεχηρίας με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Σε κάθε περίπτωση, την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα επανεβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ με την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι μία επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων, ενώ ανακοίνωσαν νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό μεταφέρονται στα δικαστήρια Ναυπλίου, όπου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Φώτια βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τροπολογία για τη θέσπιση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης κατέθεσε στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, προβλέποντας ότι οι ανάγκες των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε νόμους, προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε επίσης 10 νέες παρεμβάσεις για τη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων ευρώ για τον κλάδο της Γούνας, ενεργειακά έργα, αναβάθμιση υποδομών και επενδύσεις στη Φλόρινα και την Πτολεμαϊδά. Την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών υγείας ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές τροπολογίες για την ένταξη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγίνα, χαρακτηρίζοντας προτεραιότητα την αναγέννηση του ΕΣΥ. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άνθωνη Γεωργιάδη.
1: Ο καιρός.
2: πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και καλησπέρα πάλι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Από την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι την ώρα που σας ξαναβρίσκουμε, δηλαδή λίγο που μεσολάβησε το δελτίο ειδήσεων και κάποια διαφημιστικά μηνύματα, έχουν γίνει δηλώσεις. Το Men Iran δηλώνει ότι μετά από την απειλή Τραμπ για επίθεση στο Χάργ, σας περιμένουμε. Και προειδοποιεί ότι θα κλείσουμε τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Για τις οποίες νέες επιθέσεις προειδοποίησε και απείλησε λίγο νωρίτερα, πριν από κανένα δύο ώρο περίπου, ο πρόεδρος Τραμπ από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Σας υπενθυμίζω ότι εκεί βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σε δηλώσεις που έκανε προς τους δημοσιογράφους μίλησε για το casus belli της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς το ως ιστορική ανορθογραφία. Και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός είπε ότι έτσι κι αλλιώς εμείς τα έχουμε τα F-35 μας, έχουμε 20, δεν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα που μπορεί να πάρουμε, αλλά πάντως είπε ότι ξεκινάει ακόμα και η εκπαίδευση των πιλότων για τα F-35.

0: Άντε να σας το πω και το άλλο από τα εσωτερικά πολιτικά θέματα, καθώς νομίζω ότι σχεδόν έχουμε μία την ημέρα. Και είπα πολιτικά θέματα, μην πείτε για τις πυρκαγιές. Η Κατερίνα Νοτοπούλου λοιπόν έγινε γνωστό ότι πριν από λίγο παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε πάντοτε, μένουμε εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και απέναντί μου τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, έχοντας ξεκινήσει από τις 5, σε αυτό εδώ το απογευματινό δίωρο, πάντα στο Earth News 105,8. Και μεταξύ πολλών ειδήσεων, τάσεων, δηλώσεων, φαινομένων, γεγονότων, περιγραφών, διαλέξαμε ένα, αλλιεύσαμε ένα, βασικά είναι καθυπόδειξη της Βούλας Κουλισοπούλου, που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είπαμε να το συζητήσουμε και με την καθήλυνα αρμόδια. Θα σας την παρουσιάσω αμέσως τώρα. Αναφερόμαστε σε μια χώρα που μείωσε θεαματικά, κυρίες και κύριοι, τις ανθρωποκτονίες, αντιμετωπίζοντας τη βία σαν ασθένεια, με ένα μοντέλο που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα. Και επειδή στη χώρα μας τελευταία έχουμε αρκετές ανθρωποκτονίες και κυρίως γυναικοκτονίες, και επειδή δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα συζητούμε πάνω στην αιχμή τους όταν συμβαίνουν, η κοινωνία ολόκληρη πραγματικά ανατριχιάζει, συμπονεί, συμμετέχει και μετά λίγο το κρατάμε πίσω γιατί έχουμε άλλα πράγματα να μας απασχολούν καθημερινά. Είπαμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Βία των Ανηλίκων. Καλησπέρα σας κυρία Αρτινοπούλου και μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ.
1: Παρομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα.
1: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και μιλάμε για τη Σκωτία. Δεν το περίμενα ποτέ.
1: Η Σκωτία πράγματι είναι, επειδή είχαν υιοθετήσει μέχρι το 2000 αρκετά τιμωρητικές πολιτικές και ήταν τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας να εκτοξεύονται. Άλλαξαν το μοντέλο μεταχείρισης και πράγματι έδωσαν έμφαση σε ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες περισσότερο παρά σε ποινικού τύπου μέτρα καταστολής. Βέβαια, τα αποτελέσματα που αναφέρατε, που πράγματι δείχνουν μείωση και καλή διαχείριση του φαινομένου, μείωση της έκτασης ενώ της συχνότητας και μια πιο συστηματική μεταχείριση, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται 26 χρόνια μετά.
0: Ναι, γιατί ναι. Το 2000... Δεν είναι ένα και δύο χρόνια, θέλετε να πείτε. Μιλάμε για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.
1: Και αυτό επιβεβαιώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι όταν επενδύουμε στην πρόληψη τα αποτελέσματα είναι πιο αργά αλλά πιο σταθερά στο χρόνο και πιο αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή για να αποδώσουν οι πολιτικές και τα μέτρα, γιατί είναι ένα φαινόμενο, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην παραβατικότητα ανηλίκων, που χρειάζεται διαρκή και συστηματική μελέτη της εξέλιξης και της φαινομενολογίας του. Δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο διαχρονικά και διατοπικά. Και λαμβάνοντας όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, γιατί τα έχουμε δει και ειδικά για τη Σκωτία, έχουμε κάνει και ειδική αναφορά στο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων, πρέπει να σας πω ότι έχουμε υιοθετήσει ένα μάλλον μεικτό μοντέλο, δηλαδή χρειαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
0: Πόσο σοφό είναι όλο αυτό που λέτε και μην το θεωρήσετε υπερβολικό το χαρακτηρισμό, διότι πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει και μαζί και με τους συναδέλφους σας και σε εκπομπές και έχει γίνει στο δημόσιο διάλογο θα έλεγα πάρα πολύ επίμονο το θέμα, έρχεται και επανέρχεται και καλά κάνει, αλλά όσο και να προτείνετε εσείς οι εγκληματολόγοι το θέμα της πρόληψης και όπως λέτε της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, τελικά και η κοινωνία και πολύ περισσότερο η πολιτική με όμικρον γιώτα, τώρα θα το βάλω, δεν το βλέπουν έτσι. Θεωρούν ότι πρέπει να παράγονται αποτελέσματα άμεσα, αλλάζουν εύκολα τους τρόπους και τα προγράμματα και άρα δεν υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Και από την άλλη, κυρία Αρτινοπούλου, θέλω να πω και αυτό. Έχει μεγάλη σημασία που εδώ μιλάμε τώρα για τη Σκωτία, αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δώσει δείγματα γραφής από την απόλυτη παραβατικότητα και τους υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας στην πάρα πολύ καλή διαχείριση. Αναφέρομαι και στο χουλιγκανισμό. Θυμάστε που τα λέγαμε, παρατηρούσαμε τι γινόταν στα γήπεδα της Αγγλίας. Οπότε ναι, το καταλαβαίνουμε. Θέλουμε όμως, αν γίνεται, να μας το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Είπατε λοιπόν ότι με υπομονή, με πρόληψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως πολύ σωστά αναδεικνύεται και με αφορμή αυτή τη δημοσίευση για τη Σκωτία, νομίζω ότι όλο αυτό απαιτεί το εγχείρημα μια συστηματική, μεθοδική και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι η χώρα πραγματικά μας εντυπωσίασε την ομάδα εμπειρογνωμόνων που είχαμε την τιμή να δώσουμε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής, γιατί ήταν μια διεπιστημονική ρεαλιστική προσέγγιση προτάσεων, λύσεων, action plan, χρονοδιαγράμματος, ποιος κάνει τι, πότε κάνει τι. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ξέρετε, βάλαμε την εμπειρία από την έρευνα, την εμπειρία από καλές πρακτικές από άλλες χώρες, προσαρμόσαμε και ακούσαμε τους επαγγελματίες στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία, τους φορείς. Και κυρίως είχαμε ερευνητικά δεδομένα. Δηλαδή, αυτό που προτείναμε δεν ήταν μια αντιγραφή άλλων πολιτικών που ενδεχομένως έχουν δουλέψει. Αντιθέτως, ήταν μια πολιτική, ήταν ένα πλαίσιο προτινόμενων πολιτικών που στηρίζονται στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η χώρα διαθέτει πλέον το πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων. Και μία φράση, αν μπορώ, γιατί αυτό πραγματικά, επειδή παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο η ελληνική στρατηγική και δέχτηκε πάρα πολύ θετικά σχόλια από 150 χώρες, κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Είναι η πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και σε παγκόσμιο, που η δική μας στρατηγική πώς εμπεριέχει την έννοια της πρόληψης, τι περιλαμβάνει. Ο τίτλος από μόνος του λέει πρόληψη της βίας κατά των παιδιών και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ενηλίκων. Δηλαδή, το αξίωμά μας είναι ότι αν προλάβουμε τη θυματοποίηση των παιδιών στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τοπική κοινωνία, προλαμβάνουμε και την παραβατικότητα. Επομένως, το μακροπρόθεσμο στοιχείο της πρόληψης το εμπεριέχει στον τίτλο της στρατηγική.
0: Mm-hmm. Το κατανοήσαμε απόλυτα. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Συμφωνώ με τον τίτλο. Εννοώ, συμφωνώ με την εξήγηση που μας δώσατε για τον τίτλο, που τα λέει όλα. Τώρα, πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κυρία Αρτινοπούλου, ότι παρόλο που οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα και το αναφέρουν στις αρχές και συνεργάζονται ενδεχομένως με τους θεσμούς και τους φορείς, δεν γίνεται και αλλιώς, προκειμένου να γίνει πράξη ένα κάπως θεωρητικό, μια καταγραφή τέλος πάντων ενός φαινομένου. Όταν οι πολιτικοί ειδικά ακούνε τα περί πρόληψης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και σχεδιασμού, βγάζουν φλίκτενες. Καταλαβαίνετε γιατί.
1: Ναι, τώρα θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή.
0: Ναι, και εγώ.
1: Έχω γράψει επ' αυτού χρόνια. Έτσι είναι και είναι και σε πολλές χώρες. Δεν είναι δηλαδή ελληνική ιδιομορφία. Πλην όμως διαψεύστηκα από την πραγματικότητα, διότι εμείς η ομάδα των 7 εμπειρογνωμόνων, ούτε πολιτικοί είμαστε, επιστήμονες είμαστε, ερευνητές, ο καθένας στον πεδίο του, στο πεδίο του είναι διεπιστημονική ομάδα, και θα πρέπει να σας πω ότι η υποδοχή που έτυχε η στρατηγική και οι προτάσεις μας από τους πολιτικούς ήταν πάρα πολύ θετική.
0: Πολύ με χαροποιεί αυτό.
1: Ναι, Θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινής.
0: Ναι. Ξέρετε,
1: δεν
0: πολύ
1: έχω
0: καλά κάνετε. Το ξέρω, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Και νομίζω ότι αυτό μας χαίρει. Το ζήτημα δηλαδή της ηθικής ακεραιότητας είναι κάτι που, και της διοντολογίας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, έτυχε πολύ θετικής υποδοχής και θα πρέπει να σας πω ότι και ένας αριθμός των προτινόμενων πολιτικών που αφορούσαν το 26, σύμφωνα με το action plan που έχουμε καταθέσει, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται από τα επιμέρους Υπουργεία.
0: Α, τώρα αυτό το ακούμε μεγάλη ανακούφιση. Και με μια σχετική αγωνία, δεν σας κρύβω, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ να υλοποιηθεί, να δούμε σιγά σιγά αποτελέσματα. Η αγωνία έγκυται στο ότι και εμείς από τη δική μας την πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι λειτουργοί τέλος πάντων του τύπου και των μέσων, δεν θέλουμε να μεταδίδουμε μόνο το φαινόμενο και να το εντοπίζουμε και να λέμε, να καταγράφουμε, και να μην μπορούμε να συμμετέχουμε και σε ένα είδος πιο εναργούς προσπάθειας, αν θέλετε, και πιο συμμετοχικής από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό που αναφέρετε και πολύ εύστοχο. Ο στόχος δεν είναι να παραδώσεις κάτι που να παραμείνει στο σιτάρι ή να είναι μία ακόμα έκδοση για μας που θα πει στο βιογραφικό μας ενώ τους εμπειρογνώμονες. Όχι. Ο στόχος είναι να οι ειδικοί να βοηθήσουν την πολιτεία. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι επειδή έχουμε προτείνει την ετήσια παρακολούθηση της στρατηγικής και με δείκτες και με διάφορες άλλες δράσεις, νομίζω ότι τώρα που πέρασε ο ένας χρόνος, ο οποίος είναι ένας χρόνος από την παρουσίαση, από την παράδοση της έκθεσης, φαντάζομαι ότι είναι λιγότερος χρόνος για την υλοποίηση από τα Υπουργεία μέχρι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι μια ενδιάμεση έκθεση, μια πρώτη αρχική έκθεση παρακολούθηση θα κοινοποιηθεί, οπότε αυτό θα βοηθήσει να δούμε όχι μόνο πως εξελίσσεται το φαινόμενο, δεν είναι μόνο οι δείκτες ή οι στατιστικές, είναι και ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή από αυτά τα μέτρα που είχαμε πει, παραδείγματος χάρη το κομμάτι της ψυχικής υγείας, για να κάνω και τη γέφυρα με το αρχικό μας θέμα της Σκωτίας. Εμείς την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και όλες οι υποστηρικτικές υπηρεσίες τις έχουμε σε μια οριζόντια πολιτική. Δεν είναι ένας κάθετος πυλώνας. Είναι κάτι που θα πρέπει να διατρέχει παντού και πάντα στη χώρα και να ενισχυθεί. Είναι οριζόντιο. Επομένως, εκεί βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Αναφέρω το πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα του Υγείας που χρηματοδοτείται από το Υγείας, το Connect, όπου εκεί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια συνεργασία φορέων τοπικής κοινωνίας, περιφέρειας, κεντρικά, και κάνουν street work, βλέπουν ανηλικούς σε κίνδυνο, κάνουν παρεμβάσεις και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Τι ωραίο είναι. Επιτέλους ακούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Αρτινοπούλου. Πραγματικά σας είμαι ευγνώμων.
1: Η Βόρεια Αττική είναι η έπαψη, η ομάδα, η Επιστημονική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, η έπαψη, που κάνει αντίστοιχο πρόγραμμα και δικτύωσης, αλλά κυρίως συμβουλευτικής και παρεμβάσεων θεραπευτικών σε παιδιά και σε οικογένειες που είναι σε κίνδυνο. Αυτά, ξέρετε, δεν τα είχαμε πριν. Η στρατηγική τα θέτει, τα αναδεικνύει, και νομίζω ότι μία ακτίνα φωτός και ελπίδας μπορεί να έχουμε.
0: Πραγματικά και χαίρομαι και νιώθω ανακούφιση, εκτός από την αγωνία και ανακούφιση μαζί, ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί δεν είχε τύχει το τελευταίο διάστημα να συνομιλήσουμε με κάποιο συνάδελφό σας ή με εσάς, ώστε να ξέρουμε πώς προχωράει το πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ πάντως στο θέμα της Γλασκόβης εντυπωσιάστηκα. Πρώτα απ' όλα δεν γνώριζα, μάλλον είναι δική μου αβελτηρία, ότι είχε τόσο πολύ μεγάλο δίκτυο εγκληματικότητας. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Και εκεί έγινε μια στροφή πλήρη. Δηλαδή, 180 μοιρών έγινε στροφή από εκεί που είχαν ένα πάρα πολύ αυστηρό, κυρίως Σκωτία Ουαλία, ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο δεκαετία 80-90.
0: Ναι, ποινών εννοείται.
1: Ήταν ότι. Ναι. Ορίστε.
0: Ποινών. Αυστηρό πλαίσιο ποινών.
1: Πολύ τιμωρητικό. Είχαν γεμίσει φυλακές, τα ιδρύματα κτλ. Με ανήλικους. Ήταν ότι αυτό δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Είτε μεγαλώνει η υποτροπή, αυξάνεται η υποτροπή, είτε ξέρετε, βάζοντας τιμωρώντας έναν ανήλικο σε αυτή την ηλικία με, με δυσανάλογη, γιατί είμαι υπέρ της, εννοείται της, όχι της τιμωρίας με την έννοια της σωματικής τιμωρίας, αλλά προφανώς κάποιος που παραβατεί δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητος. Αυτό που συζητάμε είναι το είδος της μεταχείρισης που είναι πιο αποτελεσματικό και κατάλληλο με την ηλικία του και θα έχει αποτέλεσμα. Ναι. Επομένως εκεί είδαν
0: ότι δεν αποδίδει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που υποστηρίζεται γενικά, αλλά φοβόμαστε να το παραδεχτούμε εν γέννη, γιατί δεν σας κρύβω ότι καμιά φορά λειτουργώντας και ως άνθρωποι εν θερμό, λέμε όχι, πρέπει να τιμωρηθεί και να μπουν στη φυλακή και να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές. Θα το πούμε και αυτό δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι το αποφεύγουμε σε σκέψη.
1: Όταν βλέπει κανείς ότι διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα τα εγκλήματα που διαπράττονται από, από κάποιους ανηλίκους είναι και πολύ πιο
0: βία ακόμα.
1: Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις «Α, το χαϊδεύω». Δεν γίνεται. Αλλά χρειάζεται πάντοτε ένα πλαίσιο μεταχείρισης ανάλογο με την βαρύτητα της πράξης και προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα του δράστη και τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα πρέπει το κράτος δικαίου να έχει πολλά όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί να δει ότι η κοινοφιλής εργασία ή ένα άλλο αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο μπορεί να αποδίδει καλύτερα από έναν παραδειγματικό εγκλισμό, για παράδειγμα. Άρα εδώ χρειαζόμαστε γνώση, εργαλεία, τεχνογνωσία και ευαισθητοποίηση.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, πραγματικά όαση. Όαση ήταν η συζήτηση μαζί σας, πιστέψτε με, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έτσι κι αλλιώς σήμερα η δισιογραφία είναι πολύ βαριά, έχουμε απειλές πάλι για τέλος της εκεχηρίας, έχουμε διάφορα πολεμικά και άλλα, οπότε το να συζητάμε τόσο ορθολογικά και ταυτόχρονα με ευαισθησία για τόσο λεπτά θέματα, σας είμαι πραγματικά ευγνώμων. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, η καθηγήτρια εγκληματολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνταχθεί για τη βία ανηλίκων, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θετικά και αρνητικά για το τι συνέβη στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Και αυτό που περισσότερο με έκανε να ανατριχιάσω κυριολεκτικά ήταν το γεγονός ότι μαζεύτηκαν σε κοινές συνεδρίες μέσα σε δικαστικές αίθουσες της Γλασκόβης. Ακούστε εδώ, κύριε Τσούκαλε. Ο Γιώργος Τσούκαλος είναι δίπλα μου και ετοιμάζεται για τους τίτλους. Μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μέλη αντίπαλων συμμοριών, όχι για να δικαστούν, αλλά για να ακούσουν ιστορίες ανθρώπων που είχαν πληρώσει ήδη το τίμημα της βίας. Ας πούμε, μητέρες περιέγραψαν τη δολοφονία των παιδιών τους. Γιατροί εξήγησαν τι σημαίνει να προσπαθείς να σώσεις ένα νέο άνθρωπο που έχει δεχθεί δεκάδες μαχαιριές. Και πρώην θύματα, που προφανώς έχουν επιβιώσει, μίλησαν για τις μόνιμες σωματικές και ψυχικές συνέπειες των επιθέσεων. Στο τέλος κάθε συνάντησης προσφερόταν στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια ώστε να αποχωρήσουν από τον κύκλο της βίας. Πραγματικά εντυπωσιακό, είναι από αυτά που λες ότι δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν, πώς γίνεται η κοινωνία να γυρίζει πίσω, το πίσω το εννοώ, πίσω χρονικά, όχι ποιοτικά, και να καταφέρνει να επουλώσει με πολύ ωραίο τρόπο τις πληγές της. Πάμε στους τίτλους και επανερχόμαστε για ένα τελευταίο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πω, τραγουδάρα. Εδώ το απολαμβάνουμε με τη Vivian και τη Βούλα. Πασχαλίδης Κοτονιάς σε φετινό live.

7:25 η ώρα. Ο αναστεναγμός βγήκε λίγο αυθόρμητα, επειδή περνάει γρήγορα η ώρα και πάνω εκεί που έχουμε ζεσταθεί με τις συζητήσεις και τα σχόλια, με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την εκπομπή.

Και αυτό εδώ είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πολύ καλησπέρα σας. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο. Και αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος, αυτού που λέμε blockbuster. Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Lux Leicester Square, με τον Νόλαν και μεγάλο μέρος του cast να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Το ξέρετε ότι εδώ στην Αθήνα, στους κινηματογράφους, νομίζω της Αθήνας, δεν ξέρω και της Ελλάδας ολόκληρης, θα έχει πρεμιέρα την 5η, 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα τιμή Σένεκεν για την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο, 17 Ιουλίου για την Αμερική. Πάντως στο Λονδίνο, μάλλον επειδή δεν ξέρω γιατί επελέγει το Λονδίνο, πάντως την έκανε την πρεμιέρα. Ο Ματ Ντέιμον λοιπόν ως Οδυσσέας, ο Ιαν Χάθαουεϊ ως Πινελόπη, ο Τόμ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και ένα σωρό άλλοι ηθοποιοί που έχουν πια κατακλείσει και τα social media και γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ γνωστοί, όχι απαραίτητα ηθοποιοί, ας πούμε υπάρχουν και τραγουδιστές και τα λοιπά. Η Οδύσσεια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις, καθώς δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες κοινές δράσεις, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις δικαιώνει, λέει, τη διαδρομή. Εγώ στέκομαι μόνο στο γεγονός ότι υπόθηκε ότι έτσι κι αλλιώς η Οδύσσεια είναι, για όποιον δεν έχει διαβάσει καθόλου την Οδύσσεια, είναι να την δει κάποιος σαν ένα μυθολογικό παραμύθι, μια περιπέτεια με ό,τι μηνύματα μπορεί να βγάλει, χωρίς απαραίτητα να έχει διαβάσει έστω και ένα μέρος από την αυθεντική Οδύσσεια του Ομήρου. Από την άλλη, ότι ο Όμηρος είναι πολύ συγκινητικό, τουλάχιστον συγκινητικό, το γεγονός ότι παραμένει επίκαιρος το 2026 και είναι, εκτελείται, πώς να το πω έτσι, υλοποιείται καλλιτεχνικά μέσα από διάφορες διαδρομές. Και το τρίτο είναι ότι η κυρία, πώς την είπαμε, η Λουπίτα Νιόγκο, η μελαμψή ωραία Ελένη, που κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραία ως ωραία Ελένη, δεν έχει σημασία αν είναι μελαμψή κατά τη γνώμη μου, είναι μια εκδοχή, βγήκε όμως και έκανε ένα φάουλ και επέκρινε τον Όμηρο, τώρα η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, τον Όμηρο, ότι να, τώρα θα δείξουμε μέσα από την ταινία ποια έπρεπε να είναι η θέση των γυναικών την εποχή του Ομήρου. Όπα, Λουπίτα μας, όπα κυρία Λουπίτα, πρώτα απ' όλα, εάν είχατε μία στοιχειώδη ιστορική γνώση, θα καταλαβαίνατε ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η θέση της γυναίκας πολύ συγκεκριμένη και καθόλου υποτιμημένη, έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, οι μητριαρχικές κοινωνίες προηγούνται των πατριαρχικών. Όπα, κυρία Λουπίτα μας, όσο και να θέλετε να προμοτάρετε κι άλλο την ταινία, όχι τώρα να τα βάλετε και με τον Όμηρο,

Επειδή λοιπόν ο χρόνος είναι αμήλικτος και η ώρα είναι 7 παρά 20, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Αναμένοντας ωστόσο να σας προειδοποιήσω την όποια εμφάνιση, παρέμβαση από τις δηλώσεις, τις συνεντεύξεις, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν-Ερντογάν-Τραμπ θα έχουμε στο άμεσο τώρα παρόν και μέλλον των μεταδόσεων κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπες στη δική μας εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε εδώ.

0: Και θέλουμε, μια και είναι καλοκαιράκι, να σας πάμε λίγο στις παραλίες. Όχι βέβαια με τον τρόπο που θα θέλαμε ή που θα θέλατε κι εσείς, αλλά με τον τρόπο και πάλι τον ερευνητικό, τον δειγματοληπτικό, της καταλληλότητας κτλ.
1: Έχω μια στιγμή και χάνομαι, τίποτα πια δεν αισθάνομαι.
0: Από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παραλιακού μετόπου, στο οποίο είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχικοί παραθεριστές προσπαθούν να κολυμπήσουν πάρα πολύ συντοπίτες μας και συμπατριώτες μας, έγινε έλεγχος, έγιναν έλεγχοι, αρκετοί έλεγχοι, δειγματοληπτικοί. Από την γνωστή μας, αν δεν την ξέρετε, ΠΑΚΟΕ, δηλαδή το Πανελλήνιο Κέντρο, θα έπρεπε να πω λοιπόν το γνωστό μας ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, του οποίου ο πρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, καλά?
2: Καλά, κυρία Καραγιάννη, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Περιμένουμε να μας πείτε τα αποτελέσματα των δικών σας ελέγχων του ΠΑΚΟΕ για τις παραλίες που ανέφερα.
2: Πριν από στις 2 εβδόμου έγιναν δειγματοληψίες επαναληπτικές, γιατί όπως ξέρετε κάθε χρόνο πριν την κολυμβητική περίοδο που ξεκινάει από 1η Ιουνίου κάνουμε όλο τον Μάιο μήνα δειγματοληψίες και μετρήσεις περίπου σε 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα στο παραλιακό μέτωπο, και βγάζουμε τα αποτελέσματα που φέτο ήταν από τα 584 δείγματα, mm-hmm. τα 390, δηλαδή περίπου 74%-75% κατάλληλα για κολύμβηση και ασφαλή για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι από αυτή τη δειγματοληψία του Μαΐου ήρθαμε πάλι, επειδή ακριβώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας άρχισαν να ανησυχούν για το τι γίνεται στην πορεία, επειδή πάρα πολλά σημεία που είχαμε βγάλει κατάλληλα διαπιστώσαν οι ίδιοι οι πολίτες ότι ήταν βρώμικα τα νερά και αμφισβητούσαν κατά κάποιο τρόπο αν θα μπορέσουν να κολυμπήσουν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε επαναληπτικές μετρήσεις τον Ιούνιο μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι και τις 5, ακόμα συνεχίζουμε δηλαδή, γιατί τώρα ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα στα νησιά. Γι' αυτό το λόγο στις 2 εβδόμου κάναμε δειγματοληψίες από τον σε όλη την Πάτρα, από την Κόρινθο στην Πάτρα, σε 30 σημεία ελέγχου. Από αυτά τα 20 σημεία 66,7% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 10 σημεία 33,3% χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα με βάση τα όρια της οδηγίας 2006 για τα μικροβιολογικά φορτία Escherichia coli και Enterococci. Είναι ανερτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ τα αποτελέσματα, pacoe.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει, να δει τον πίνακα, να δει το χάρτη, να δει τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να πάει να κολυμπήσει με ασφάλεια στα σημεία τα οποία λέμε ότι είναι κατάλληλα, τα 20 σημεία από τα 30 που κάναμε επαναληπτικές δειγματοληψίες από την Κόρινθο μέχρι και την Πάτρα.
0: Πού είπατε ότι είναι αναρτημένα να τα δει ο κόσμος?
2: Στην ιστοσελίδα του ΠΑΚΟΕ, pacoe.gr.
0: Α, πολύ εύκολο και μπορεί να τα δει. Δώστε μας όμως εσείς λίγα δείγματα και των καταλλήλων και των μη καταλλήλων.
2: Από τον πίνακα που βλέπω εδώ τώρα, από την Κόρινθο στην παραλία Καλάμια είναι μέχρι και την Κόρινθο στο Κανταρέ, στην παραλία Κανταρέ της Κορίνθου, είναι κατάλληλα τα νερά.
0: Μάλιστα.
2: Σε 3 σημεία. Mm-hmm. Μετά σε ένα σημείο περίπου 1500 μακριά από το Κανταρέ Κορίνθου, στο Λεχαίο, είναι ακατάλληλα τα νερά, γιατί βρέθηκαν 250 Escherichia coli και 53 Enterococci. Τα όρια για τα νερά εξαιρετικής ποιότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει πια σαν φορέας που έχει εμπειρία και γνώση για το έργο εδώ και 48 χρόνια που λειτουργούμε, μισός αιώνα σχεδόν, διαπιστώνουμε ότι τα όρια των 250 Escherichia coli και των 100 εντερόκοπων είναι τα ασφαλέστερα όρια για νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν υπάρχει το 100%, αλλά μέχρι αυτό το όριο είναι επιτρεπτό, θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.
2: Εμείς, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
0: αυτές τις προδιαγραφές.
2: Έχει, ναι, για τα καλύτερα νερά, δηλαδή τα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία υιοθετούμε
0: και
2: εμείς.
0: Και οι εντελώς ακατάλληλες, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Είναι οι εντελώς ακατάλληλες στα 10 σημεία. Είναι το Λεχείο που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Είναι το Βραχάτι.
0: Ναι.
2: Είναι η τοπική κοινότητα Μελισσίου, παραλία Μελισσίου. Είναι, μετά πάμε στη συμπολιτεία, Κωδιακός Κόλπος, παραλία Άκολης. Μετά είναι η παραλία Σελιανίτικα, η παραλία Ακταίου, η παραλία Αντιρίου, στο Ρίο Αντίριο. Στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία, επίσης στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία είναι στο τέρμα αριστερά, και επίσης πάλι είναι εκεί στο Πατραϊκό Κόλπο η παραλία που έχει κάποιους αγωγούς εκεί που δυστυχώς ανενόχλητοι, κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μαγαζιά βγάζουν σε ένα αγωγό τα αποβλητά τους ανεξέλεγκτη τελείως, κανείς δεν δίνει σημασία και δυστυχώς οι πολίτες υποφέρουν.
0: Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, γιατί φαίνεται, κάνει μπαμ όσο πιο κοντά στον Πατραϊκό Κόλπο που καταγράφεται δραστηριότητα αστική, τόσο περισσότερο

0: αυτά τα κέντρα, ώστε δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνείτε πάντοτε με τα ανάλογα.
1: Ακριβώς. Δεν είναι σωστό όμως να υποκαθιστούμε το κράτος τη στιγμή που με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών κάνει μετρήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά την άποψη δική μας.
0: Και από την άλλη, κύριε Στοδουλάκη, συμβαίνει και το άλλο. Πιστεύω ότι πολλοί και που μας ακούν και τώρα, αλλά γενικότερα δυσαρεστούνται όταν κυκλοφορεί, ας πούμε, για την περιοχή τους κάτι που δεν συνάδει με την απόλυτη ασφάλεια των κολυμβητών. Ναι, έχετε και τέτοια περιστατικά, δηλαδή να δέχεστε οχλήσεις?
1: Επιχειρηματικά τα συμφέροντα είναι προβλήματα από μαγαζιά, από ταβέρνες, από διάφορες τέτοιες δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να καταγγείλει αυτά που βλέπει και αυτά που δεν πρέπει να γίνονται. Νομίζω είναι υποχρεωμένοι και οι επιχειρηματίες να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι εντάξει, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, δεν υπάρχει απογοητευτικό. Ο επιχειρηματίας, σαν ένα σοβαρός επιχειρηματίας, θα μπορεί να έχει ένα στεγανό βόθρο να αδειάζει τα αποβλητά του όποτε χρειαστεί. Αυτό δεν γίνεται όμως πάλι για χαζούς οικονομικούς λόγους.
0: Ναι, ναι. Πάνε να κερδίσουν από το λίγο και χάνουν το πολύ.
1: Ναι.
0: Μας είπατε ήδη, προτείνατε ήδη έναν τρόπο που δεν ακούγεται πολύ δαπανηρός, γιατί τώρα άμα φτάνουμε να κάνει βιολογικό καθαρισμό στην παραλία που είναι μπροστά του, δεν νομίζω πρώτον ότι επιτρέπεται και δεύτερον πρέπει να είναι δαπανηρό. Το άλλο όμως που αναφέρατε δεν είναι δύσκολο για το είναι ύπαρξη βόθρου.
1: Όχι, βέβαια. Ένα στεγανός βόθρος δεν νομίζω ότι. Μα θα έπρεπε, είναι υποχρεωμένο να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν
0: τώρα.
1: Απλά να το κάνει επειδή το θέλει.
0: Μεταξύ του πραγματικού και του υποχρεωτικού έχουμε απόσταση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυστοδουλάκη. Γεια σας,
1: γεια σας.
2: Enjoy.
0: Μεταξύ από νωρίς έχω τρελάνει εδώ τη Βούλα Κουλισοπούλου, της λέω να δούμε τις τιμές του πετρελαίου, να δούμε τις τιμές του πετρελαίου. Από νωρίς σήμερα λοιπόν καταγράφεται αύξηση στο αργό σχεδόν 4 δολάρια μόλις μέσα σε λίγες ώρες. Ωραία, ε? Ωραία περνάμε.

Καλησπέρα και σε σένα, Γεράσιμε. Κρίμα που στο δημόσιο ραδιόφωνο λέει υπάρχουν διακοπές στο ρου των εκπομπών στο όνομα της επικαιρότητας. Καμιά φορά, ξέρεις, Γεράσιμε, αληθορίζω προς τα ραδιόφωνα τα μουσικά και λέω πόπο. Εκεί βέβαια δεν θα μπορούσαμε να λέμε τόσα σχόλια, τόσα πράγματα, παρά μόνο μουσική και έτσι λιγότερος λόγος. Αλλά ναι, το σκέφτομαι για τον ίδιο λόγο που το λες και εσύ, αν και είμαι και εγώ κολλημένη με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Ο Angel έχει με πολλούς τρόπους παρέμβει, μας λέει ότι ναι, είναι ο νέος McCartney. Γενικά, ό,τι πιο φρέσκο μπορούμε να συλλέξουμε και στο πλαίσιο της δικής μας εκπομπής το παίζουμε και το ακούτε. Πράγματι, ήταν πολύ καινούριος Paul McCartney. Ο οποίος Angel νωρίτερα έδινε τα συγχαρητήρια στη Σκωτία και έλεγε ότι η ενσυναίσθηση ως εργαλείο, έστω και στην ίστατη στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως turning point. Και έχει αντιρρήσεις για τη Λουπίτα. Ήθελε να βάζανε τη Χάλι Μπέρι, λέει ως ωραία Ελένη, και τότε δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Μόνος του όμως βρήκε το επιχείρημα ότι θα την μπερδεύαμε με την ταινία του James Bond που τον

συνόδευε εκεί. Νομίζω η Χάλι Μπέρι είναι όντως μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά ο Σωρέα Ελένη δεν θα τέριαζε ηλικιακά, επειδή η Ωραία Ελένη ήταν αρκετά νέα. Και η Λουπίτα Ντιόγκο πόσο είναι, να είναι 35, κάτσε να δω.

την παραμίκρινα εγώ. Είναι 43 ετών η Λουπίτα Ντιόγκο. Έκανα γρήγορα την αφαίρεση. Έχει γεννηθεί την 1η Μαρτίου του 83. Είναι κενιάτισσα, γεννημένη στο Μεξικό η Λουπίτα Ντιόγκο. Τέλος πάντων, εγώ την έχω δει σε πάρα πολλές άλλες ταινίες. Εξαιρετική ηθοποιός είναι και ωραία γυναίκα. Απλώς όντως ως ωραία Ελένη δεν ξέρω. Θα δούμε. Να δούμε την ταινία και μετά. Έντζελ, έχεις πολύ πλάκα. Λοιπόν, και ο Ιωάννης, καλησπέρα Έλενα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, το ότι δεν σε ενοχλεί καθόλου το ότι παριστάνει την ωραία Ελένη η Λουπίτα Ντιόγκο, μια μαύρη Αφρικανή ηθοποιός. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί εδώ μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για τέχνη, άρα για φαντασία, για μυθοπλασία. Το φάουλ που έκανε, λέει, ωστόσο, που δεν είναι και το μόνο, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι όμηρος πριν την ταινία και τώρα έγινε και εξπέρ και μπορεί και να του τη λέει κιόλας. Ναι, αυτό με ενόχλησε πράγματι, είτε είναι μαύρη ηθοποιός ή μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι, ξέρω εγώ, ερυθρόδερμος. Ο Κώστας πάλι μας λέει: ξαναδιάβασα τα ομηρικά έπι λόγω του γιού μου στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Πόση ομορφιά μας είχε ξεφύγει όταν ήμασταν μαθητές. Πόσο δίκιο έχεις, Κώστα.

Νικόλαος λέει, δεν έκανε απλά φάουλ η κυρία Λουπίτα. Έβγαλε το κόμπλεξ της woke ατζέντα και μπράβο που το σχολιάσατε. Αυτό μας έλειπε να μην το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάντως, Νικόλε, για την συμπαράσταση. Ο Γιάννης μας λέει, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, και μας θυμίζει και τη μέρα που είναι το μέσο της εβδομάδας.

Σπύρο, δεν το διαβάζω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχω χρόνο, ενώ στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γι' αυτό το είπα και εγώ. Έχω τάχο λίγο πάρει στο κρανίο. Και τι άλλο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αφήσω. Μας φτάνει το τραγούδι η Vivian, είσαι ok? Ου, μια χαρά. Οπότε, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την ακρόαση, την παρέα. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 από το 2027. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει και η Τουρκία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι και ζήτησε την άρση του. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θυελώδεις αρχές της καλής γειτονίας, είχε δηλώσει νωρίτερα. Εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωση μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το κάζους μπέλι. Η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε. Δεν υπάρχει εκεχηρία, δηλώνει από την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους ψεύτες, καθάρματα ανθρώπους άρρωστους και κακούς. Απειλεί να χτυπήσει την Τεχεράνη ξανά και σκληρά και μάλιστα απόψε. Επίθεση εξαπέλυσε και στην Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος. Δεν συμμετέχει, δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους. Κόψτε το εμπόριο με την Ισπανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι είναι πολύ αναστατωμένος για το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, στην κοινή διακήρυξη εκφράζεται η ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής και η αύξηση των αμυντικών δαπανών στα 50 δις. Ο Τραμπ επιτίθεται στην Ευρώπη με παράπονα και προσβολές, γράφουν οι Times της Νέας Υόρκης. Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. 6% πάνω οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Την έδρα καταλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς σε καταδίωξη στο Άργος. Και τέλος η Μαρίν Λεπέν, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, ξεκινά την προεκλογική της εκστρατεία. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Σαφές διπλό μήνυμα με αποδέκτες τόσο την Τουρκία όσο και τη διεθνή κοινότητα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή έκπτωση σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων και αμυντικής θωράκισης. Μάλιστα, χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Τουρκία να το αφήσει πίσω.
4: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία. η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Τώρα, ο απεσταλμένος μας του Earth News, Δημήτρης Γκάτσιος, μας μεταφέρει τα βασικά σημεία από την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε.
5: Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ήταν Φεβρουάριο του 2026, όταν εδώ, στο ίδιο σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είχε θέση για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το Κάζους Μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη τον στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12 ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χνάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
3: Και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Άγκυρα για να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς, Δημήτρη.
6: Ακριβώς έχει ανέβει στο βήμα εδώ και ένα λεπτό, ενάμιση, ο κύριος Τραμπ. Δίπλα του, στα εξαριστερών του, είναι ο κύριος Ρουμπ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και ο Πιτ Χέτσεθ, ο Υπουργός Πολέμου. Να ακούσουμε όμως τι δηλώνει αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια πράγματα που κάνουμε τώρα πλέον από 47 χρόνια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πρώτης θητείας μου και τα τελευταία μήνες της δεύτερης μου θητείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εστιάσει στις αμυντικές δαπάνες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Βλέπετε τη Βενεζουέλα, μόλις διέλυσαν το στρατό τους πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν 59 πλοία. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, όλη η αεροπορία τους επίσης έχει χαθεί, τα ραντάρ τους δεν υπάρχουν πια, όλα έχουν εξαφανιστεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί και οι μαχητικές τους ικανότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουν λίγους πυράβλους, έχουν κάποιους μεγάλους εκτοξευτήρες πυράβλων, οι περισσότερες όμως από αυτές τους εκτοξευτήρες έχουν καταστραφεί. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, νομίζω ότι όλοι το δέχονται πλέον. Η περσινή συνάντηση επίσης του ΝΑΤΟ ήταν εξαιρετική στην Ολλανδία, όπου συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την τήσια αμυντική δαπάνη από το 2% που αποφασίσαμε τότε στο 5% του ΑΕΠ. Όλοι είχαν συμφωνήσει τότε ότι είναι δίκαιο και ευχαριστώ όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ που συμφώνησαν. Μερικές ωστόσο δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί, αλλά πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν. Μία ειδικά χώρα έχει φανεί ότι δεν είναι ομαδικός παίκτης, ωστόσο όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατανοούν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των αμυντικών δαπανών, και αυτό το σέβονται. Το σέβονται πριν από 2 χρόνια, ωστόσο δεν το σεβάστηκαν. Μας εγκατέλειψαν, γέλαγαν μαζί μας. Φέτος όμως επενδύσαμε $1 δισεκατομμύριο στις αμυντικές μας δαπάνες, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αγοράσαμε εξαιρετικής αξίας $1,5 δισεκατομμύριο όπλακα συστήματα, και πρέπει να σας πω ότι πολλές από αυτές τις χώρες με τις οποίες συζητούμε είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύονται σωστά. Μερικές έχουν ήδη καταλάβει το νόημα, κάνουν μεγάλες αλλαγές, και πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το $1 δισεκατομμύριο για την άμυνα. Μιλάμε για τεράστιο ποσό χρημάτων. Αυτό είναι το 1%. Θέλουμε να φτάσουμε στο 2% και στο 5%. Εγώ ήθελα να φτάσουμε στο 5%. Νομίζω ότι αν βλέπατε πόση αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο, πραγματικά δεν θέλω να πω ότι υπήρχε πρώτα, αλλά πραγματικά υπήρχε πολύ αγάπη, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ενήλικες άνθρωποι είπαν τέτοια πράγματα. Και επίσης υπήρχε μεγάλη ενότητα. Συμφώνησαν όλοι να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους ώστε να πετύχουν το όριο του 5% του ΑΕΠ εντός των επόμενων 5 ετών.
8: Of other NATO members surged by more than
7: πράγμα που θα αυξήσει τις δαπάνες του ΝΑΤΟ κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με τις δαπάνες του
8: 25.
7: Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αμερική έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, το Tomahawk και το Patriot. Τα συστήματα αυτά θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, και είναι, όχι επειδή το λέω εγώ, το παραδέχονται γενικά. Επίσης, όλες οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Boeing παραδείγματος χάρη, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αεροσκάφη, έχουν μεγάλα αεροσκάφη, αλλά αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για πολιτική χρήση. Τους είπα όχι. Θα πρέπει να κατασκευάσετε πολεμικά αεροσκάφη. Και αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν τα εργοστάσια 24 ώρες το 24ωρο για να κατασκευάσουν Tomahawk. Στην Βενεζουέλα είπα, είχαν καταπληκτικό εξοπλισμό, αλλά δυστυχώς δεν δούλεψε. Τα δικά μας δουλεύουν. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο με 2 χρόνια δεν θα υπάρχει αναμονή για την ολοκλήρωση των οπλικών συστημάτων από την παραγγελία τους παραπάνω από 1,5 εβδομάδα με 2. Και μάλιστα μιλάω ειδικά για τον αμυντικό εξοπλισμό. Εξάλλου, ήδη χρησιμοποιούνται, επενδύονται πολύ μεγάλα ποσά για τον αμερικάνικο εξοπλισμό, και ο Καναδάς και βεβαίως έχει κάποιες επενδύσεις από τον Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ξοδεύουν για οπλικά συστήματα από τον Καναδά. Τα συστήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Αμερική βιομηχανία οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ποτέ δουλέψει σε όλη την ιστορία της χώρας. 6 φορές περισσότερο από ό,τι είχαμε. Και νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν, θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα. Θα 19,1 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από τα 3 δισεκατομμύρια που ανέφερα, έχουμε επενδύσει και θα επενδύσουμε την επόμενη τριετία. 19,3 τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια επενδύουμε για την αμυντική βιομηχανία. Και αυτό περιλαμβάνει τις μεγάλες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών.
8: One of the biggest car manufacturing plants in the world, in
7: και αυτή τη στιγμή στο Τέξας θα κατασκευαστεί από μια εταιρεία που φεύγει από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα οχηματαγωγά στην ιστορία. Και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τους δασμούς θα τους εφαρμόσουμε και δεν θα σταματήσουμε, που δεν έχουμε πρόβλημα να λειτουργεί η εταιρεία στο Μεξικό. Θα εφαρμόσουμε δασμούς γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τις δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικροτσίπ, τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τίποτα δεν θα παραχωρήσουμε. Αυτό που δηλώνουμε είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα αυτές οι εταιρείες για δύο χρόνια να κατασκευάσουν τα εργοστάσια τους. Αλλά είτε κατασκευάζουν αυτοκίνητα, είτε φάρμακα, είτε μικροτσίπ, θα ισχύει το ίδιο. Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μικροτσίπ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πω ότι βρίσκονται σε τρομερή ανάπτυξη. Πραγματικά είναι μοναδικό, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ανάπτυξη, ποτέ κατασκευή τόσων εργοστασίων, μεγάλων εργοστασίων, εργοστασίων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Ως βιομηχανικός τομέας χρειάζονται αυτά τα εργοστάσια περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγει ολόκληρη η χώρα μας. Για φανταστείτε το. Και μιλάμε για μία βιομηχανία, έναν βιομηχανικό τομέα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως τη διπλάσια από ό,τι παράγει αυτή τη στιγμή ολόκληρη η χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το παράγουμε ακόμα και αν βελτιώσουμε το δίκτυο. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την
3: πόρτα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο. Τα πρώτα αυτά 10 λεπτά ακούσαμε έναν στρατιωτικό λόγο, έναν πολεμικό λόγο για μια πολεμική οικονομία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα επενδύσουμε για την άμυνα 19,33. Μιλάμε για τεράστια, για ηλικιώδη ποσά που ζαλίζουν. Και είπε ότι πλέον τα εργοστάσια μας δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να φτιάχνουν Tomahawk.
6: Και ο χρόνος παράδοσης θα γίνει πολύ σύντομος μέσα στον επόμενο χρόνο. Είπε ότι θα είναι 1,5 με 2 εβδομάδες, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των πυράβλων.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά, ακούγοντας αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αισθάνεσαι ότι ο πλανήτης ετοιμάζεται για έναν μεγάλο πόλεμο. Αλλάζει η οικονομία του κόσμου.
6: Και
3: εξελίσσεται σε μια πολεμική οικονομία, η οικονομία του κόσμου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, τι σημαίνει αυτό για τα κράτη, Θα το δούμε στην πορεία. Και βέβαια εστίασε και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που και εκεί από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ δίνει έμφαση.
6: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι υπήρξαν πολλά και διάφορα deals πολεμικών συστημάτων. Χθες να υπενθυμίσω χαρακτηριστικά ότι ο Καναδάς θα αγοράσει 12 υποβρύχια από τη Γερμανία κόστος 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και βεβαίως είναι και άλλες πολλές συμφωνίες που θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Να προσθέσω ακόμα ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου, χαρακτήρισε επιτυχημένη την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη και τόνισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ. Είπε ότι επενδύσαμε φέτος ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στις αμυντικές μας δαπάνες, ενώ έκανε λόγο για μεγάλη ενότητα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ενώ για την οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον είπε ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της επιβολής δασμών και ποτέ δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και μεγάλα εργοστάσια που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη.
3: Μάλιστα, Δημήτρη, μένεις στο στούντιο. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε στην κανονική ροή του δελτίου, αφού ακούσαμε αυτό το απόσπασμα από τις δηλώσεις και την συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή του δελτίου και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ υπενθύμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ξεπερνούν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις κύριες αμυντικές δαπάνες.
4: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
3: Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ τις αποφάσεις τους για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Να ακούσουμε όσα δήλωσε.
4: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
3: Και να δούμε πώς αντέδρασαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σε όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.
9: Ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις τις πρωινές, μάλλον κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του. Του τουρκικού τύπου, βέβαια, με πολύ σφοδρή κριτική, επιχειαίους τίτλους για να είναι εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα, αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως, το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτε απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών. Φυσικά και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια.
3: Και να μείνουμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη Σύνοδο. Για μένα τελείωσε η εκεχηρία, τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία επαναβεβαίωσε τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
6: Λοιπόν, έχει κάνει και νέες δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τραμπ και συγκεκριμένα επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι οικοδομούν την άμυνά τους με αμερικανικά συστήματα. Πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχει τα πιο ανεπτυγμένα ντρόουν στον κόσμο. Τώρα, Θάνο, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα σήμερα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Δήλωσε ακόμη ότι το μνημόνιο κατανόησης που απογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει τελειώσει και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας και νέα πλήγματα για απόψε.
3: Και μίλησε με βαρύς χαρακτηρισμούς έτσι, για τους Ιρανούς αξιωματούχους. Ναι. Είναι άρρωστοι, είναι κακοί άνθρωποι, είναι ψεύτες, είναι μοχθηροί.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να έχει μια, να κάνει φραστικές επιθέσεις με δεδομένη την κλιμάκωση της.
3: Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε μια επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή? Ότι γυρνάμε σε αυτό το σημείο? Πώς το ερμηνεύεις εσύ αυτό?
6: Κοίτα, ναι, γυρνάμε προφανώς. Το θέμα είναι πώς θα διατηρηθεί αυτό. Γιατί αν θα έχεις προσέξει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι αλλάζει απόψεις.
3: Εκτός αν είναι μια απειλή προκειμένου
6: να ξανατεθεί σε ισχύ.
3: Να μπει σε μια λογική ξανά διαπραγμάτευση το Ιράν. Γιατί ήταν λίγο κρύο ζέστη. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Βεβαίως, αλλά για μένα έχει τελειώσει το μνημόνιο.
6: Ναι.
3: Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
6: Ενδεχομένως,
3: ίσως είναι μια πίεση προς την πλευρά του Ιράν. Αλλά πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι εννοεί αυτό που λέει. Βεβαίως και άλλες φορές έχει αλλάξει αυτό που έχει πει.
6: Ακριβώς αυτό. Είναι απρόβλεπτος, Θάνο, και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν, μια άνω τελεία για να πάμε στην Άγκυρα, στον Πιέρο Τζανετάκο, γιατί και οι συνδέσεις δεν είναι εύκολες. Καλησπέρα, Πιέρο. Καλησπέρα από την Αθηνά.
10: Γεια σου, Θάνο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε και χθες.
3: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, από τη διακήρυξη, από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε?
10: Εσύ, το δίνω, στα αφήνω σε εσένα, είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν γίνει. Μέρες τώρα που
3: λοιπόν,
10: αφήνω πάνω σου.
3: Να πάμε. Μην το λες. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι της διακήρυξης και στη συνέχεια να πιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας.
10: Λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη είναι ένα κείμενο στο οποίο επιλέχθηκαν πάρα πολύ προσεκτικά τα πεδία όπου υπάρχει σύγκληση μεταξύ των 32 κρατών μελών, δηλαδή στήριξη στην Ουκρανία. Το συζητούσαμε και από χθες, εκ των νόνου Κάνευ, με ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο αν δεν κάνω λάθος αγγίζει τα 70 δις. Δέσμευση στο άρθρο 5 της συμμαχίας που έχει να κάνει φυσικά είναι ουσιαστικά είναι η ρήτρα συνδρομής, ότι αν ένα από τα κράτη-μέλη δεχτεί επίθεση, τότε η συμμαχία οφείλει να το προστατεύσει. Δέσμευση για την χρήση ενός επίσης πολύ μεγάλου ποσού, των 40 δισεκατομμυρίων. Πάλι κάτι που έρχεται ο Σουράκη από χθες για αμυντικές συμφωνίες, για την αμυντική βιομηχανία, κυρίως στον τομέα των drones και της αεράμυνας, στον οποίο υπάρχουν αρκετά κενά και εκεί όχι τόσο κενά, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε ανάγκες. Και γενικώς ένα ολιγόλογο κείμενο, ώστε να μπουν και σε ένα βαθμό κάτω από το χαλί οι πολύ πολύ μεγάλες διαφορές που αποτυπώθηκαν για ακόμα μια φορά τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που έφτασε ο κύριος Τραμπ εδώ μέχρι και πριν από λίγο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων. Αν θες να το πιάσουμε από εκεί, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε όλες τις παρεμβάσεις του, με εξαίρεση, δεν ξέρω τι λέει γιατί είναι και πάλι τώρα που μιλάει, δίνει τη συνέντευξη τύπου, με εξαίρεση κάποια γενικόλογα που είπε σε μία από τις συναντήσεις που είχε τις διμερείς μετά, δεν κάνω λάθος, ήταν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι επικράτησε πάρα πολύ καλό κλίμα και ενότητα μέσα στην αίθουσα. Κάτι τέτοιο στη δημόσια σφαίρα δεν επικράτησε σε καμία περίπτωση. Χθες ο κύριος Τραμπ επιτέθηκε ευθέως κατά της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Σήμερα το θύμα εντός εισαγωγικών ήταν η Ισπανία. Δηλαδή, μιλάμε σαν για επιθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και γενικώς εναντίον της Ευρώπης, ειδικότερα προς τον στενό πυρήνα των κρατών μελών της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μιλάμε για μια χώρα, για την Ισπανία, η οποία έχει ένα αξιολογότατο στρατό, έχει συμμετοχή διαχρονικά στην ατομική άμυνα, συμβάλλει στην αντιπυραυλική ασπίδα του ΝΑΤΟ, αλλά για τον κύριο Τραμπ αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία δεν θέλει να φτάσει στο 5% των δαπανών του ΑΕΠ, έχει τελείως διαφορετική πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τους πολέμους του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δεν επέτρεψε τη χρήση των υποδομών της για να περάσει τα αμερικανικά στρατεύματα, τα αμερικανικά αεροσκάφη από εκεί, ώστε να φτάνουν πιο εύκολα στον πόλεμο του Ιράν. Και γενικώς αυτό που εμπεδώνεται σιγά σιγά είναι ότι όσον αφορά την πολιτική ουσία και την πολιτική φιλοσοφία του ΝΑΤΟ, αυτή που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στο ΝΑΤΟ, είναι ότι όποιος δεν είναι μαζί μας 100% πλήρως αφοσιωμένος, τότε θα τον τοποθετούμε στο απέναντι στρατόπεδο. Εκεί είμαστε δυστυχώς.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα,
10: ναι.
3: Ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, βεβαίως έχει υποθεί αυτό και από τον Μπους, αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι με εμφατικό τρόπο το θέτει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, ότι όποιος δεν είναι αφοσιωμένος, όχι σε εμάς, σε εμένα θα έλεγα εγώ, στις δικές μου επιδιώξεις και στο δικό μου πρόγραμμα, είναι απέναντι. Έχουμε επί της ουσίας μια συμμαχία, μη συμμαχία, και απλά, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο, δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι.
10: Δεν είχαμε σύγκρουση γιατί οι Ευρωπαίοι δεν σήκωσαν το γάντι, πάρα πολύ σωστή αυτή η εκτίμηση, και δεν είχαμε σύγκρουση επειδή υπήρξαν και πεδία σύγκλησης μετά τις εργόδεις προσπάθειες του κυρίου Ρούτε όσον αφορά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πέρσι, δηλαδή τις αποφάσεις πέρσι της Χάγης μέχρι φέτος. Όντως οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τους. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι και με το φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας που έγινε χθες εδώ στην Άγκυρα, φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πείθεται ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν όπλα, πολλά εκ των οποίων θα είναι και αμερικανικής προέλευσης. Άρα μιλάμε για πρόσοδο και για την αμερικανική οικονομία. Και εκεί τελειώνουν όμως τα θετικά, διότι όσον αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή, το είπα και πριν, την πολιτική φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν φυσικά και με το δικό τους εσωτερικό ακροατήριο, αλλά και με τα γεωπολιτικά και τα διπλωματικά τους κριτήρια, να ακολουθήσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένα πρωί ξυπνήσαμε, ήταν 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 28 Φεβρουαρίου ήταν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είχαν επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Δεν ελήφθη κάποια συλλογική απόφαση από την πλευρά του ΝΑΤΟ για αυτόν τον πόλεμο. Άσχετο τώρα αν πιστεύει κανείς ότι είναι ένας πόλεμος που έχει βάσεις και αιτίες και ρίζες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πρώτη στιγμή πήραν θέση και είπαν ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας. Τώρα, σε επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως είναι για παράδειγμα, επειδή είναι κάτι το οποίο, όπως μαθαίνουμε, συζητήθηκε και πίσω από τις κλειστές πόρτες, για την περιβόητη αυτή ναυτική δύναμη που σκέφτονται να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι στα στενά του Ορμούζ, ώστε να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία μετά τον πόλεμο, έτσι, γιατί βάζουν ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο σε αυτό, ενδεχομένως να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι και η αμερικανική εξωτερική πολιτική τέτοια, και δεν είναι μόνο θέμα του κύριου Τραμπ. Είναι και οι άνθρωποι των περιβάλλων. Ούτε ο κύριος Ρούμπιο έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μια μακρά πολιτική καριέρα μπροστά του, επίσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Η Αμερική απομονώνεται. καλά τα ψέματα και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, οι οποίοι καλούνται τάχιστα να λάβουν αποφάσεις και κυρίως να υλοποιήσουν αυτή την περιβόητο εγχείρημα της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας.
3: Το θέμα είναι πια Ευρώπη, γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε πολιτικά αδύναμες κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ρήνου. Ο Μακρόν έχει ένα χρόνο μπροστά του. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριος Μέρτς θα συνεχίσει να πορεύεται ως καγκελάριος. Οπότε υπάρχουν ζητήματα και από την πλευρά της Ευρώπης. Όμως, Πιέρο, θέλω να σε πάω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
10: Επιτρέπεις απλώς να πω κάτι εδώ, 10 δευτερόλεπτα. Είναι έτσι όπως το λες ακριβώς. Και επίσης σε επίπεδο 27 είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις. Γι' αυτό και έχουμε συζητήσει και μαζί ότι θα πάμε στο μέλλον ενδεχομένως σε πιο μικρά σχήματα. Ας πούμε, σε αυτό που λέμε συμμαχίες των προθήμων. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους είναι εσωτερικά. Αλλά εδώ υπάρχει μια γεωπολιτική ανάγκη τεράστια. Σε λίγο καιρό μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι μια νέα πιθανή ρωσική απειλή,
3: αν. Ναι, και το ερώτημα που θέτουν αναλυτές είναι ότι ο Πούτιν έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία που ενδεχομένως θα θέλει να την συνεχίσει και να την εκμεταλλευτεί. Και τι θα κάνει η Ευρώπη αν δεχθούν οι Βαλτικές χώρες μια επίθεση. Είναι πολύ βασικά τα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει την ανάλυση. Θέλω να σε πάω, Πιέρο, στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες δηλώσεις τάραξαν έτσι λίγο τα διπλωματικά νερά σε σχέση με το κάζους μπέλι και τα F-35.
10: Ναι, κοίταξε να δεις, αν εδώ δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο μυαλό του πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι ότι θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί στις δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Αλλά εμείς από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην Τουρκία και βλέπαμε και πώς διαμορφώνεται η τουρκική δημόσια σφαίρα, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ένας εκρηκτικός επικοινωνιακός μηχανισμός όπου αναδείχνυε την παρουσία του κύριου Τραμπ εδώ, το τι φθόρα θα φέρει ο κύριος Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, το αν θα μιλήσει δημοσίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό λοιπόν γινόταν μια διαδικασία αναπαραγωγής όλη μέρα. Έγινε χθες και το τέταρτο αυτό των δύο ηγετών. Είπε όσα είπε τα, κατά τη γνώμη μου, αντιφατικά και λίγο διφορούμενα ο κύριος Τραμπ. Είναι αυτά που δεν μπορέσαμε δυστυχώς να συζητήσουμε χθες. Είπε για τα F-35, είπε για τις κυρώσεις, όλα αυτά αναπαράχθηκαν επί τούτου. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση, γιατί έχει και σημασία αυτό, δεν ήταν μέρος της δήλωσής του, είπε το προφανές. Ότι πώς μπορούμε να συζητάμε για συνοχή μια συμμαχία από τη στιγμή που δύο εκ των βασικών μελών της στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ένα εκ των βασικών μελών, απειλεί το δεύτερο, δηλαδή η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα εδώ και χρόνια με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της. Νομίζω ήταν προφανέστατη η αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο μηντιακό. Έτσι όλες οι εφημερίδες αντιπολιτευόμενες και συμπολιτευόμενες πιάστηκαν από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι δεν πρέπει να διμεροποιείται, αν μπορώ να το πω έτσι, μια τέτοια σύνοδος. Από εκεί και πέρα,
3: έχω την εντύπωση, αν μου επιτρέπεις, ότι ήταν και μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης σε σχέση και με το τετατέτ, το θερμό τετατέτ Ερντογάν-Τραμπ, και σε σχέση με αυτό το, ουσιαστικά με αυτή τη σκηνοθεσία, την Οθωμανική σκηνοθεσία, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ερντογάν για την Τουρκία. Και καθόλου καλυμμένη, έτσι. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση, αλλά καθόλου καλυμμένη.
10: Δεν ήθιστε τώρα να συμβαίνει αυτό, Θάνο. Έτσι, εδώ ήταν μια σύνοδος κορυφής των κρατών με των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον σε καμία άλλη σύνοδο πέρσι, για παράδειγμα στη Χάγη, να υπάρχει μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή κανένας από τους ηγέτες. Και επίσης δεν θυμάμαι, και μιλούσε και με Έλληνες διπλωμάτες έτσι, που έχουν υπηρετήσει σε κέρια πόστα, ουδέποτε καμία οικοδέσποινα χώρα δεν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη θέση της ως οικοδέσποινα όσο έχει κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν θα διαφωνήσουμε για τα μεγέθη Τουρκίας, για το τι προσφέρει η Τουρκία στην αμυντική, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας ή πόσα, ποια είναι η δυνατότητα που έχει στην αμυντική βιομηχανία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να επιχειρείται να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Να σου πω επίσης κλείνοντας ότι ο κύριος Ερντογάν είπε και στην εναρκτήρια ομιλία του μέσα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με στενά πολιτικά κριτήρια και να θέτει στο περιθώριο πρωτοβουλίες όπως η Τουρκία, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, δείχνοντας προφανώς την Ελλάδα και την Κύπρο και όσον αφορά τα προγράμματα του SAFE και του ReArm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, είπαμε στην αρχή, ότι είναι πολλά αυτά που γίνονται, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με την, δηλαδή εγώ θα έβαζα την Ευρώπη στο επίκεντρο, στο μέλλον, το μέλλον, το γεωπολιτικό και το διπλωματικό μέλλον της Ευρώπης στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, πλησιάζοντας προς τα μέσα πια του 21ου αιώνα.
3: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Άγκυρα και τον καλό συνάδελφο, τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζανετάκο. Είναι κοντά μου για τον επίλογο αυτής της υπόθεσης ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα, εδώ και 10 λεπτά, ο κύριος Τραμπ απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να πούμε ότι είναι 700 οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Άγκυρα. Και μεταξύ άλλων, είπε ότι ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτό προφανώς για το ιστορικό ακροατήριο. Και αυτό που κάναμε στο Ιράν έπρεπε να έχει γίνει πριν 47 χρόνια. Και τέλος, είπε ότι έχουμε πλεόνασμα πετρελαίου και ενδεχομένως θα πέσει η τιμή του. Αυτά προφανώς για να καθησυχάσει τις αγορές, γιατί σήμερα το Brent έφτασε σχεδόν στα $80 το βαρέλι.
3: Σε συνάφεια με αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, περίπου κατά 6% εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Πράγματι, 3 Ιουλίου το πετρέλαιο το αφήσαμε περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα $70-71 το βαρέλι. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, το πετρέλαιο ξεκίνησε το ράλι ανόδου, ακούμπησε τα €80, παίζει εκεί μεταξύ 79 και 80 αυτή τη στιγμή. Είναι όντως μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τιμής του. Τώρα, από εκεί και πέρα η εκεχηρία αποδείχθηκε έφραυστη, ξεκινήσαν και οι εχθροπραξίες και παρά το γεγονός ότι κατά το μικρό αυτό διάστημα, όσο δηλαδή ήσχε αυτή η έφραυστη εκεχηρία, υπήρχε κάποια κινητικότητα στα στενά, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν στα επίπεδα τα προπολεμικά, και μάλιστα τα οποία έπρεπε να βγαίνουν με συνοδεία ναρκαλιευτικών και ευρύτερα υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και αυτές τις 15 μέρες δηλαδή ο ενεργειακός ανεφοδιασμός αποκαταστάθηκε, ότι πλημμύρισε η αγορά με πετρέλαιο. Απλά θα λέγαμε ότι ήταν μια ανακούφιση. Μετά και το χτύπημα όμως 4 δεξαμενοπλοίων εκεί κοντά στο Ομάν. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν. Η κινητικότητα έχει σταματήσει, 412 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα. Αυτό εγείρει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό και φυσικά για τις τιμές. Και για να έρθουμε και στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα οι επιπτώσεις των τελευταίων γεγονότων στην Αγγλία, η μέση τιμή είναι στο $1.97 το βαρέλι. Μιλάμε για, συγγνώμη, €1.97 το λίτρο. Μιλάμε για την αμόλυβδη.
3: Είναι μια ανάσα δηλαδή από τα 2 ευρώ πάλι, έτσι.
11: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι παρά το γεγονός ότι στα χρηματιστήρια προεξοφλούν μια κανονικότητα, αυτό δεν συμβαίνει στο πεδίο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας των δεξαμενόπλοιων, ναι, και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός δεν ήταν στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι παρά το γεγονός ότι είχε πέσει αρκετά η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, δεν το είδαμε στην Αγγλία. Η αποκλιμάκωση ήταν αργή. Είμαστε σήμερα στο 1,97, 1,93 είναι για Αθήνα και μεγάλες πόλεις, 2,15 φτάνει στα νησιά. Τι να περιμένουμε είναι το θέμα. Μέσα σε επόμενες μέρες, όπως μου είπαν οι παράγοντες αγοράς, θα δούμε συν 2 λεπτά αυτή η δηληστηριακή τιμή, από τα δηληστήρια δηλαδή πλέον, οπότε είναι πιθανό να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες την αμόλυβδη να φτάνει πάλι ίσως και να ξεπερνάει τα 2 ευρώ στις μεγάλες πόλεις. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε, υπήρχε επάρκεια αλλά δεν υπήρχε απόθεμα, όλα τα δηληστήρια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού ακολουθούσαν μια πιο συντηρητική πολιτική και γι' αυτό το λόγο και η δηληστηριακή τιμή ήταν ακριβότερη, γεγονός που συμπαρασύρει και την τιμή στην Αντλία.
3: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και μεταφερόμαστε στα δικά μας, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Άγη.
12: Καλησπέρα για μένα και με απόνοι λοιπόν οι συγκεκριμένες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με τις επιθέσεις και αλλαγές των στελεχών κυρίως στον κύριο Τσίπρα και τις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησής του, αναδεικνύοντας με τον ένα με τον άλλο τρόπο έτσι σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και σήμερα ο κ. Ζεργιάδης με μακροσκελή ανάρτησή του έκανε επίδειξη στα προηγούμενα και την ηθική του κ. Τσίπρα ως απάντηση στην κριτική που δέχτηκε για τις αναφορές του περί ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Μάλιστα, έκανε διερμηνία στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνοδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες των εκλογών παραμονές των εκλογών. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε με ένα σπλουσαφό πως βάσει το λεγόμενο του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Και ο κ. Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μανιφέστο, ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται τη συζήτηση περί νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είμαι υποστηρικτής πολιτικής ανάλυσης με γηπαιδικούς όρους, είπε ο κ. Μαρινάκης. Έστωσε τα μέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως είναι ο πόλος που στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ποτέ. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφρασε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκη και πάλι ο κ. Τσίπρας, τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων, των υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση ως προς τις επερχόμενες εκλογές είναι η δεδομένη πλέον είδηση πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Και υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον αντιμετωπίζει ως ένα πολιτικό αντίπαλο που διεκδικεί να εκφράσει τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο στόχος του πρώην Πρωθυπουργού είναι ουσιαστικά να αποδυναμώσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία και να απομακρύνει την προοπτική αυτοδυναμία ώστε να επανέλθει ο ίδιος στο πολιτικό προσκήνιο, μιλώντας ακόμα και για αποκλειστικά θέματα, κίνητρα, αποκλειστικά πρόσωπα κεντρικά.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσω. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μοιάζει να είναι έτοιμος για το επόμενο πολιτικό του βήμα. Για την ίδρυση νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε.
13: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
3: Και να μεταφερθούμε και στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του λεκανοπεδίου. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει. Λίνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε στο Υπουργείο Υγείας, και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ζήτησε την παραίτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας για διασπορά ψεμάτων και υπογράμμισε ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επαγγελματικό επιμελητήριο παρουσιάζει

0: 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα, την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε με επιστολή της στο Προεδρείο της Βουλής η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη είναι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος και καταλαμβάνει την έδρα. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Χαρακτήρισε μάλιστα τη δημοκρατία αθάνατη άρχαιο ελληνική εφεύρεση.
2: Οι ολιγαρχίες και οι απολιταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Σαφές μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην τοποθέτησή του στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τα λαμόγια και οι επιτίδοι τελείωσαν. Ενισχύσεις θα δίνονται μόνο σε όσους παράγουν πραγματικά. Ωστόσο, ο Υπουργός έδωσε και αρκετές ειδήσεις. Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Άνω. Είναι η επιτροπή που ασχολείται με το αγροτικό ζήτημα, η οποία προέκυψε μετά τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις που είχαμε το χειμώνα. Και όπως είπες και εσύ, διπλό το μήνυμα του κυρίου Σχοινά και προς τους αγρότες και προς τους επιτίδιους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους αγρότες, να πούμε ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις κόστους των λιπασμάτων, ότι επίσης εξασφαλίστηκαν και 21 εκατομμύρια περίπου ευρωπαϊκοί πόροι, ακοινοτικοί πόροι, οι οποίοι θα συμπληρωθούν με 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους. Κ. Σχοινάς είπε ότι τους διεκδικήσαμε και τους πήραμε, τους τεκμηριώσαμε και τους κερδίσαμε. Και όσο ό,τι αφορά τους επιτίδους, όπως είπε και εκείνος, είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έκανε πράξη, είπε αυτή η κυβέρνηση. Και είπε ότι πλέον θα λειτουργεί και ένα καινούριο σύστημα, το καινούριο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, με αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση των δημόσιων μητρών. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είχαμε και ειδήσεις για τους αγρότες σήμερα, πέραν του αυστηρού μηνύματος προς εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα στο παρελθόν.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θάνω να πω ότι η ποινική δίωξη για απόπειρα τροποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα να εύχουμε τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του νεαρού. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης που εκτελήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ενεπλάκησαν την καταδίωξη του Άργος, οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών πριν από λίγο. Συνεχίζεται και η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Να πω ότι πήραν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να περάσουν και πάλι την πόρτα.

0: Το εισαγγελέα την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 11. Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα του νεαρού, ο οποίος έφυγε, διέφυγε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αφού νωρίτερα είχε επιχειρήσει να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά αλλά και τους αστυνομικούς. Και να πω βέβαια ότι αναμένονται και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των βαλιστικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων. Και αυτό γιατί θα ξέρουμε αν οι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί ή αν πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή προς τον οδηγό θάνατο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Λίγησε και ο Μέση, δάκρυσε και ο Μέση, Δημήτρη. Ίσως το μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα, Αργεντινή Αίγυπτος.
2: Καλησπέρα. Νομίζω και όχι μόνο. Θα είναι έτσι από τα παιχνίδια που για διάφορους λόγους όμως θα μας μείνουν χαραγμένους. Θεωρώ ότι όποιο και να ήταν το τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό που έχουμε σήμερα, την πρόκριση της Αργεντινής, είτε πρόκριση της Αιγύπτου, θα έχουμε να λέμε για το μάτς, για ένα σούπερ παιχνίδι. Γιατί η Αίγυπτος θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ. Και τώρα το πως ένα 20 λεπτό σκάρτο, εκεί που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, η Αργεντινή πέτυχε 3 γκολ.
1: Θα μπορούσε να είναι 3-0 υπέρ της Αιγύπτου, είπαν κάποιοι.
2: Μπράβο, εκεί θα λέγα τώρα. Νομίζω ότι έχουν δίκιο οι Αιγύπτιοι να διαμαρτύρονται. Ναι, μεν υπάρχει το βάρα, αλλά εντάξει, μπορεί να κοιτάξει και 10 λεπτά πίσω εδώ που τα λέμε το παιχνίδι για να δεις αν υπήρχε φάουλ στη φάση. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάντως, γενικότερα στα social και όχι μόνο, υπάρχει μια έτσι, είτε σίγουρα αποθέωση για την Αργεντινή και μια γκρίνια αν σπρώχνεται η Αργεντινή από την FIFA ώστε να συνεχίσει στο Μουντιάλ. Και επίσης, εξαιρετικές εικόνες, εξαιρετικές εννοώ με πολύ χιούμορ. Εγώ θα τις χαρακτήριζα από την Αργεντινή. Το παιχνίδι έγινε μεσημέρι ώρα Αργεντινής, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που τελείωσε, εκείνο ήταν άδεια η πόλη, σαν να ήταν μια αργία στη όλη την Αργεντινή. Βγήκαν έξω, αρκετοί έφευγαν κάτω στους δρόμους από το πάθος και από τη χαρά της πρόκρισης και όλα αυτά έτσι χάρη στα social media που φτάνουν πανεύκολα στις οθόνες μας.
1: Νομίζω ότι για το Μέση, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας σπουδαίος, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ίσως ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, τουλάχιστον αυτό είπε ο Ρονάλντο, αλλά νομίζω ότι εκείνο που καταγράφεται στον Μέση είναι αυτό το πάθος, ότι η τρέλα του για την ανατροπή, για την νίκη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πάθος να το αναδείξουμε.
2: Αν δεν είχε πάθος, δεν θα παίζει 39 του σε αυτό το επίπεδο και στην εθνική. Θα μπορούσε 35 στο προηγούμενο Μουντιάλ, σου λέει το κατέκτησα, φτάνει, αποχωρώ, νικητής και τροπέουχος. Όλα αυτά συνεχίζει. Για να συνεχίζεις σε αυτό το επίπεδο με αυτό το πάθος, μάλλον σε αυτό το επίπεδο με τόσο καλά, πρέπει να έχεις πάθος και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είτε λέγεις Ρονάλντο, είτε Μέση, είτε οποιοδήποτε από τους μεγάλους σαραντάρδες παίζουν ακόμη. Πρέπει να έχουν πάθος και να το πω λαϊκά και να γουστάρουν αυτό που κάνουν.
1: Και προφανώς το γουστάρει πολύ και το ζει. Τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, έτσι πολύ σύντομα.
2: Είναι η μέρα. Η σημερινή είναι το ρεπό, το πρώτο ρεπό. Μετά από ένα μήνα συνεχών αγώνων, αύριο το βραδάκι έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο, 11 η ώρα. Την Παρασκευή η Ισπανία, Βέλγιο. Και μετά Σάββατο ξημερώματα Κυριακής, Νορβηγία, Αγγλία 10 και όπως είπες 4 ξημερώματα Αργεντινή κόντρα στην Ελβετία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Και ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη αναμένουμε βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και πρόσκυρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 36. Στην Αττική, από το μεσημέρι, αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα Ανατολικά και τη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτη, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Υπάρχουν μία-δύο που δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα το κάνουν πολύ σύντομα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας, το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πόλη στη Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς τη Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική αναορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη στο Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Haber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζει από το Πασόκο Δημήτρης Μάντζος. Την ώρα που ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας, η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ διασωληνωμένος. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Βάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πίτ Χέγκζεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να μην είναι αρνητική για τη χώρα του, την ώρα που αυξάνεται ξανά η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
4: Ο καιρός.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ένας παλιός μου φίλος στο Λονδίνο, δημοσιογραφικός μου μέντορας στο BBC, μου έλεγε ότι οι μακρόσυρτες ειδήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν περισσότερο φολκλωρικό παρά ενημερωτικό χαρακτήρα, να τις πετάς, λέει, στον τάμεση.

Θυμήθηκα τα λόγια αυτά του Μπένι Αμάρ από τους υπεύθυνους στο τμήμα ειδήσεων στο BBC World, καθώς έβλεπα σήμερα μπροστά μου, όπου και αν βρισκόμουν, μια ταπετσαρία από ειδήσεις, ή μάλλον από μία είδηση μόνο, την επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα για την σύνοδο των ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σε πρώτο πλάνο πάντα ο ακατάσχετος και επιρμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα σε μονόπρακτο.

0: Και που λέτε, ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες Πέρες Καστιλιών, από το 2018. Εκεί που είχαν μαζευτεί όλοι. Τον χαρακτήρισε ενώπιον όλων των εταίρων ως χαμένη υπόθεση, his lost case. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κόβουν κάθε σχέση με την Ισπανία. Έναν απέσιο εταίρο, terrible partner, ονόμασε την Ισπανία, και βρήκε ευκαιρία να επαναλάβει τον καημό του να προσαρτήσει την Γροιλανδία στην Αμερική. Κάτι που προφανώς ενόχλησε πάλι τους Νορβηγούς, που είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ. Και επιπλέον τα έψαλε σε εκείνες τις συμμαχικές χώρες, σχεδόν όλες δηλαδή, που δεν τον υποστήριξαν, λέει, στον πόλεμό του κατά το Ιράν. Μάθαμε λίγο αργότερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αμέσως εντολή στον υπουργό του κρατικού θησαυροφυλακίου, τον Σκοτ Μπεσέντ, να σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, να μην δίνει στην Ισπανία ούτε ένα σέντ. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, που επί του παρόντος δεν έχει μπει στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, δηλαδή σε συμφωνίες, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει και τον Παρθενώνα. Ας έρθει. Η ανάρτηση της ημέρας σήμερα είναι από την συγγραφέα Λένα Διβάνη, σε συνέντευξή της στην Athens Voice για το τελευταίο της βιβλίο, που έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ρωτήθηκε λοιπόν γιατί έτσι τελειώνει ο κόσμος, και απάντησε απλά και καθαρά με 7 μόνο λέξεις: γιατί δεν είναι βιώσιμος για τους πολλούς αυτός ο κόσμος. Μιλώντας λοιπόν στο Athens Voice για την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οικογενειοκρατία, τα προνόμια και την Ελλάδα που δυσκολεύεται να φανταστεί έναν διαφορετικό δρόμο, προσθέτει η Λένα: το μεγάλο στοίχημα ήταν ότι ένιωθα πως έπρεπε να κάνω ένα τόσο μαύρο περιεχόμενο ευχάριστο για τον αναγνώστη. Persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητο πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, 67 ετών, ο οποίος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Economist εδώ στο Λαγονίσι, υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Τι πλάκα μας κάνει. Ο υφυπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, κοντά του στο πάνελ, δεν ξέρω αν γέλασε και αυτός, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, τόνισε πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή, κύριε, και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το 1/3 της νήσου. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος τώρα, ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο Χριστός. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας, με τιμονιέρη στον ήχο τον Θάνο Τσιμέκα, σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Σήμερα έφερα μαζί μου ένα συντάκι θησαυρό που το ψάρεψα πριν από αρκετά χρόνια, δεν σας λέω πόσα, από τη Λύρα, σε κάποιο δισκοπολείο σε μια στοά της σταδίου. Έχει τίτλο Greek Lounge και περιέχει ελληνικά τραγούδια που ερμηνεύουν σπουδαίοι καλλιτέχνες από πολλές χώρες. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον μεγάλο Nat King Cole στο τραγούδι In the Cool of the Day. Κάνε τον πόνο σου χαρά, δηλαδή του Χατζηδάκη. Με αυτή την νότα θα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη, αλλά πρώτα να ακούσουμε δηλώσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν
1: του ΝΑΤΟ, την οποία ολοκληρώσαμε λίγο πριν με μεγάλη επιτυχία. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ατλαντικού χώρου, έχουμε λάβει σημαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο της συμμαχίας. Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης και θα εξελίξουμε τις δυνατότητές μας, τις επιχειρησιακές δυνατότητές μας και θα αυξήσουμε τη δύναμη της συμμαχίας. Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ένα στοιχείο εδώ. Η Τουρκία, η οποία η Τουρκία δεν κατάφερε να επωφεληθεί όσο οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι από την ειρήνη της μεταπολεμικής περίοδου, διότι εμείς έχουμε πληγεί από το γεγονός ότι αναλάβαμε έναν αγώνα κατά της τρομοκρατίας και είμαστε περιτριγυρισμένοι από σειράξεις και από εμπόλεμες περιοχές. Κατά συνέπεια, πολλές φορές μείναμε αναγκασμένοι να φροντίσουμε για τον εαυτό μας. Όμως σήμερα οι αμυντικές δαπάνες και το έδαφος που στρώσαμε με την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία μας μας έχει φέρει σε μια θέση όπου απέχουμε παρασάγκας από όλους τους άλλους. Είμαστε αρκετά μπροστά και προκειμένου και σε αυτή τη σύνοδο επικεντρωθήκαμε στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη σύνοδο της Χάγης. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε έχει μιλήσει για τους αριθμούς και τα ποσά που αφορούν τη νέα σύνοδο και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας με αυτό τρόπο. Το πνεύμα της αλληλεγγύης έχει εκφραστεί απερίφραστα σε αυτή τη σύνοδο. Όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν σε αυτήν και αυτό είναι ενδεικτικό του σεβασμού τον οποίο νιώθουν στη διπλωματική μας προσπάθεια και του πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι συμμετείχε σε αυτή τη σύνοδο ακριβώς επειδή διοργανώνεται εδώ πέρα. Επίσης ήταν σημαντικό το ότι τόνισε την προσωπική του φιλία με εμένα και για μένα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πολύτιμο αυτό φίλο. Ως εκ η Τουρκία από το 1952 είναι μέλος αυτής της συμμαχίας. Όμως εμείς όχι μόνο εμείς είμαστε ένας λαός που καυχαίται με τις μεγάλες επιτυχίες του στρατού Ξηράστου. Δεν είμαστε μόνο μια χώρα με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία λόγω της θέσης της, αλλά και μια χώρα η οποία έχει κερδίσει ιδιαίτερη θέση χάρη στην τέχνη του πολέμου και στη δυνότητά της στα πεδία των μαχών. Έχουμε κατακτήσει τη δύναμη που μπορεί να αναχαιτήσει οποιονδήποτε στόχο και διαχειριζόμαστε τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Η ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας είναι ένα στοιχείο το οποίο εμπιστεύτηκαν όλοι σε εμάς και η Τουρκία έχει καταφέρει να το υπερασπιστεί με μεγάλη τιμή και αξία. Πάντα η χώρα μου έχει διακινδυνεύσει, έχει τολμήσει και είναι ένα σύμμαχος που εκτελεί στο έπακρο τα καθήκοντά του. Δραστηριοποιούμαστε σε όλες τις αποστολές του ΝΑΤΟ και συμμετέχουμε με το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε αυτό το νέο σε αυτή τη νέα φάση της συμμαχίας όπου απαιτείται δίκαιος διαμοιρασμός των πόρων, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Από τον Αύγουστο και μετά στην Εσθονία θα εδράζεται μια νέα βάση αεράμινας και θα αναλάβουμε τη διεύθυνσή της την οποία θα παραδώσουμε τον Ιούλιο του 2026 στα τέλη Ιουλίου και θα αναλάβουμε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Θα συμμετέχουμε, ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές και με ευκαιρία αυτής της συνόδου έχει υπογραφεί μια συμφωνία ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι πόροι που έχουν αφιερωθεί στην αμυντική βιομηχανία είναι πολύ σημαντικοί όντως, όμως η πραγματική αποτροπή είναι, βασίζεται σε τρεις δραστάσεις: στην τεχνολογία, στη βιώσιμη παραγωγή και στις οικονομίες κλίμακας. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η αποτροπή όσο και η ανθεκτικότητα είναι σημαντικοί πυλώνες. Στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας τα τελευταία 23 χρόνια έχουν γίνει άλματα και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Η Τουρκία μπορεί να παράγει τα δικά της αεροσκάφη, τα δικά της άρματα και τα δικά της πλοία. Είμαστε από τους λίγους συμμάχους που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, στα πολεμικά πλοία, είμαστε σε ηγετικές θέσεις στην παραγωγή αυτού του εξοπλισμού και ενώ έχουμε τις τοπικές μας τις εγχώριες δυνατότητες παραγωγής, συμμετέχουμε και σε αποστολές και συμβάλλουμε στην παραγωγή σε άλλες χώρες. Το έχω πει και νωρίτερα. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να συμπληρώνουν τις αντίστοιχες του ΝΑΤΟ και να μην υπάρχουν περιττές επικαλύψεις. Αυτό το στοιχείο θα το τονίζω και το κάνω όπως κάνω ήδη σε κάθε ευκαιρία. Μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, δεν είναι σόφρον να μην συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι αυτό τις περιορίζει. Από την άλλη, ανάμεσα στους συμμάχους υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, οι οποίοι είναι λιγότεροι μεν, αλλά υπαρκτοί ακόμα. Το ζητούμενο είναι να αρθούν όλοι αυτοί οι περιορισμοί στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό το τονίσαμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεδρίασής μας. Θέλω να τονίσω επίσης και αυτό. Το ΝΑΤΟ δεν είναι ένα σύνολο χωρών αλληλεξαρτώμενων, αλλά πρέπει να είναι η μια συμμαχία χωρών που ενδυναμώνουν η μία την άλλη, μια συμμαχία αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχουμε καθορίσει την στρατηγική της Άγκυρας, την οποία την αποδέχθηκαν οι σύμμαχοι, για να εξελίξουμε ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες μας. Η συμμαχία απειλείται και σε όλες τις τελευταίες συνόδους μας έχουμε ασχοληθεί με αυτές τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που τονίσαμε και ζητήσαμε την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των συμμάχων μας. Ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία για 5ο χρόνο έχει πλέον σημαντικές επιπτώσεις, τις οποίες τονίσαμε και συζητήσαμε. Σε αυτή τη σύραξη ο πόλεμος κάθε μήνα έχει εξελιχθεί σε ένα μακελιό αμάχων, χιλιάδων αμάχων, και η Τουρκία από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος καταβάλει πολλές προσπάθειες, διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης. Τόσο ο αξιότιμος κύριος Πούτιν όσο και ο αξιότιμος κύριος Ζελένσκι έχουν το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Σήμερα, άλλη μία φορά, θέλω να κάνω την εξής έκκληση. Η δίκαιη ειρήνη έχει μόνο νικητές, δεν υπάρχει κανένας Μάλιστα. που χάνει.
0: Ακούσαμε μέχρι τώρα ένα μεγάλο μέρος από, από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ταΐπ Ερντογάν. Σημείωσα μερικά πράγματα. Είπε ότι το έδαφος που στρώσαμε με την αμυντική μας συμμαχία, είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους τώρα. Επίσης, όλοι οι ηγέτες συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και δείχνει πόσο εκτιμούν τη χώρα μου. Ακόμα, προσωπική φιλία με τον Τραμπ την ανέφερε πολλές φορές. Είμαστε λαός που καυχαίται για τις στρατιωτικές επιτυχίες του. Αυτό το καταλάβαμε. Επαινεί την τέχνη του πολέμου της Αμερικής. Διαχειριζόμαστε, λέει, το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της συμμαχίας. Στην Εσθονία έχουμε μια νέα βάση αεράμινας της Τουρκίας. Ήδη συμμετέχουμε σε πολλές άλλες αποστολές. Ο λόγος του κυρίου Ερντογάν, όπως την άκουγα κυρίως και από το World Service του BBC εδώ με τα ακουστικά μου, ήταν επικεντρωμένος σε ένα κυρίως πράγμα, δηλαδή πόσο στεναρή είναι στρατιωτικά η Τουρκία. Υπογράμμισε πολλές φορές πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως επιστρέφουμε, ελπίζω χωρίς άλλες διακοπές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου η ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας. Η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν προανήγγειλε για απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε αυτόματα ταμιακά μηχανήματα. Νεκρός ο ψαροδουφεκάς που αγνοούταν στο φραγκοκάστελο Σφακίων. Και ο καιρός άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, και όπως πάντα καλησπερίζουμε την δεύτερη καλεσμένη μας, τον δεύτερο καλεσμένο μας, πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα παίξαμε ένα κομμάτι μικρό από τους 36 ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Και καλησπερίζω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο, ανταποκρίτρια στην Τουρκία κάποτε, και θα μας μεταφέρει τη γενική εικόνα της νατοϊκής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε ή και τι θα πέταγε η ίδια από αυτά που συνέβησαν. Αριάννα, καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που μιλάμε, που είμαστε μαζί. Μήπως έπεσε η γραμμή?

0: Αποκαταστάθηκε το μικρό πρόβλημα και θα καλησπερίσω την Αριάννα Φερεντίνου, έμπειρη δημοσιογράφο για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια στην Τουρκία. Θα μας μεταφέρει την γενική εικόνα της νατοϊκής παρουσίας στην Άγκυρα και τι θα άφηνε από όλα αυτά που είδε και άκουσε και τι θα πέταγε κιόλας. Καλησπέρα Αριάννα, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
1: Ναι, γιατί κάποτε ήμασταν
0: ήμασταν δίπλα-δίπλα.
1: Δίπλα-δίπλα, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάγκσεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο, μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου που είδε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών.
0: Συγγνώμη, σε ποιον ηγέτη έκανε τον έπαινο, Αριάννα μου?
1: Στον εαυτό του.
0: Καταπληκτικό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σημείωσα πάντως, παρακολουθώντας λίγο όση ομιλία είχαμε από τον Ταγί Περτογκάν, συνεχίζεται η ομιλία του.
1: Γιατί κάποτε ήμασταν σε άλλες. Δίπλα-δίπλα, ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάγκσεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο, μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος του κόσμου που είδε κάποια στιγμή, και ότι μπόρεσε να σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν πάντα εύκολο να πιστούν, ότι έπρεπε τελικά να καταλήξουν στο 5% των αμυντικών δαπανών, οπότε το ΝΑΤΟ να...
0: Μάλιστα.
1: Στον εαυτό του.
0: Πάντως, Αριάννα μου, παρακολουθώντας όλη την ομιλία και σημειώνοντας, πρόσεξα πόσες φορές χρησιμοποίησε τον όρο «είμαστε η πιο δυνατή από όλους». Ναι, η δύναμή του, όλοι γιατί...
1: Δίπλα-δίπλα, ακριβώς.
0: Ναι, είμαστε λαός που καυχιέται.
1: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Λοιπόν, τα πράγματα εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπουμε από στιγμή σε στιγμή να εξελίσσονται τα πράγματα αρκετά γρήγορα και με πολλές πτυχές, τις οποίες θα πρέπει ενδεχομένως να αναλύσουμε περισσότερο. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μαζί του και τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χάγκσεφ και τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικούς άλλους αξιωματούχους. Ωστόσο, μίλησε για πάρα πολλή ώρα, τελείωσε λίγο πριν από τις 7. Είπε λοιπόν ότι εξήρε, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε το θέμα του ΝΑΤΟ. Είπε ότι όλα, ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές στην Τουρκία. Με ενημερώνουν εδώ ότι όσα λέγαμε με την Αριάννα Φερεντίνου επαναλαμβανόντουσαν σε λούπα λόγω αυτής της, αυτού του προβλήματος με τις τηλεφωνικές αρχές εκεί στην Τουρκία. Ζητώ καταρχάς συγγνώμη από την συνάδελφό μου, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι ακριβώς τι έγινε, και βεβαίως και από εσάς. Να βάλουμε ένα μικρό, έτσι, μια μικρή γέφυρα για να έρθουμε στα ίσα μας και συνεχίζουμε.

0: τα έχω δει, νόμιζα ότι τα είχα δει και τα είχα ακούσει όλα στα πολλά χρόνια που είμαι σε αυτό το επάγγελμα και ειδικά στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό που συνέβη προλίγου και ευτυχώς έχω τους συνεργάτες εδώ πέρα οι οποίοι δεν έχουν την, μάλλον είναι πολύ πιο ψαγμένοι από ότι είμαι εγώ εδώ μπροστά στο μικρόφωνο, και μου έλεγαν ότι ό,τι συζητούσαμε με την Αριάννα Φερεντίνου, και βεβαίως έλεγε και εκείνη πόσο χαρούμενη είμαι που είμαστε και πάλι μαζί, άρχισε να λέει και μερικά πράγματα για τον Ερντογάν και μετά επαναλαμβανόντουσαν αυτά. Πάλι έλεγε χαίρομαι που σε άκουσα και παραξενεύτηκα εν πάση περιπτώσει. Εδώ μου λένε λοιπόν οι τεχνικοί ότι έχει γίνει μια υποκλοπή προφανώς γραμμής από την Τουρκία. Δεν το ξέρω αυτό για να το επιβεβαιώσω, αλλά αυτό γινόταν σε λούπα και γι' αυτό δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Για να δούμε αν μήπως η Βάλια δηλαδή μας βοηθήσει με τα social media και με τις γραμμές, διότι εγώ πλέον σηκώνω τα χέρια ψηλά, νομίζω ότι τα έχω δει όλα πλέον. Λοιπόν, Βάλια μου, θα μιλήσουμε για το PlayStation που γυρίζει οριστικά σελίδα από τον Ιανουάριο του 2028, σταματάει την παραγωγή παιχνιδιών και δίσκους, θα τα πούμε αυτά σε λίγο, αλλά έχεις ιδέα τι συνέβη τώρα που μιλάγαμε με τον Ερντογάν, τι μπορεί να γινότανε?
1: Δεν έχω καταλάβει καλά την ιστορία, δεν μπορώ να σε βοηθήσω αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μιλούσα εγώ με συνεργάτηδα μας στην Κωνσταντινούπολη, έκανα την ερώτηση αφού είπαμε τις καλησπέρες μας και μετά επανλάμβανε η Αριάννα πράγματα που έλεγε, ναι και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου και ναι ο Ερντογάν έκανε αυτό και το λουπάριζε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται, εδώ οι τεχνικοί λένε έχει γίνει μάλλον υποκλοπή.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα συμφωνήσω με τους τεχνικούς, αλλά από την άλλη, μπορεί να είναι και πολύ τεράστια καθυστέρηση στη γραμμή. Δεν ξέρω τι γραμμή ήταν και τι γραμμή είχε η Αριάννα στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να ήταν δορυφορική η γραμμή της και να τα έπαιξε ο δορυφόρος.
0: Σε κάθε ερώτησή μου, Βάλια, απαντούσε το ίδιο πράγμα. Πόσο χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια που ήμασταν μαζί. Μετά έκανα άλλη ερώτηση σε σχέση με τον λόγο του Ερντογάν. Πόσο χαίρομαι, πάλι. Χάρηκε πάρα πολύ αυτό το κορίτσι.
1: Η νοημοσύνη ήταν τελικά, δεν ήταν η Αριάννα. Κατά πάσα φάσα. Λοιπόν, πάντως εγώ σκεφτόμουν προηγουμένως ότι θέλω να το ξανακούσω άλλη μια φορά και να ρωτήσω και κανένα δύο φίλους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Θα είναι
1: και η υποκλοπή να είναι. Ναι. Το σκέφτομαι τώρα. Και η υποκλοπή να είναι, τι θα κάναμε, θα ξαναβάζαμε το ίδιο πράγμα να παίζει συνέχεια.
0: Εσύ δεν χαίρεσαι που με ακούς?
1: Για να δούμε
0: μήπως σε υποκλέπτουν και εσένα τώρα. Λοιπόν, Βαγιούλα μου, πες μας σε παρακαλώ τώρα για το PlayStation. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται.
1: Ναι, είπαν λοιπόν ότι σταματάει εντελώς να παράγει φυσικούς δίσκους από το 28. Το περιμέναμε έτσι ότι θα γίνει κάπως έτσι και θα μπορείς να κάνεις μόνο download από τις συνδρομητικές υπηρεσίες και από ψηφιακές βιβλιοθήκες και τέτοια πράγματα. Όμως ο δίσκος, όπως και οι δίσκοι της μουσικής, έτσι, όπως και τα DVD, είναι από μόνο του ένα αντικείμενο το οποίο είναι αντικείμενο τέχνης. Δηλαδή το εξωφύλλο του, αν είναι μεγάλο, αν είναι μικρό, αν είναι διπλό, αν είναι, έχει μια ιστορία. Και λοιπόν, η Video Game History Foundation, που είναι ένα ίδρυμα που ασχολείται με αυτό, με τη διατήρηση της ιστορίας των βίντεο παιχνιδιών, το θεωρεί απογοητευτικό και αναρωτιέται τι θα γίνει με τα παιχνίδια όταν δεν θα υπάρχουν πια σε φυσική μορφή. Το θέμα επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα οικονομικό από πίσω, έτσι, ότι ένα παιχνίδι που είναι σε φυσική μορφή μπορεί να το δώσει και στο φίλο σου, να το ανταλλάξει. Κάποτε όταν είχε κυκλοφορήσει το PlayStation 2, θυμάμαι, την αρχή, το ένα δεν το θυμάμαι, τα βιντεοκλαπ που υπήρχαν τότε νοικιάζανε και δίσκους.
0: Ναι,
1: παιχνίδια PlayStation, όσοι θυμούνται οι παλιοί, έτσι. Οπότε είναι και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει και ένα τρίτο τεχνικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι άμα χαλάσει ο σερβερ, άμα κάποιος μπει μέσα και υποκλέψει, αν κάποιος δεν σου ανήκει αυτό που έχει αγοράσει από τη στιγμή που είναι σε ψηφιακή μορφή και βρίσκεται κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι προβλήματα που έρχονται και από τη μουσική βιομηχανία. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και με τους δίσκους. Που όλα αυτά τα Spotify, ξέρεις, πέφτει το Spotify, δεν έχει μουσική. Για σκέψτε το λίγο. Οι πιτσιρικάδες, τι θα κάνουν δηλαδή, θα μου πεις δεν πέφτει εύκολα. Ναι, ευχαριστώ, αλλά είναι αυτή η διαφορά του αγοράζω κάτι και μου ανήκει και αγοράζω κάτι να το έχει κάποιος άλλος και εγώ σαν να το δανείζομαι κάθε φορά που το χρησιμοποιώ.
0: Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί και έχω ρωτήσει και το γιο μου. Έχουμε πάρει κάμποσα PlayStation, εν πάση περιπτώσει. Αυτά
1: όλοι.
0: Μπορεί να λειτουργήσουν και πάλι. Δεν ήταν χαλασμένα. Δηλαδή μπορεί
1: Άμα έχεις τα παιχνίδια που πάνε με αυτά, ναι, κανονικά ναι. Εμείς έχουμε ένα, εκτός από το PlayStation, έχουμε ένα Wii, το οποίο πρέπει να το έχουμε αγοράσει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Ένα Wii το πρώτο. Σε πληροφορώ ότι όταν το έβαλα το καλοκαίρι έγινε πανικός. Όλοι κάνανε παρέλες από εκεί για να παίξουμε Wii Sports, αυτά που έχει κάτι εκεί, κάτι golf, κάτι bowling, κάτι δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πάνω από 15 χρόνια η κονσόλα αυτή, έτσι, και δουλεύει μια χαρά. Και μάλιστα και ένα παιχνίδι που το είχαμε χάσει και το θέλαμε, το αγοράσαμε μεταχειρισμένο. Να, αυτό που λέγαμε τώρα, το αγοράσαμε το παιχνίδι μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, χάρηκες κι εσύ που με άκουσες.
1: Ευχαριστώ, Μιχαηλίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Χαίρομαι κάθε φορά που σε ακούω. Θα τα ακούσω όμως μετά. Τώρα θα κλείσουμε, θα κάτσω να τα ακούσω.
0: Αυτή πρέπει να φυλαχτεί η εκπομπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά και θα πάμε σε ένα τραγούδι πάλι από το ίδιο το άλμπουμ που έχω φέρει σήμερα. Είναι ένα συντάκι που έχει τον τίτλο Greek Lounge και τώρα θα ακούσουμε την Shirley Bassey, παρακαλώ, να τραγουδάει ένα ελληνικό τραγούδι, όλα είναι ελληνικά τραγούδια. Life goes on, η ζωή συνεχίζεται, άσχετο εντελώς είναι αυτή η μετάφραση, στην πραγματικότητα είναι το γελαστό παιδί του Μικη Θοδωράκη, αλλά μου αρέσει και αυτό.

0: από την Shirley Bassey. Το τραγούδι Life Goes On λέγεται στα αγγλικά, αλλά είναι το γελαστό παιδί του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα πάμε τώρα, κλείνοντας, στη σκέψη της ημέρας σήμερα από το Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα θα μας πει γιατί τον τρομάζουν οι συνεπείς.
1: Έχοντας περάσει τα νεανικά μου χρόνια από το χώρο της αριστεράς, είχα την τύχη να γνωρίσω και να κατανοήσω τον ανθρωπότυπο του συνεπούς ατόμου. Ο συνεπής έχει μια ταλάντευτη άποψη για το τι είναι ορθό και δεν φύδεται κόπου και προσπαθειών να το πετύχει. Η πεποίθησή του ότι έχει δίκιο φτάνει στα όρια της απόλυτης πίστης σε κάποια ιδέα και ιδεολογία και τον οπλίζει με τρομερή αντοχή, μαχητικότητα αλλά και φανατισμό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι συγκρούσεις των διαφόρων αριστερών σχημάτων που όλα παλεύουν για την επιβολή της δικής τους εκδοχής σοσιαλισμού μπορούν να φτάσουν στα άκρα. Η κατάρα αυτή των συγκρούσεων αποτελεί βασικό συμπεριφορικό χαρακτηριστικό όλης της αριστεράς. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να διασπαστούν αν θεωρήσουν ότι η γραμμή που ακολουθείται είναι λανθασμένη. Αυτό βέβαια έχει και τα καλά του, αφού η δημιουργία λαϊκού μετώπου με τα μυαλά αυτά δεν επιτυγχάνεται. Η αιμονή στην επαναστατική καθαρότητα που το 2015 ο Τσίπρας και η παρέα του επικαλούνταν ήταν που προκαλούσε τρόμο σε πολλούς από εμάς. Ακριβώς επειδή ξέραμε τον τρόπο σκέψης τους και την κακή σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Ευτυχώς όμως οι αιμονές και τα παχιά λόγια έκρυβαν πίσω τους έλλειψη σοβαρότητας και ενίοτε μια διπλή ηθική. Κι έτσι όταν έπρεπε να κάνουν άλμα στο κενό οδηγώντας τη χώρα στα χαρτογράφητα νερά, δίλιασαν. Όμως το φαινόμενο των συνεπών δεν ανήκει αποκλειστικά στην αριστερά. Αφορά και τη δεξιά, αλλά και τον αντισυστημικό χώρο. Έχουμε γεμίσει με πολλούς και πολλές που με αλαζονικό ύφος μας παρουσιάζουν τα σχέδιά τους. Στην εποχή μας που οι επιλογές πρέπει πρωτίστως να είναι λογικές και όχι ιδεολογικές, όταν βλέπετε κάποιους αριστερά και δεξιά να μιλάνε για καθαρές επιλογές, μην ενθουσιάζεστε. Συνήθως προωθούν τη δική τους προσωπική ατζέντα που ενίοτε κρύβει από πίσω προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέρον, είτε αυτό έχει σαν σκοπό την ομή της εξουσίας, είτε την ατομική τους δικαίωση. Το τελευταίο ειδικά, επειδή σχετίζεται και με την ιστερεφημία, είναι ισχυρό κίνητρο, ακόμα και αν έχουν ασπρί στα μαλλιά σου και οι βασικές επιλογές του παρελθόν δεν σε δικαίωσαν. Ποιος όμως δέχεται ότι έφαγε κόκκινη κάρτα για να χρησιμοποιήσει μια τρέχουσα ορολογία επειδή δεν έπεισε? Πιο εύκολο είναι να μιλάς για ένα σύστημα που σε κυνήγησε. Η λέξη σύστημα σε βοηθάει πάντα να κάνεις την αντιδιαστολή. Το σύστημα κομματικό ή οικονομικό από τη μία, από την άλλη εσύ, ο συνεπής. Η φαντασίωση ότι μπορεί κάποιος να είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κοινά του, τελευταία κυκλοφορεί και πάλι. Γι' αυτό και πολλοί επανέρχονται και παλεύουν, λέει, για το καλό της πατρίδας. Ο λόγος των συνεπών, σε εισαγωγικά, συνήθως στολίζεται με ηθικές επιταγές και επίκληση βαρύγδου πανενιών, όπως πατρίδα, έθνος, λαός, δικαιοσύνη. Προφανώς, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι οι έννοιες αυτές δεν είναι σημαντικές.

0: η επίκλησή του σώματος εκτός πραγματικού πλαισίου και με γενικεύσεις είναι προβληματική. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά την ικανότητα εμάς των ίδιων σαν πολιτών να αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα των προβλημάτων και τη δυσκολία ανάδειξης μίας και μόνο λύσης σαν ικανής να αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα. Και φυσικά να μην εξαστιαζόμαστε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και με τρομάζουν οι συνεπείς. Γιατί θολώνουν το οπτικό μου πεδίο, διαγείροντας το συναίσθημά μου, επιδιώκοντας να με μετατρέψουν σε χειροκροτητή και σε ακόλουθο. Τους ευχαριστώ, αλλά δεν θα τις ακολουθήσω.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Γιατί με τρομάζουν οι συνεπείς». Εμένα, Γιώργο μου, με τρομάζουν πάρα πολλά πράγματα. Να, τώρα όπως έτσι χάζευα λίγο και έβλεπα και στην τηλεόραση, βλέπω την εκπομπή, μια εκπομπή στον Αντένα με τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Έτσι, είναι γνωστή αυτή. Όμως διαβάζω, γιατί δεν το πίστευα, ότι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος δεν θα πάρει εκατομμύριο. Παίρνει 300.000. Αυτό είναι το ποσό που κερδίζεται. Το έβαλα στη τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρει καλύτερα από μένα, και πέρασε. Λοιπόν, ας αλλάξουν τον τίτλο. Όχι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ποιος θέλει να πάρει 300 χιλιάρικα. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι? Μα θέλουν να τα αλλάζουν όλα. Λοιπόν, θα κλείσουμε πάλι από το CD, το Greek Lounge, και θα ακούσουμε αυτή τη φορά την Δαλιδά, παρακαλώ, να τραγουδάει το Χασάπικο 40, πάλι του Χατζηδάκη. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορέ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επισήμανε, όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας, τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου, ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahaber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είναι απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της τάσης των ΗΠΑ, υπογραμμίζει από το Πασόκο Δημήτρης Μάντζος. Την ώρα που ανατρέπονται δεδομένα και ισορροπίες σε βάρος της Ελλάδας, η δεξιά κυβέρνηση περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου παρατηρητή το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος την Παρασκευή απολογία τους. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πίτ Χέξθεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να μην είναι αρνητική για τη χώρα του, την ώρα που αυξάνεται ξανά η ένταση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζοδητές more.com.artinfo.gr Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, ακούτε Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και πάμε, ξεκινάμε.

ενώ όλοι ασχολούνται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον Ταγί Περτογάν, εγώ θα σας πω για μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη που στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Αδριατική, όπου φέρνει στο φως μια προ-ρωμαϊκή ελίτ. Είναι στην περιοχή του Σιρόλο και ανακαλύφθηκε ο δεύτερος πριγκιπικός τάφος του 6ου αιώνα π.Χ. Οπότε αυτή η αρχαιολογική έρευνα στην πραγματικότητα αποτελεί για τους αρχαιολόγους τη βασική πηγή πληροφοριών για τη ζωή και τα έθιμα της συγκεκριμένης ιταλικής φυλής. Πολεμιστής πρίγκιπας λοιπόν του 6ου αιώνα π.Χ. σκέφτηκε ότι τάφηκε μαζί με το πολεμικό του άρμα, τα όπλα του, κτερίσματα, οπότε τα ευρήματα είναι ένας θησαυρός για τους αρχαιολόγους. Σας είπα ότι η περιοχή αυτή λοιπόν κατά τον 6ο αιώνα κατοικούνταν από πικένους ή πικεντίνους, είναι μια ιταλική φυλή που γυπνίαζε με τους Ετρούσκους. Και οι γραπτές μαρτυρίες που άφησαν είναι ελάχιστες. Οπότε τώρα θα μάθουμε τι έκαναν, πώς ζούσαν, πώς πέθαιναν, ποια ήταν τα έθιμά τους.

ρε, τι έχει πάθει ο Έντυρα, μα το φυσάκι δεν κρυώνει. Γενικά δεν του πάει καλά το πράγμα. Μετά από την ένταση της διαδηλώσης, το σκάνδαλο με την επένδυση, καλά την φαραωνική επένδυση του ζεύγους Κούσνερ, της Ιβάνκα και του συζύγου της, τώρα ο κόσμος έχει αντιδράσει και έχει θυμώσει πάρα πολύ με μια συναυλία, και μάλιστα μια συναυλία που έρχεται 11 του μηνός, τώρα δηλαδή, συναυλία του Kanye West. Γιατί έγινε γνωστό, επειδή έγινε γνωστό ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση χρηματοδότησε αυτή τη συναυλία, φτιάχνοντας ένα πρόχειρα κατασκευασμένο στάδιο σε χρόνο ρεκόρ έξω από τα Τύρανα. Έδωσε 4 εκατομμύρια. Το επιβεβαίωσε ο Εντυράμα, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη χρηματοδότηση της τελευταίας στιγμής, να μην εκτεθεί η χώρα διεθνώς. Θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες από πάρα πολλές χώρες, έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια και η συναυλία θα αποφέρει τεράστια κέρδη για τη χώρα, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος δεν πείθεται, θεωρεί ότι είναι ένα ακόμα παράδειγμα διεθνούς διασυρμούς, σπατάλης δημοσίου χρήματος. Είναι και ο Kanye West που κάποιοι τον θεωρούν τρομερά αμφιλεγόμενο για προηγούμενες δηλώσεις του. Οπότε ήρθε και έδεσε το γλυκό.

Δεν βλέπω αυτό το χταπόδι. Είναι ένα σπάνιο χταπόδι που εμφανίστηκε στην παραλία του Αλμυροπόταμου στην Εύβοια. Λέγεται Σεντόνι, τρεμοκτόπους. Είναι σπάνιο. Έχει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και μια, πώς να σας το πω τώρα, χαρακτηριστική μεμβράνη. Κάπως αυτή ενώνει τα πλοκάμια του. Οπότε είναι σαν να έχετε απλώσει ένα σεντόνι όπου κινείται μέσα στο νερό. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Πάντως σίγουρα δεν θυμίζει τα κλασικά χταπόδια. Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή και προσέφερε ένα θέαμα σε όσους βρίσκονταν στην παραλία.

φετινά βραβεία Emmy, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα οι υποψηφιότητες και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, εντάξει, το ιατρικό δράμα του HBO, το The Pitt, είναι η δεύτερη χρονιά, νομίζω, μια ακόμα φορά τέλος πάντων κερδίζει την προτίμηση των ψηφοφόρων των Emmy. Η κομική σειρά Hacks, πάλι είναι στο HBO αυτή. Και τι άλλο, το The Bear φυσικά, η οποία ολοκλήρωσε τον πέμπτο και τελευταίο της κύκλο και αυτή έχει λάβει αρκετές υποψηφιότητες. Το Blue Ribbons, που είναι αυτό το μετα-αποκαλυπτικό δράμα επιστημονικής φαντασίας, δεν το έχω δει. Το Windows Bay, που είναι υπερφυσικό, κομική σειρά, αλλά έχει και τρόμο, υπερφυσικό τρόμο κτλ. Margot's Got Money Troubles, αυτά ξεχωρίζουν με μια πρώτη ματιά.

σας έλεγα για την Γαλλία και για τη Μαρί Λεπέν και για την έφεση και την ανακοίνωσή της ότι θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές. Πάντως, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας ανακοίνωσε, νομίζω ότι έγινε και πριν από λίγες ώρες αυτό, ότι θα εκδώσει ως τις αρχές Απριλίου την απόφαση του για τη νέα έφεση της Μαρί Λεπέν, αυτή στην οποία αναφέρθηκε. Άρα έφεση στην καταδίκη της για υπεξαίρεση. Πότε τώρα περιμένουμε την απόφαση της έφεσης? Πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Δηλαδή αρχές Απριλίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εξέλιξη, η υπόθεση αυτή θα επισκιάσει, θα συνοδεύσει την προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν και μπορεί να οδηγήσει και σε εξελίξεις δραματικές μόλις λίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, που είναι στις 18 Απριλίου.

Νομίζω ότι με αυτή την έρευνα για το πότε είμαστε στα καλύτερά μας, πότε φτάνουμε στο πικ μας, της ωριμότητάς μας, της γνώσης μας, της συναισθηματικής μας ωριμότητας, εμπειρίες μας, πότε είμαστε στα καλύτερά μας, πότε πιάνουμε πικ. Λοιπόν, στο αποκορύφωμά του άνθρωπος φτάνει μετά τα 50. Αυτό το λέω για όσους τείνουν να είναι λίγο, να έχουν λίγο, να εκφράζουν ηλικιακό ρατσισμό, γιατί η ζωή δεν θέλει μόνο ταχύτητα και νιώτη, θέλει εμπειρία, ψυχραιμία, γνώση, ικανότητα. Να έχει ο άλλος την ικανότητα να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, όταν τα πράγματα δεν είναι απλά. Οπότε, σε αυτά όλα εστιάζει η νέα μελέτη, δημοσιεύτηκε στο Intelligence και λέει ότι συνδυάζονται καλύτερα οι νοητικές ικανότητες, η προσωπικότητα, η εμπειρία μετά τα 50, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Θέλει γερού στο μικρόφωνο, επιστρέφουμε. Hello.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πόλη στη Τουρκία», επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάτζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A-Hyber. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περτογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη Τουρκία. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος. Μετά από καταδίωξη, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Τη ζωή της έχασε 25χρονη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε 50χρονη στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς Χαλκιδική. Αστάτος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.

εδώ επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Θέλη Λιγερού. Είμαστε σε μια φάση αναμονής για την Οδύσσια, οπότε παρακολουθούμε το promotion, τους ηθοποιούς, το cast, να σχολιάζει, να δίνει συνεντεύξεις, προωθώντας την ταινία, φυσικά τις κριτικές. Ο Matt Damon πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα έδωσε όλα. Το λέει και το ξαναλέει, ότι τον δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Οδυσσέας, ο χαρακτήρας αυτός, η ταινία αυτή τον διέλυσε. Ήταν πιο δύσκολη της καριέρας του. Τα αληθινά πλοία, οι καταιγίδες, τα πρακτικά εφέ, τι να πω. Τα γυρίσματα όχι σε μία, όχι σε δύο, όχι σε τρεις, σε έξι χώρες. Είναι ένα έπος που δεν γυρίστηκε σαν ψηφιακό θέαμα. Περιμένουμε να δούμε πώς βγήκε όλο αυτό, αλλά αν μη τι άλλο το λέμε και το παραδεχόμαστε. Πάντως είναι τρομερό ότι ο Όμηρος έγινε υπερθέαμα. Έγινε blockbuster.

σε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Μου αρέσουν αυτά τα νοσταλγικά που κάπως ταξιδεύεις για το interview. Είναι το περιοδικό. Έχουν περάσει 50 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Ισπανικό interview, το οποίο μετά το Φράνκο αποτύπωσε πάρα πολύ αυτή την ανάγκη μιας ολόκληρης χώρας να μιλήσει επιτέλους. Να μιλήσει ακομπλεξάριστα, απενεχοποιημένα για την πολιτική, για το σεξ, για τις τράπεζες, για τα σκάνδαλα, για την τρομοκρατία, για όλα εκείνα που η δικτατορία είχε σπρώξει κάτω από το χαλί. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1976. Είναι τρομερό, 50 χρόνια τι έκανε, πόσα ρεπορτάζ, τι είδους ρεπορτάζ φιλοξένησε, και διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στη Life Phone.

ο Κάρολος, ο Κάρολος της Βρετανίας, τι έκανε, έδωσε χάρη, με τα θανάτια χάρη, στην Ρούθ Ελί, σας λέει κάτι το όνομα αυτό, είναι η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια από τον απαγχωνισμό της, και ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση ότι σε αυτή τη συμβολική κίνηση προχωράει ο βασιλιάς Κάρολος στην πραγματικότητα αναγνωρίζοντας μια αδικία. Η Έλις είχε υποτίθεται ότι είχε σκοτώσει τον εραστή της, αλλά τέλος πάντων αναδρομικά αυτή η απόφαση αντικαθιστά τη θανατική ποινή με ποινή ισόβιας κάθερξης. Θα μου πείτε τι σημασία έχει, πέθανε, δεν έχει σημασία, είναι το συμβολικό του πράγματος. Η Ρούθ Νίλσον λοιπόν γεννήθηκε το 1926, ενώ δούλευε σε ένα μαγαζί, γνώρισε τον σύζυγό της, ήταν οδηγός σταγόνων ταχύτητας και αναπτύχθηκε μια κακοποιητική, τοξική, τρομερή σχέση από αυτές που είχαν απιστείς, ξυλοδαρμούς, και έτσι επήλθε το έγκλημα, έγινε το έγκλημα. Με ένα περίστροφο το έβγαλε από την τσάντα, τον πυροβόλησε 5 φορές σχεδόν εξ επαφής, και μάλιστα πήγε πολύ ήρεμη και ανακουφισμένη σχεδόν τότε στην αστυνομία, λέγοντας: «Είμαι ένοχη, τον πυροβόλησα».

απίστευτο αυτό που περνάει η Γαλλία με το νέο κύμα καύσωνα. Δηλαδή το παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η ζέστη έχει δοκιμάσει τις αντοχές του πληθυσμού, των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι πάρα πολλά τα πύρινα μέτωπα, καταλαβαίνετε, έτσι. Θυμάμαι ότι εμείς πέρυσι είχαμε ένα δύσκολο Ιούλιο. Μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία τα πράγματα, ευτυχώς. Σκεφτείτε ότι βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό 67 διαμερίσματα από τον βορρά μέχρι την ανατολική Γαλλία.

Μήπως έχετε περιέργεια τώρα που ολοκληρώθηκε και το δείπνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγου του στους ηγέτες, παρέθεσε δείπνος, ηγέτες του ΝΑΤΟ, έτσι, τι φάγανε? Λοιπόν, ακούστε τι φάγανε. Ξεκινήσαν με ορεκτικό πίτας από πέτρινο φούρνο, με βούτυρο, με κυρίθρα και τα λοιπά, μέλι κυρίθρας, λαχανικά με ελαιόλαδο, ραβιόλια με καπνιστό πελτέ ντομάτας, το κύριο πιάτο ήταν λαβράκι, κρέας επίσης, σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού και επιδόρπιο ένα με φιστίκι, τέλος πάντων αυτά τα δικά τους τα τρομερά, περγαμόντο φιστίκι, χαμός. Ωραίο όταν το ακούγεται. Είμαι σίγουρη ότι όταν το γεύεις είναι ακόμα καλύτερα.

Σας έλεγα για τη Γαλλία και πώς υποφέρει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και στην Ισπανία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 38 βαθμούς, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 37,4 βαθμών. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στην Βαρκελόνη γίνεται χαμός, και θα συνεχιστεί αυτό το κύμα καύσωνα και αύριο, μάλιστα με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές ξεπέρασε και τους 40,5 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η ιστοσελίδα BuzzFeed είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ακούστε τι έκανε. Μάζεψε boomers για να δώσουν συμβουλές σε μέλη της Gen Z. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τώρα μια εμπειρία, να πούν, να δώσουν διάφορες έτσι, συμβουλές πρακτικές, γιατί ήταν απλοί άνθρωποι. Οπότε δεν ήταν τίποτα φιλοσοφικό. Να σας πω ότι η γενιά των boomers είναι έχουν γεννηθεί από το 1946 μέχρι το 1964. Λοιπόν, τι είπαν? Είναι πολύ πρακτικά. Φρόντιζε τα δόντια σου. Ακούστε. Λοιπόν, μπορεί στα 20 να μοιάζει λεπτομέρεια, αλλά αργότερα είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας και τσέπης. Βάλε αντιλιακό. Μη φέρεσαι στο σώμα σου σαν να είναι άφθαρτο. Μην το ταλαιπωρείς. Περιόρισε το αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Ξεκίνα να αποταμιεύεις νωρίς ακόμα και μικρά ποσά. Μάθε βασικά πράγματα για τις επενδύσεις. Μην ξοδεύεις όλα τα χρήματα σε πράγματα που χάνουν γρήγορα την αξία τους. Μην ζεις μόνο για το σήμερα. Εντυπωσιακό, έτσι? Δηλαδή, αυτό το μια ζωή την έχουμε? Όχι. Ωραίο σύνθημα, αλλά κακός οικονομική στρατηγική. Μην νομίζω ότι τα ξέρεις όλα. Ακού περισσότερο. Μην παίρνεις αποφάσεις μόνο από εγωισμό. Ακού τον ενστικτό σου. Μην μένεις εκεί που βαλτώνεις. Διάλεγε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σου. Μην βιάζεσαι να αποδείξεις κάτι σε όλους. Να αναλαμβάνεις τις ευθύνες για τις επιλογές σου. Μην μπερδεύεις την ευθύνη με την αυτοτιμωρία. Μην περιμένεις να νιώσεις έτοιμος για να ξεκινήσεις. Μην συγκρίνεις συνεχώς τη ζωή σου με τον άλλον. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Αποδέξου ότι η ανεξαρτησία έχει κόστος. Φρόντιζε την ψυχική σου υγεία. Μην θυσιάζεις τα πάντα για τη δουλειά. Μάθε να λες όχι. Μη ζεις αν έχεις άπειρες ζωές. Άρχισε από εκεί που βρίσκεσαι.

ένας σπουδαίος Δανός σκηνοθέτης, ο Μπίλογκαστ, θα μεταφέρει τη ζωή του Τζόρτζιο Αρμάνι στην μεγάλη οθόνη, την καριέρα του, την πορεία του. Αρμάνι, the king of fashion. Οπότε θα δούμε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, τότε που ήταν διακοσμητής βιτρινών στο Μιλάνο, πώς κατάφερε και ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο μόδας, πώς αυτός εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands πολυτελείας στον κόσμο, και το σενάριο. Σκεφτείτε, γιατί τώρα μιλάμε για πολύ ωραίο πάντρεμα σκηνοθέτη και σεναριογράφου, υπογράφει βραβευμένος με Όσκαρ για το Crash Μπόμπι Μορέσκο, που είναι έτσι υπέροχος αυτός. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή ταινία.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα, 9 η ώρα, 9 του μηνός. Αύριο, Earth News Radio 105,8, η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Και μείνετε εδώ, δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με το τέλος της ημέρας. Έτσι λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, γεια σας. Δεν θέλει λίγερο στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πόλη στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τόνισε όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των S-400. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16, Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahaber υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Θριάσιο στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, διασωληνωμένος. Την Παρασκευή η απολογία τους. Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, και απέστειλε την επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Hertz Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Γιώργος Τσολάκης. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εξαιρετικά πλούσια η σημερινή, τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική ειδησιογραφία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής, ξεκινώντας από τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, και στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε όλες τις τελευταίες κρίσιμες εξελίξεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τη νέα πολεμική αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, ενώ θα δούμε και τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 ώρες έδωσαν συνέντευξη τύπου τόσο ο κύριος Τραμπ όσο και ο κύριος Ερντογάν στην Άγκυρα, κλείνοντας τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μια ιστορική σύνοδο όπως επισημαίνουν όλοι οι αναλυτές. Ο κύριος Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση για τα F-35, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη, αλλά τόνισε ότι υπάρχει τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκε νωρίτερα με τους ηγέτες των ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη Σύνοδο Κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη, σε αντίθεση με ορισμένες κριτικές που έχει ασκήσει προς τους συμμάχους νωρίτερα σήμερα. Σχετικά με την πώληση των F-35, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πάρει ακόμη την απόφασή του, ενώ σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο μείζον ζήτημα της ημέρας, την πολεμική αντιπαράθεση, την εκ νέου πολεμική αντιπαράθεση Washington-Tehran, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ιράν έχει αποδεκατιστεί πλήρως, οι ηγέτες της έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Τόνισε δε ότι αν το Ιράν μας χτυπήσει θα τους χτυπήσουμε 10 φορές πιο σκληρά. Τόνισε μάλιστα ότι 159 ιρανικά πλοία βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας και ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον σημαντική στρατιωτική ικανότητα. Και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν υπήρξε μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία, καθώς εμπόδισε την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν νομίζω ότι θα ξαναρχίσουν, νομίζω ότι θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία και έτσι εμείς χτυπήσαμε πολύ πιο σκληρά. Όταν μας χτυπούσαν, εμείς χτυπούσαμε 10 φορές πιο σκληρά και αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα είχαμε μια πραγματικά απίστευτη απάντηση Ερντογάν για το κάζους Μπέλι. Είπε, υποστήριξε για την ακρίβεια, ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Για να προσθέσει ότι δεν ρωτήσαμε ποτέ την Ελλάδα γιατί αγοράζει αυτά τα όπλα. Λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να ακολουθήσει τον κ. Νετανιάχου για τα F-35. Συμφωνώ μαζί του, πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα συνιστά πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό, ενώ επισήμανε πως η Τουρκία παράγει πλέον τα δικά της οπλικά συστήματα. Από την πλευρά του Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά δίνοντας και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια του ΝΑΤΟ, και πρόσθεσε ότι το κάζους Μπέλι συνιστά μια ιστορική ανορθογραφία, για να προσθέσει ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις ΗΠΑ τις αποφάσεις τους για εξοπλιστικά προγράμματα. Πρόσθεσε δε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί.
Υπενθύμησε δε ότι η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα συνδέθηκε άμεσα με την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων S-400, επισημένοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών. Κατέληξε δε λέγοντας ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε να υποδείξω στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Και επανέλαβε ότι η Ελλάδα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δικής της αποτρεπτικής ισχύος. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε επίσης τον μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό σχεδιασμό της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι είχε εγκριθεί πρόγραμμα ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2035. Πάντως εκεί στην Ουάσιγκτον το ελληνικό λόμπι αλλά και άλλοι νομοθέτες του Κογκρέσου, συνολικά 18 τον αριθμό, έχουν επισημάνει και έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την πώληση των F-35 στην Άγκυρα.

0: ώρα είναι 10 και 20 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Είδαμε, ακούσαμε μάλλον νωρίτερα, όλες τις δηλώσεις τόσο του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν, αλλά και του Έλληνα πρωθυπουργού. Καυτό το κλίμα, καυτό το κλίμα και στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό, και στο επίκεντρο βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, έπαιξε τένις με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μια σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να έχει εδραιωθεί στην τρίτη θέση. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα μία δημοσκόπηση, πάνω κάτω τα ευρήματα είναι ίδια, ψήφιο το ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου κόμματος, και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
2: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, οπότε να δει, ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
3: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
2: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
0: Για να δούμε λοιπόν τι λέει και αυτή η τελευταία δημοσκόπηση. Είναι της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Αυτή καταγράφει διψήφιο ποσοστό διαφοράς μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στη τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί η Ελληνική Λύση.
1: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
0: Πριν σας πω λοιπόν για τη δημοσκόπηση, να πούμε για το θέμα το οποίο ακούσατε μόλις, τις δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου για τα τελωνεία, ο οποίος έκανε λόγο για άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρών έχουν συσσωρευτεί στα τελωνεία. Να ολοκληρώσω λοιπόν με την δημοσκόπηση, λέγοντάς σας ότι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1, η Ελληνική Λύση 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,9, μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Φωνή Λογικής 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,8, Μέρα 25 2,3 και έπονται πολύ ακόμη, αναποφάσιστη στο 11,7%. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,5%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου.

0: Η ώρα είναι 10 και 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Μια εκπομπή η οποία εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη σημερινή ημέρα, αλλά και αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν την επαύριο. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο, επειδή δίνει φωνή στους πόλους. Όλα αυτά τα είπε ο κύριος Τασούλας στο συνέδριο του Economist με τίτλο 30th Annual Government Roundtable Progress in a New Age of Upheaval, Geopolitical Growth Technology. Πραγματοποιείται στην Αθήνα. Εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα του συνεδρίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Οι ολιγαρχίες και οι απολιταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η Δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της Δημοκρατίας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πωλή στη Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A-Haber. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν απόψε προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Ανησυχία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στο κόλπο. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά, εκ των οποίων 2 παιδιά. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο πρώτο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 παρά 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Του σίγουρου ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα, στις υπέροχες επιλογές του. Γεια σου Γιώργη, φίλε μας. Τώρα, με αιχμή την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, επικεντρώνονται τα κυβερνητικά στελέχη. Και μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για τη σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Στής Χατζηδάκης, υπογράμμισε πως θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορούν να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα με σοβαρότητα και σχέδιο. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η αναγέννηση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα και εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας. Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από την πλευρά του, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, απάντησε στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έγινε πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από εμάς. Το ΚΚΕ από την πλευρά του κάνει λόγο για επιδότηση της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λιπασμάτων και γράφει ότι τονίζει ότι η πραγματική ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο μπορούν να δώσουν μόνο επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν τις πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πραγματικά σημαντικό και διευκολύνει το Μητσοτάκη να πάρει όχι το φιλί της ζωής, αλλά το φιλί του Αλέξη». Αύριο έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα τελεστεί η κηδεία της Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης τα μεσάνυχτα, στις 12 το μεσημέρι ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 και θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Ως ό,τι αφορά τώρα την κόρη της κυρίας Νέστορα, την Αφροδίτη, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρήζει παρακολούθησης.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 20 και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνέντευξη με έναν άνθρωπο, έναν επιστήμονα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφαλείας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κύριος ερευνητής επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
0: Και να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς θα πάμε μετά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά καταρχάς να ξεκινήσουμε με την εκεχηρία η οποία ποτέ δεν ήταν σταθερή, ήταν πάντα εύθραυστη, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει καταρρεύσει. Δεν υφίσταται δηλαδή. Οδεύουμε προς μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Θα έχουμε ολιγοήμερους βομβαρδισμούς και στη συνέχεια θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Γιατί διαβάζω τώρα, το έχει μεταδώσει το Reuters, ότι οι υπουργοί εξωτερικών του Ιράν και του Κατάρ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η επαφή και η επικοινωνία με στόχο να μην υπάρξει κλιμάκωση. Δηλαδή οι έμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αλλά πού μπορούν να οδηγήσουν? Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, κύριε καθηγητά?
1: Βρίσκομαι νομίζω σε αυτή την κρίζα κατάσταση στην οποία βρίσκεται και η περιοχή πλευρά της αισιοδοξίας. Τους τελευταίους 5 μήνες. Η οποία νομίζω θα συνεχιστεί. Το αν θα υπάρξει κλιμάκωση δεν μπορούμε, δεν νομίζω μπορεί να το προβλέψει. αλλά θα σας έλεγα ότι στη συνέχεια αυτής την εξέλιξη δηλαδή των πραγμάτων θα τη δούμε κατά πάσα πιθανότητα με ένα Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το τι θέλει και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από αυτή την άποψη είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά το ενδεχόμενο να έχουμε μία νέα συμφωνία για εκεχηρία η οποία θα κρατήσει. Άρα φοβάμαι ότι θα βρεθούμε άγνωστο για πόσο ακόμα σε αυτή την κρίζα κατάσταση της προσπάθειας περιφερειακών παικτών που ήδη έχουν διαμεσολαβήσει να μην υπάρξει κλιμάκωση, χωρίς όμως αυτό προφανώς να καταλήγει σε μια εκεχηρία η οποία θα επιτρέπει κάποια βιώσιμη εξέλιξη. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα μείνουμε με ερωτηματικό σε μια κατάσταση γκρίζα, στην οποία οι εξωτερικοί παίκτες που προσπαθούν να μεσολαβήσουν θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αλλά νομίζω από πλευράς τόσο Ηνωμένων Πολιτειών όσο και Ιράν θα συνεχίζεται αυτή η διελκυστίδα, σας έλεγα, προσπαθειών. Κάθε πλευρά με διαφορετικούς στόχους.
0: Εκτιμάτε.
1: Βεβαίως έχουμε και ένα Τραμπ ο οποίος είναι το απρόβλεπτος πλέον, νομίζω πρέπει να βρούμε νέους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μάλιστα θα πρέπει, φαντάζομαι, για να υπάρξει και κάποια έτσι πιο σταθερή εκεχηρία, να υπάρχει και ένα αφήγημα. Είπε ο κύριος Τραμπ σήμερα στις δηλώσεις του ότι πετύχαμε μια μεγάλη στρατιωτική νίκη στο Ιράν. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι κάποια μεγάλη στρατιωτική νίκη. Ούτε το Ιράν έχει πετύχει κάποια αντίστοιχη νίκη. Θα σας έλεγα δε ότι το Ιράν κατάφερε να αντισταθεί περισσότερο από όσο πίστευε κανείς. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν εκκρεμή θέματα πολύ βασικά, όπως τα πυρηνικά, τα οποία παραπέμφθηκαν στις καλένδες. Δηλαδή θα συζητούνται σε περίπου 2 μήνες και το πυραυλικό βέβαια ζήτημα του Ιράν, αλλά τα πυρηνικά που είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν έχει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, δεν είναι μόνο σιλό πυράβλων, είναι ολόκληρες πόλεις με πυρομαχικά, με στρατό κτλ. Πώς θα μπορούσε να λυθεί ειδικά το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, το οποίο πέραν του Τραμπ απασχολεί ιδιαιτέρως και τον κύριο Νετανιάχου?
1: με έτσι μια πολύ σύντομη απάντηση θα ήταν όχι με καλύτερο τρόπο, δηλαδή να το πω διαφορετικά, ο καλύτερος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος ήταν κάτι κοντά στην προηγούμενη συμφωνία Ομπάμα.
0: Του Ομπάμα, ναι, αλλά αυτή πήρε 2 χρόνια για να γίνει το 2015. Δηλαδή πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να καταλήξουν. Και τώρα έχουν περάσει μόνο 4-5 μήνες.
1: Ναι, και δεν ήταν αρκετά καλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι, γιατί επιτρεπόταν στους επιθεωρητές να κάνουν τις Διεθνούς Επιτροπές Ατομικής Ενέργειας να κάνουν επιθεωρήσεις όποτε θέλανε.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε και νομίζω πλέον το αποδέχονται όλο και περισσότερο, όχι πάντες, για μια αποτυχία των Αμερικανικών επιλογών όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Και μια αυτοπαγίδευση θα σας έλεγα, την οποία τώρα είμαστε ακόμα, ζούμε μια κατάσταση σχεδόν σουρεαλιστική, με τον κύριο Τραμπ να περιγράφει τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που ισχύει, δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα, από τον πραγματικό σχετισμό δυνάμεων, από τις πραγματικές εξελίξεις, από τα πραγματικά αδιέξοδα αυτού του πολέμου. Από αυτή την άποψη είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε, φοβάμαι, να βρισκόμαστε σε αυτή την γκρίζα περιοχή όπου ο κύριος Τραμπ θα συνεχίζει, αλλά δεν θα συνεχίζει κιόλας όσον αφορά την πολιτική που αποφάσισε αρχικά, χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς στρατηγική εξόδου, χωρίς διάφορα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Και από την άλλη, το Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας το πυρηνικό, θα σας έλεγα, όπλο που λέγεται κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να κερδίζει, να αγοράζει το χρόνο που χρειάζεται. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς? Θα τα ελέγχει το Ομάν μαζί με το Ιράν? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλλουν ξανά έναν ναυτικό αποκλεισμό. Και ήδη από τις δηλώσεις Τραμπ, όπως ξέρετε, το χρηματιστήριο και η ενέργεια ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά βλέπετε ότι περιγράφουμε και κινούμαστε γύρω από τον άξονά μας. Σε σχέση με αδιέξοδα ή με πολιτικές επιλογές οι οποίες παρήγαγαν αδιέξοδα. Και επανερχόμαστε σε αυτές τις πολιτικές. Έτσι δεν είναι?
0: Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε ένα πόλεμο φθοράς? Ποιος το περίμενε πριν από 4,5 χρόνια που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ? Μπορεί να πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς? Γιατί εδώ το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και το κυριότερο, ίσως θα έλεγα, είναι η ενέργεια. Και τι θα γίνει?
1: Είμαστε ήδη, θα σας έλεγα, σε ένα πόλεμο φθοράς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα του οποίου προφανώς δεν αρέσουν σε κανένα, όλες οι πλευρές πιέζονται, και οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι ευρύτερες, πέραν των κρατών της περιοχής, πέραν της σταθερότητας της περιοχής, αφορούν και εμάς τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Αλλά η μπάλα βρίσκεται στο κήπεδο του κυρίου Τραμπ ακόμα. Και θα σας έλεγα, ίσως συγχωρέστε να τα κάνω τα πράγματα ίσως πιο δύσκολα με αυτόν τον τρόπο, το ενδεχόμενο να γυρίσουμε σε μια κατάσταση που δεν είναι μόνο γκρίζα αλλά μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση, είναι κάτι το οποίο ιδιαιτέρως ενδιαφέρει το Ισραήλ, συγκεκριμένα τον κύριο Νετανιάχου. Άρα μπορεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και για λόγους που εξυπηρετούν, θα σας έλεγα, όσον αφορά την επόμενη μέρα, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρα στο βαθμό που βλέπουμε ή που υπάρχει μια δυνατότητα παρέμβασης δικής του όσον αφορά τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, τα πράγματα νομίζω θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά την προοπτική μιας βιώσιμης εκεχηρίας.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, αναφορικά με τη Σύνοδο, ο κύριος Τραμπ είπε, καλά είναι κλασικές οι δηλώσεις του, είναι πάντα υπερβολικές, ότι υπάρχει τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όπου συναντήθηκαν οι νατοϊκοί ηγέτες. Αν θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό της Συνόδου αναφορικά με την Ευρώπη, ποια είναι τα πλην και ποια τα συν? Γιατί εγώ βλέπω πιο πολλά πλην παρά συν. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τη Σύνοδο υπάρχουν μηνύματα έτσι, που προκύπτουν τη μορφή συμπερασμάτων από αυτή τη Σύνοδο που είναι, θα έλεγα, και λίγο αντιφατικά μεταξύ τους, για να μην πω σουρεαλιστικά. Δηλαδή υπάρχει μια... το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα αυτή η Σύνοδου ήταν μετά από μια αλλαγή εποχής όσον αφορά την διατλαντική σχέση μετά την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει μια... η διατλαντική σχέση έχει σαφώς τρωθεί, αποδυναμωθεί, τα παραδείγματα πολλά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει εχθρούς και φίλους ο κ. Τραμπ, σε σχέση με τον τρόπο που τοποθετήθηκε απέναντι στην Ευρώπη, σε σχέση με το πόσο ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε αυτή την δύσκολη κατάσταση όσον αφορά στις σχέσεις ΗΠΑ, τη διατλαντική σχέση, την αποδυνάμωση έτσι περαιτέρω.

0: που στην ονομάζει Ατλαντική Συμμαχία. Με απλά λόγια, για όσους μας ακούν, θα σας έλεγα ότι θυμίζει το ΝΑΤΟ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Σε αυτό παραπέμπει το συμπέρασμα. Χωρίς όμως αυτό να κρύβει και μια σειρά από πραγματικότητες οι οποίες είχαν συμβεί πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εξακολουθούν και υπάρχουν. Θέλω να πω, από πλευράς Ευρωπαίων το ζητούμενο ήταν η συνοχή.
1: Ναι.
0: Μετά από όσα έχουν συμβεί, μια συνοχή η οποία είχε πολύ σοβαρά κλονιστεί της Συμμαχίας. Από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα από πλευράς Προέδρου Τραμπ,
1: γιατί είχε απειλή ακόμα και να αποχωρήσει ήταν... από το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι παρανοϊκό αν σκεφτεί κανείς.
0: Αυτό είναι εκτός
1: το ρόλο. Ναι, δεν θα γίνει, το ξέρω,
0: ευτυχώς.
1: Αλλά το λέω, ναι.
0: Ευτυχώς. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον όμως ήταν, και νομίζω αυτό επιβεβαιώθηκε, ότι είχε να κάνει με αποφάσεις που είχαν πάρθει ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Χάγη, οι οποίες αφορούσαν την βεβαίωση των ΗΠΑ ότι οι σύμμαχοι θα συνεισφέρουν αυξάνοντας τους αμυντικούς προϋπολογισμούς
1: έως το 5%.
0: Στο 5% μέχρι το 2035 και το συντομότερο δυνατόν μια εξασφάλιση ότι αυτό θα συμβεί. Στη σύνοδο στο ΝΑΤΟ έχουμε αυτή την πραγματικότητα να επιβεβαιώνεται. Το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καναδάς αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες κατά 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια ενίσχυση της, σε λέγα, του βάθους και της συνεργασίας της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Ακριβώς εκεί ήρθατε στο σημείο το οποίο ήθελα να ρωτήσω. Στην αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τα σκύπτρα, γιατί υπήρξαν και εμπορικά deals, εννοώ για εξοπλιστικά, για παράδειγμα ο Καναδάς θα αγοράσει από τη Γερμανία 12 υποβρύχια, 62 δισεκατομμύρια το κόστος. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ανταπεξέλθει απέναντι στις προκλήσεις των Αμερικανών, οι οποίοι ως γνωστόν διαθέτουν και αυτοί μια εξαιρετική βιομηχανία πολεμική, ίσως και την καλύτερη?
0: Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής, όπως αναφέρετε, αμυντικής βιομηχανίας είναι να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή,
1: ναι,
0: και όχι ως σύνολο κρατών ισχυρών, λιγότερο ισχυρών, που παράγουν στον αμυντικό τομέα και ενδιαφέρονται να εξάγουν και να πουλήσουν. Άρα το ζητούμενο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κοινό, θα σας έλεγα, στόχο που συνδέεται και με την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας σε έναν ΝΑΤΟ που μετεξελίσσεται και που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά περισσότερο ευρωπαϊκό, εξακολουθεί και παραμένει ζητούμενο. Από πλευράς όμως Ηνωμένων Πολιτειών τα πράγματα είναι πιο σαφή. Το ζητούμενο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών είναι και σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα, Ουκρανία, και σε σχέση με άλλες ανάγκες που έχουν οι Ευρωπαίοι στο άμεσο μέλλον να τις καλύψουν μέσω αγοράς αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Άρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας απασχολήσει ως Ευρωπαίους σε σχέση με την σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ, λιγότερες δηλαδή, λιγότερο Αμερική όσον αφορά το μέλλον του ΝΑΤΟ, περισσότερο Ευρώπη αναμφίβολα, αλλά περισσότερο Ευρώπη με έναν κοινό τρόπο και το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά δημιουργούνται κενά, το οποίο κενό ενδεχομένως θα σας έλεγε ένας συνάδελφός μου, ειδικά από τις βαλτικές χώρες, ότι θα τρέξει να το καλύψει η Ρωσία.
1: Ναι, η οποία...
0: Έχουμε πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά, να συμφωνήσουμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων πλέον στόχων και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν, ξεπερνώντας ταυτόχρονα μια σειρά από εμπόδια

0: θα αναφέρω πολύ έτσι περιεκτικά ένα 3-4.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα της ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα σύρει το κάρος σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Γιατί η γερμανογαλλική ατμομηχανία ασθμένη δυστυχώς τον τελευταίο
0: γερμανογαλλική
1: καιρό.
0: Γερμανογαλλική δύσκολο.
1: Δύσκολο, γιατί και ο Μακρόν το 2027 λύγει η εντολή του, δεν έχει βάσει τη νομοθεσία δικαίωμα να ξαναθέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ο κύριος Μέρτς.
0: Ο συνασπισμός στη Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα.
1: Ακριβώς. Άρα, ποιος θα αποσύρει το κάρο.
0: Μια σειρά. Κοιτάξτε, το πώς είναι το μεγάλο ζητούμενο που μας κάνει να μην βαριόμαστε όσο ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Δεν έχω απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει όμως να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, θα σας έλεγα. Δηλαδή να εντοπίσουμε ποιες τρύπες πρέπει να καλύψει η Ευρώπη, ποια εμπόδια πρέπει να υπερτιδήσει προκειμένου να πετύχει κοινούς στόχους. Σήμερα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου συμφωνήσαμε ότι το επόμενο βήμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη Ευρώπη σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ, ναι, αλλά πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξακολουθούμε και έχουμε ερωτηματικά, έχουμε προβληματισμούς.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχω ακούσει πολλά για αυτή τη συγκρότηση της ταχείας ευρωπαϊκής δύναμης 5.000 ανδρών, σιγά τον αριθμό, αλλά αυτή ακόμα δεν κατάφερε να συγκροτηθεί 10 χρόνια μετά. Δηλαδή, διερωτώ με πού είναι η πολιτική βούλη των Ευρωπαίων. Γιατί επί δεκαετίες επαφή έμαθα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει και η Ευρώπη να κάνει κάτι.
0: Βεβαίως. Και είναι ακριβώς τα προβλήματα, τα εμπόδια που πρέπει να υπερτιθείς. Ίσως το σημαντικότερο είναι αυτό που ονομάζουμε στρατηγική κουλτούρα στη σχετική συζήτηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα όπου η χρήση βίας, το ενδεχόμενο χρήσης βίας θα πρέπει να έχει απαντηθεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή συνολικά ως Ευρώπη ότι για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους εξωτερικής πολιτικής ή αμυντικής πολιτικής θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βία. Μέχρι τώρα το πρόβλημά μας το έλυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί οι δύσκολες αποφάσεις τις έπαιρναν, όπως έλεγε ένας Αμερικανός αναλυτής, αυτοί που ήταν από τον Άρη και όχι εμείς που είμαστε από την Αφροδίτη. Άρα χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και να κινηθούμε γρήγορα τουλάχιστον σε 3 επίπεδα. Στρατηγικής κουλτούρας, το σύστημα αποφάσεων, πώς παίρνουμε αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1: και
0: ανάπτυξη δυνατοτήτων.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτουμε έτσι κάπως βιαστικά, γιατί έχει έρθει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, σπουδών ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, με τον οποίο συζητήσαμε και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και για την κλιμάκωση μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Η ώρα είναι 11. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τόνισε ότι όλοι έλεγαν ότι ήταν αδύνατο. Τώρα όλοι με ευχαριστούν και οι περισσότερες χώρες έχουν συμφωνήσει. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Το ΝΑΤΟ γελούσε μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Ραφάλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσει του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ενώ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρίτζεπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις 2 δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε του είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Γκόλφο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, το Πακιστάν προέτρεψε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 χρονών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού εδάφους. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Α λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης, που διενεργεί και την προανάκριση.
2: Ο καιρός.
3: Προσκαιρή μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε την απειλή του ότι θα πλήξει και σήμερα το Ιράν. Και το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ, διαβάζω τώρα από το πρακτορείο Reuters, αναφέρει ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας έπληξαν στόχους του εχθρού, εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βομβάρδισαν το Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και την πόλη Σιρίκ. Το πρακτορείο Μιζάν, το Ιρανικό, αναφέρει ότι είναι πολλές οι εκρήξεις οι οποίες ακούγονται. Προφανώς έχουμε βομβαρδισμούς, το παρακολουθούμε βεβαίως και σας κρατάμε ενήμερους για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον ήταν το στρίμωγμα, το χοντρό στρίμωγμα, στο οποίο βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όλα αυτά στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι έγινε εκεί? Δανός δημοσιογράφος πήρε το λόγο και ρώτησε το Ρούτε αν επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός του όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία, ακόμη και μέσω οικονομικών πιέσεων. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ο παλιός Μαρκ Ρούτε ενδεχομένως δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια στάση.

Να σας πούμε ότι το προηγούμενο 24ωρο οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, περιλαμβανομένων συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ και σκαφών των φρουρών της Επανάστασης, δηλώνοντας ότι ο συγκεκριμένος γύρος επιθέσεων έχει ολοκληρωθεί. Τελικώς δεν ολοκληρώθηκε όπως φαίνεται, αφού έχουμε βομβαρδισμούς και απόψε. Συνολικά έγιναν 80 πλήγματα στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν χωρίς να έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η ένταση και η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων ανέβασε ξανά την τιμή του πετρελαίου, το οποίο άγγιξε τα $80. Το Brent, μια αύξηση περίπου 6,5%. Οι φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε και αυτό άνοδο. Τώρα η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα πλήγματα για να επιβάλλουν ένα βαρύ τίμημα σε όσους στοχοποιούν και επιτίθενται σε εμπορικά πλοία, τα πληρώματα των οποίων αποτελούνται από οθώους πολίτες σε διεθνή θαλάσσια οδό. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 24ωρα επλήγησαν συνολικά τρία πλοία στο στενό του Ορμούζ.

Σε αυτή τη σύνοδο πάντως υπήρξαν και πάρα πολλά παραλυπόμενα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν ήταν πολιτική θα μιλάγαμε για παραπολιτικά. Μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή διαδραματίστηκε ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και στην πρώτη κυρία της Τουρκίας, την Εμίνε Ερντογάν, και έκλεψε την παράσταση στην υποδοχή των ηγετών των συζύγων τους πριν από το επίσημο δείπνο της σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι έγινε ακριβώς? Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να φιλήσει το χέρι της Εμίνε Ερντογάν, η οποία απέσυρε διακριτικά την παλάμη της. Η κίνηση προκάλεσε αμηχανία, με την συνάντησή τους να καταλήγει τελικά σε μια σύντομη χειραψία, που οφείλεται τώρα η αντίδραση της κυρίας Ερντογάν. Αποδίδεται σε θρησκευτικούς και πολιτισμικούς κανόνες, καθώς σε πολλές μουσουλμανικές χώρες η σωματική επαφή γυναικών με άνδρες εκτός της οικογένειας αποφεύγεται ως ένδειξη σεβασμού και εθιμοτυπίας. Από την πλευρά του, η χειρονομία του Γάλλου Προέδρου εντάσσεται στη γαλλική διπλωματική παράδοση του χειροφιλήματος. Το περίφημο «μπέσμαν» θεωρείται ένδειξη υψηλής ευγένειας, παρότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται πλέον σπανιότερα στις επίσημες συναντήσεις και την καθημερινότητα. Το περιστατικό βέβαια καταγράφηκε, όπως καταλαβαίνετε, από τηλεοπτικές κάμερες και μέσα σε λίγες ώρες έκανε το γύρο των social media, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη χειρονομία της συζύγου του κ. Ερντογάν, η οποία απέσυρε το χέρι της την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος φαινόταν να επιχειρεί να το φιλήσει.

η ώρα είναι 11 και 20. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Σας έλεγα λοιπόν για τα παραλυπόμενα αυτής της συνόδου. Έχουμε δύο ακόμη παραλυπόμενα ενδυματολογικής φύσεως αυτή τη φορά. Αν τα γυαλιά μπορούν να θεωρηθούν ένδυση, μάλλον αξεσουάρ είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μακρόν λοιπόν βγήκε και έτρεξε στους δρόμους της Άγκυρας, συνοδευόμενος βεβαίως από τους σωματοφυλακές του. Ενώ άλλο ένα ενδυματολογικό ξεκάθαρα αυτή τη φορά θέμα ήταν τα παπούτσια του Αλβανού Πρωθυπουργού Εντι Ράμα, τα οποία ξεχώριζαν ανάμεσα στα πιο κλασικά και επίσημα υποδήματα, λουστρίνια που επέλεξαν οι υπόλοιποι ηγέτες. Ο Ράμα φόρεσε λοιπόν κάτι άσπρα sneakers και όταν συναντήθηκε και με τον Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν επικριτικός απέναντί του και του είπε «φοράς αθλητικά παπούτσια», με τον Αλβανό Πρωθυπουργό απτόητος να του τα δείχνει καμαρώνοντας. Και άλλο ένα ενδυματολογικό αξεσουάρ ήταν η φωσφοριζέ τσάντα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Αν και δεν την κρατούσε την τσάντα κατά την είσοδό της, την είχε πάνω στο τραπέζι της συνεδρίασης ένα τσαντάκι το οποίο ήταν φωσφοριζέ, νέον και εξαιρετικά μοντέρνο. Άλλωστε, τι θα περιμέναμε, μια Ιταλίδα Πρωθυπουργό να μην είναι μοντέρνα.

Και αν αναρωτιέστε ποια ήταν η νεότερη πρωθυπουργός χώρας του ΝΑΤΟ από τους 32 ηγέτες, να σας πω ότι ήταν η 38χρονη Κριστρούν Φον Στανντότιρ, δύσκολο όνομα. Είναι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας, εξαιρετικά κομψή, τράβηξε τα βλέμματα όλων των κάμεραμάν και των φωτογράφων. Έχει γεννηθεί το 1988, είναι βεβαίως πολιτικός αλλά και οικονομολόγος και πρωθυπουργός της Ισλανδίας από το Δεκέμβριο του 2024, αλλά και αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά, αυτό βέβαια δεν εμπόδισε να τραβήξει τα βλέμματα όλων, καθώς ήταν και εξαιρετικά κομψά ντυμένη, με ένα πολύ ωραίο σύνολο, ένα σακάκι, ένα κοστούμι για την ακρίβεια, άσπρο, και πραγματικά εντυπωσίασε. Με δεδομένο ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός είναι άντρες, αφετέρου είναι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Νομίζω ότι η μόνη η οποία θα μπορούσε εντός πολλών εισαγωγικών και χιούμορ να κοντράρει την Κριστρούν Φον Στανντότιρ, τα κατάφερα, το είπα, είναι η Τζόρτζια Μελόνι, βεβαίως, Ιταλίδα. Και οι Ιταλοί φημίζονται για την κομψότητα των ρούχων τους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και μετά θα σας πάω στην Ιταλία, σε θέρετρο, όπου εκεί πέρα θα πέφτει πρόστιμο 200 ευρώ στους τουρίστες. Για ποιο λόγο? Σε πολύ λίγο.

Σας έλεγα πριν λοιπόν για τα πρόστιμα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι τουρίστες στη Βαρένα. Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Να σας πω ότι η Λίμνη Κόμο είναι ένα από τα πιο αξιοζήλευτα τουριστικά θέρετρα της Ιταλίας μαζί με το Πορτοφίνο. Καλά, εκεί είναι κάτι σαν Μύκονος το Πορτοφίνο, έχει ο καφές 20 ευρώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα ποιο είναι, όπως και στην Ισπανία όπου είχαμε διαδηλώσεις κατοίκων για τον υπερτουρισμό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά χωριουδάκια. Η όμορφη Βαρένα λοιπόν, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ένα ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και κυρίως να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή μόνο με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος, ενώ οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ περιορίζονται στα 25 άτομα προκειμένου να αποφευχθεί ο συνασπισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια του νησιού, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία. Να θυμίσουμε ότι το 2022 στο επίσης πολύ όμορφο Σορέντο της Ιταλίας ο τότε δήμαρχος είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα της. Αντίστοιχα, στο κοσμοπολιτικό Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν πρόπερση τη σέλφι σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να μειωθεί συνωστισμός. Και πού να έρθει κανένας να δει τι γίνεται Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο και πάρα πολλά ακόμη νησιά το καλοκαίρι, όπου πραγματικά προσπαθείς, λες και είσαι σε διαδήλωση ή σε πορεία ή δεν ξέρω σε τι, προσπαθείς να μπορέσεις να βρεις λίγο χώρο για να μετακινηθείς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια, αυτό το πράγμα δεν είναι διακοπές, είναι κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν γούστιμπος ο δεκολόριμπους, ενών δισπουτάντεμ, τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται, όπως λένε και οι Λατίνοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμερικανικές επιθέσεις εξέλιξε εναντίον του Ιράν. Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγονται για να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίριξ στο νότιο Ιράν. Η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προαναγγέλλοντας τις επιθέσεις. Αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Εντοπισμός 24 αλλοδαπών πάνω σε φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά στη Σαμοθράκη. Μεταφέρθηκαν στο Α λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης. Άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

αυτό υπέροχο τραγούδι, The Hole of the Moon από τους Water Boys. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Τσολάκη για τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Να σας πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και όπως είπα ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε πλήγματα στο Μπαντάρ Άμπας και σε άλλη μία Ιρανική πόλη, αλλά ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν σκληρά, αλλά πρόσθεσε ότι αναμένει ότι η τελευταία στρατιωτική έξαρση θα τελειώσει γρήγορα και άφησε την πόρτα ανοιχτή σε περισσότερες συνομιλίες. Ο Αμερικανός ηγέτης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έχει τελειώσει μετά τις τελευταίες μάχες, αλλά όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζονται οι συνομιλίες, οι έμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητή το Πακιστάν και το Κατάρ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Και βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε μια χώρα πραγματικά ευλογημένη. Θα με ρωτήσετε γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία βασανίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες πολύ σκληρά από τον καύσωνα, τι να πρωτοποιείς κανείς, τα 44 στην Γαλλία, το γεγονός ότι ήταν σαν να τσακώνουν οπαδοί ομάδων μέσα στα καταστήματα για να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έστω έναν ανεμιστήρα, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται νέο κύμα καύσωνα. Εμάς τι μας σώζει, τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, γιατί αυτά αποτρέπουν την εκδήλωση ακραίων θερμοκρασιών, δυστυχώς βοηθάνε στις πυρκαγιές, αλλά από την άλλη οι Έλληνες πολίτες δεν βασανίζονται από αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα σαραντάρι στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με ένα σαραντάρι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, γιατί η υγρασία είναι τόσο έντονη, όπου προκαλείται δυσφορία στην αναπνοή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε αυτές τις χώρες όταν έχει ζέστη. Και αν σκεφτεί κανείς ότι βίωσε η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και πολλές ακόμη χώρες σαραντάρια, είναι κανείς να λέει ότι ευτυχώς που γεννήθηκα σε αυτή την υπέροχη χώρα, την Ελλάδα. Και προς επίρρωση αυτών των οποίων σας λέω, να σας πω ότι η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 40 βαθμοί, είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024, και όπως προειδοποιούν όλοι οι μετεωρολόγοι αλλά και οι κλιματολόγοι και οι επιστήμονες, θα έχουμε όλο και πιο συχνούς και όλο και πιο έντονους καύσωνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αεροδρόμιο στη Βαρκελόνη, δίπλα στη θάλασσα, ο υδράγκυρος άγγιξε τους 37,7 βαθμούς, και αυτό ρεκόρ. Και από την Κυριακή η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το νέο κύμα καύσωνα. Η ίδια πολύ δύσκολη κατάσταση επικρατεί και στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια, λόγω του καύσωνα, η παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, που είναι εμβληματικό προϊόν της γαλλικής γεωργίας, μειώθηκε περίπου στο 50%. Γιατί κάηκαν τα σταφύλια, εντός εισαγωγικών κάηκαν, αλλά μαράζωσαν, ξέρετε, γίναν σαν σταφίδες, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αρκετό νερό για να ποτιστούν. Μάλιστα πρόπερση η Γαλλία είχε λάβει και πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τις πισίνες, δηλαδή απαγορευόταν να γεμίσει κανείς την πισίνα του με γλυκό νερό, διότι το νερό είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο, όσο και πολύ απαραίτητο για την επιβίωσή μας αγαθό.

είχαμε και μια ανακοίνωση από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση που έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία πριν από λίγα λεπτά επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις. Όπως ανέφερε, κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η CENTCOM κατέστησε σαφές ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, 3 τα πλοία τα οποία δέχτηκαν επιθέσεις, ενώ τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε και ο ιστότοπος Άξιος, ο αμερικανικός ιστότοπος, ο οποίος έχει πάντα εξαιρετικά καλή πληροφόρηση σε ό,τι αφορά την αμερικανική κυβέρνηση. Να υπενθυμίσουμε ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες, κυρίως της νότιας επαρχίας, και εκεί υπήρξαν και αντιδράσεις από τις ιρανικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες έπληξαν περιοχές στο Μπαχρέιν, χωρίς πάντως να έχουν υπάρξει πληροφορίες για θύματα.

Σε ό,τι αφορά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είπε ότι συνομίλησε με τους έμεσους μεσολαβητές, δηλαδή τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κρίσης διπλωματικών μέσων για την επίλυση περιφερειακών ζητημάτων. Και οι δύο δυνάμεις πάντως, και η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, δήλωσαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους, ασκώντας νέα πίεση στην ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ του Ιράν μετέδωσε ότι ένα μέλος της επαναστατικής φρουράς του στρατού σκοτώθηκε, ενώ με το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι επλήγησαν τοποθεσίες παρακολούθησης και παρατήρησης που επλήγησαν στη Νότια Ακτή. Ήρθε όμως η ώρα να περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα.

0: χώρα Μουντιάλ και στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά, καθώς το Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος του, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε κλείσει ένα μήνα.
0: Τι λες, πέρασε τόσο γρήγορα, ε?
1: Ναι, εδώ 50 χρόνια.
0: Έλατε.
1: Ο μήνας δεν πέρασε.
0: Έλατε.
1: Και είναι ένα από τα πειράματα της FIFA και όχι μόνο. Δεν το λέμε την κακή έννοια απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Για μεγάλες διοργανώσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος, ακόμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που είναι 15.000 αθλητές, κρατάνε 20 μέρες. Εντάξει, απλά είναι πολλά αθλήματα και είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ τα αγωνίσματα. Εδώ είναι 1, 2, 3 maximum παιχνίδια την ημέρα. Αλλά 39 ημέρες, τόσο που θα κρατήσει το Μουντιάλ, είναι πολλές ημέρες και μπορεί για μας που είμαστε ψιλοαραχτοί και παρακολουθούμε τους αγώνες σαν μια χαρά, αλλά για τους αθλητές είναι δράμα. Για να καταλάβεις τώρα τι θα σου πω τώρα, αν είχαν και αυτά τα συστήματα που έχουν οι προσφορές από τις αεροπορικές εταιρείες, οι αθλητές θα ξεχνούν τζάμπα. Γιατί το λέω? Λοιπόν, πάνω από 20.000 χιλιόμετρα έχει ταξιδέψει η Αγγλία όλες αυτές τις μέρες στο πήγαινε έλα.
0: Ναι, είναι τεράστια χώρα η Αμερική. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε.
1: 1.918 χιλιόμετρα.
0: Τι λες
1: σε
0: τώρα?
1: 7 διαφορετικές πόλεις.
0: Ο μισός γύρος του κόσμου.
1: Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Και για να καταλάβει, για να το φέρω παράδειγμα, πάντα το λέω με εμάς τους κοινούς θνητές. Ταξιδεύουμε, κάνουμε ένα ταξίδι, επιστρέφουμε και λέμε: όμπο, θέλω μια μέρα ακόμη να ξεκουραστώ.
0: Ναι. Από το jet lag, ναι.
1: Και λιγότερο. Εγώ λέω να ταξιδέψεις από τη Ρώμη εδώ και λες: είμαι από το ταξίδι, θέλω μερικές ώρες. Όταν αυτοί οι αθλητές είναι συνεχώς αεροπλάνο αυτές τις μέρες, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Θα μου πει βέβαια ένας χριστιανός που ακούει τώρα: ρε μεγάλε, αυτοί βγάζουν εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι μηχανές όμως.
0: Ναι, είναι άνθρωποι. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Και ευτυχώς τα ρομπότ δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν μέσα στα επόμενα χρόνια να κερδίσουν τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ρε παιδάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν θα υπάρχει όμως το κλάμα του Ρονάλντο του Μέση.
0: Ναι, σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι, είναι και συνέστημα το
1: ποδόσφαιρο. Ούτε οι τσαμπουκάδες που θα πεις αυτές τιμωρούνται. Δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι μέρος του αγώνα ανάμεσα στους παίκτες, στους πάγκους. Μου έπαιζε κουβέντα και σε στραβοκοίταξα και σηκώνουμε τα γόρια και πλακώνται στο ξύλο.
0: Ναι. Όχι, έτσι, αυτό
1: ακόμα
0: δεν
1: και αυτά δεν είναι καμία σχέση με τα. Η τεχνολογία υπάρχει παρά και παραυπάρχει. Και ειδικότερα όσο περνάνε, όχι τα χρόνια, οι μήνες. Όλο και γίνεται, είναι πιο κοντά στον αθλητή και στον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Τώρα θέλω τη βοήθειά σου.
0: Για πες.
1: Αυτό θα με βοηθήσει νομίζω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, διάβασα ότι το FBI...
0: Το FBI.
1: Ναι. Έρευνα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Για μαύρο χρήμα κλπ. Και λέω, εντάξει, παιδάκι μου, να ήταν στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αμερικής, no problem, όλες οι ομοσπονδίες που τα λέμε, όλο και κάτι μπορούν να έχουν. Αλλά το να υπάρχει, το κοίταξα, υπάρχει σε πολλά μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία. Τώρα εδώ στην Ελλάδα, και λέει πως κάποιος μπερδεύτηκε, είτε στη Μάρκα, στην Ιερουσαλήμ, σε αμερικάνικα, σε αγγλικά δίκτυα, το είδα, και λέω, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό λέω, βέβαια, το έψαξα και λίγο παραπάνω. Ναι. Είναι επειδή μπορεί να υπάρχουν λογαριασμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό μπορεί να γίνεται αυτή η έρευνα. Αλλά όπως και να έχει, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, για να μπει το FBI σε τέτοια έρευνα, προφανώς κάποιες ενδείξεις έχει τουλάχιστον.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Όχι, προφανώς.
1: Ενός κράτους, λέω έτσι, ενός ξένου κράτους.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Αυτή είναι η απορία μου. Δεν είπα ότι είναι άγια η Ομοσπονδία. Μπορεί να είναι άγια, αλλά μπορεί όντως να υπάρχει για 300 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το ποσό. Αλλά λέω είναι ξένο κράτος. Γι' αυτό λέω τώρα, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι τώρα βραδινή αυτή η είδηση, έτσι, πριν από λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Απλά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση FBI και Αργεντινή, έτσι, όχι τίποτα άλλο, επειδή κάνει έρευνα σε μια ομοσπονδία, να το έκανε μια αντίστοιχη υπηρεσία της Αργεντινής στην Ομοσπονδία. Λέω εντάξει, οκ, καλά κάνουν να δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα η Αμερική να. Λέω, δεν ξέρω τι έχουν φτάσει. Εκτός αν είναι πολιτεία της Αργεντινής, η Αργεντινή πολιτεία της Αμερικής, και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, τα ποδοσφαιρικά, γιατί γι' αυτό με εκφόρησε περισσότερο, αλλά και αυτό ποδοσφαιρικό είναι. Σήμερα έχουμε ρεπό στην Αμερική. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα τα πάντα γίνονται πλέον στην Αμερική. Έτσι. Τέρμα Καναδάς και τέρμα
0: και το Μεξικό.
1: Και το Μεξικό. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι αγώνες είναι στην Αμερική.
0: Αλλά και πάλι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των σταδίων, Δημήτρη, έτσι.
1: Μα γι' αυτό ανέφερα στην αρχή.
0: Κατά χιλιόμετρα,
1: τα
0: πολλά χιλιόμετρα ακριβώς.
1: Δηλαδή η δέκατη χώρα είναι η Νορβηγία με 12.000 χιλιόμετρα.
0: Απίστευτο.
1: Λέω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν είναι μηχανές, έτσι, οι ποδοσφαιριστές. Γαλλία Μαρόκο, αύριο τέτοια ώρα θα παίζεται, θα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Είναι στη Βοστόνη το παιχνίδι, 11 η ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας από τους 8. Είναι οι δύο ομάδες που είχαν βρεθεί ξανά στο Κατάρ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, στη φάση των 4, στην επόμενη φάση δηλαδή, οι ημιτελικούς. Και κερδίσει η Γαλλία τότε 2-0. Και τότε ήταν
0: ωραίο. Την πρώην απικία της, έτσι.
1: Ναι, εκεί
0: τα θυμόμαστε αυτά.
1: Είναι, όπως και να έχει, θέλει να κερδίσει το Μαρόκο, αλλά για αυτούς τους λόγους, έτσι, είναι και γαλλοαναθρεμένοι, αλλά και λόγω απικίας νομίζω θα θέλουν να κερδίσουν, να πάρουν τη ρεβάνς, όλα αυτά μαζί.

0: μπορεί, όπως είναι η Γαλλία, για την διοργάνωση. Οπότε νομίζω το αυριανό παιχνίδι είναι ωραίο να το παρακολουθήσουμε.
1: Εγώ θα είμαι διχασμένος στο αυριανό παιχνίδι, γιατί εκ παραδόσεως είμαι γαλλόφιλος, γαλλόφωνος και ό,τι άλλο θες, φύλλα προσκύμενος στη Γαλλία. Από την άλλη, επειδή έχω πάει στο Μαρόκο, μη φανταστεί κανένας ότι επειδή είναι στην Αφρική, είναι καμιά χώρα, να το πω έτσι, υπανάπτυκτη, ας πούμε.
0: Διοργανώνει το Μουντιάλ, το επόμενο Μουντιάλ.
1: Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει έναν πολιτισμό, είναι βασίλειο, έχει εξαιρετικά επίπεδα. Έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια. Είναι μια χώρα πολύ οργανωμένη και πολύ ισχυρή στην περιοχή, έτσι.
0: Και μάλιστα θέλει να πάρει το Μαρόκο, να διεκδικεί τον τελικό του επόμενου Μουντιάλ. Όλοι θα λέγαμε ότι θα γίνει, ας πούμε, στη Μαδρίτη, το πιθανότερο, αν με ρώταγες. Αλλά επειδή χτίζουν μια γηπεδάρα πάνω από 100.000, 110 νομίζω.
1: Μαροκινή.
0: Ναι, η Μαροκινή.
1: Και πού θα είναι αυτό, Μεκνές, Ραμπάτ, πού?
0: Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι και το μέγεθος, αλλά θα είναι η VIP 10.000 θεατές.
1: Τι λες τώρα?
0: 10.000 θεατές είναι ένα γήπεδο μόνο του.
1: Βέβαια.
0: Για να καλάρω τον αριθμό, επαυξάνονται αυτά που λες. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θέλει έτσι το Μαρόκο να κερδίσει αύριο τη Γαλλία. Και όπως να έχει, νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Έχει τα φόντα, Δημήτρη, να την κερδίσει στη Γαλλία.
0: Κοίταξε, εγώ θα λέω ότι η Γαλλία είναι το φαβορί, όχι για αύριο, να πάρει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποκλειστεί από το Μαρόκο.
1: Μα εδώ αποκλείστηκαν άλλες και άλλες ομάδες. Δηλαδή αυτή η ανατροπή που ήταν με την. Νομίζω Αργεντινή Αίγυπτος δεν ήταν που ήταν.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανατροπή, ας πούμε, χθες ήταν φοβερή. Ποιος το περίμενε ότι θα βάλει τρία γκολ μέσα σε λίγα λεπτά η άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, εδώ είναι προσωπικότητες. Γιατί η Γαλλία έχει δείξει πραγματάκια στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή, ναι, μεν έχει προκριθεί, ενώ η Γαλλία όχι ακόμη. Όχι, προκρίθηκε μάλλον, αλλά στην επόμενη φάση θέλω να πω. Αλλά είναι με το ζόρι. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, με το στανιό η Αργεντινή. Και ίσως, εγώ νομίζω, έτσι, αν το πεις, ότι μία βοήθηση, μία όθηση την πήρε χτες. Ενώ διαιτητική. Αυτό... Πώς δεν το έχει αφήσει. Καταγγελία για τον διαιτητή, όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι, για την ιστορία της. Το κάνει και ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής και αυτός, μίλησε αρκετά και χτες και σήμερα.
1: Όπως μου είπες, έπαιζε και σε ελληνική ομάδα, όσο τον αδερφό
0: του. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Δηλαδή, είναι ένα Μουντιάλ καλό.
1: Δεν το τέλειο.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι το τέλειο, είναι απλώς καλό.
0: Ακόμη όμως έχουμε ακόμη, δεν ξέρεις τι είναι. Ότι είμαστε ακόμη στους 8, δηλαδή θέλουμε δρόμο για να δούμε πόσο καλό και πόσο κακό είναι. Εγώ το περίμενα χειρότερα πλευρά της αγωνιστικότητας, γιατί εδώ και ένα χρόνο αρκετοί από αυτούς που είναι τώρα στην οκτάδα παίζανε πέρυσι στα ίδια γήπεδα στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Ένα χρόνο συνέχεια, σερί, άντε με 10 μέρες διακοπές maximum, και μετά παίξε συνέχεια σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Είναι αυτό που λέω νωρίτερα. Ναι, βγάζουν εκατομμύρια, αλλά δεν είναι μηχανές.
1: Και αυτό που λες τώρα, βγάζουν εκατομμύρια. Διάβαζα ότι το ρολόι που φορούσε ο Σκαλόνι, ο οποίος είναι ο προπονητής της Αργεντινής, έγινε η νούμερο ένα διαφήμιση στη χώρα του. Και μάλιστα γράφει ο ειδικός τύπος ότι αν έλειπε ο Μέση, ο Σκαλόνι θα ήταν εκείνος που θα είχε το ρόλο του πρωταγωνιστή για την Αργεντινή.
0: Αν έλειπε ο Μέση, νομίζω ο Σκαλόνι θα είχε φύγει από την ομάδα.
1: Α, okay.
0: Νομίζω θα είχε αποκλειστεί, και όπως αρκετοί προπονητές έφυγαν, όπως σήμερα ο προπονητής της Πορτογαλίας, νομίζω θα είχε αποκλειστεί η Αργεντινή. Και ο Σκαλόνι θα ήταν άνεργος. Έτσι, δηλαδή τώρα που λες ότι δεν νομίζω να υπήρχε συνέχεια στην Αργεντινή και ο προπονητής θα ήταν άνεργος.
1: Τώρα για το Σκαλόνι, το είπα όλο αυτό γιατί φοράει ένα ρολόι γνωστής μάρκας, δεν θα το πούμε φυσικά για να μην κατηγορηθούμε για διαφήμιση, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία η εταιρεία, τράβηξε πολλές φωτογραφίες του Σκαλόνι και τις ανέβασε. δείχνοντας ότι ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, φοράει αυτό το εξαιρετικό ρολόι και μας προτιμάει, έτσι. Και είναι πραγματικά πολύ αστείο το τι γίνεται με τη διαφήμιση

0: πως η κάθε εταιρεία σε μια διοργάνωση που έχει τόσο μεγάλη προβολή παγκόσμια, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένα στιγμιότυπο φωτογραφικό μπορεί να γίνει ως να είναι μια διαφήμιση πάρα πολύ καλή, που να ξεπεράσει άλλες οι οποίες θα προβάλλονται στην τηλεόραση πληρωμένες.
1: Για αυτούς τους λαούς, έτσι, η Αργεντινή, η Βραζιλία, που το ποδόσφαιρο το έχουν πολύ πολύ πολύ παραπάνω από εμάς, είναι κάτι παραπάνω από διαφήμιση. Το να φοράει μια μπλούζα, να πίνει ένα αναψυκτικό ή ένα ρολόι, ένα από αυτά τα αστέρια.
0: Ουσιαστικά είναι μαύρη διαφήμιση, βέβαια.
1: Γιατί ο Σκαλόνι, ας πούμε, δεν πληρώνεται.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί με τον δικηγόρο του να ζητήσει δικαιώματα, το που θα λέμε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το Μουντιάλ. Η ώρα έχει πάει 12 παρά ένα λεπτό. Σιγά σιγά θα οδεύσουμε προς το δελτίο ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν η Μαρία Κόντου. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου. Ο Γιώργος Τσολάκης φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαι μόνος μου αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη, καθώς ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Αρής κάνει χρηστήματο της θερινής του αδείας. Τον περιμένω εναγωνίως να επιστρέψει, γιατί ξέρει και πολύ περισσότερα για το ποδόσφαιρο από εμένα και σε πολλά άλλα θέματα, βέβαια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω από το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μπαράζ νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι θα υπάρξει ισχυρή απάντηση. Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν διεξάγονται για να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απειλούν την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανικός στρατός. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Σίριξ στο νότιο Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο Μέχρ αναφέρει ότι ακούστηκε έκρηξη στην επαρχία Μπουσέρ. Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές στον πυρηνικό σταθμό και πρόσθεσε ότι θα εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο ζήτημα της πιθανής πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διέρκεια συνέντευξης τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε αρχικά πως αναγνωρίζει ότι ο Ερντογάν έχει βοηθήσει στις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Έσπευσε ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση. Δίπλο μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών εστιάζεται στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Επισήμανε δε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα οφείλει να επιληθεί με αποκλειστική βάση το διεθνές δίκαιο. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αυπήγηση πολεμικών πλοίων όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό του κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επισήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Επί τα προτάσεις στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε απόψε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, προτείνει 120 δόσεις για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα, άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 κάθετος του 2010 του ΠΑΣΟΚ, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και οι ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού εδάφους. Παράλληλα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Αμπατία του Νοτιού Λιβάνου, παρά την εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Προσκαιρή μεταβολή του καιρού σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βορειοανατολική άνεμη ως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

και 12 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 9 Ιουλίου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτσίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι μία νύχτα η οποία είναι συνέχεια της χθεσινής νύχτας, διότι είχαμε τη σύνοδο, την κρίσιμη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι πιθανόν έχει τελειώσει η εκεχηρία με το Ιράν και έχουμε πλήγματα αμερικανικά σε περιοχές στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στο Μπανταραμπάς, είναι μια μεγάλη πόλη λιμάνι το Μπανταραμπάς. Έκρηξη επίσης ακούστηκε στο Σιρίκ, μια παράκτια πόλη, και στις πόλεις Κοναράκ, Τσαμπαχάρ και Μπουσέρ. Όλα αυτά, παιδιά, είναι στο νότιο Ιράν. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΙΡΙΜΠ του Ιράν αναφέρει ότι ακούστηκαν 8 εκρήξεις στην Μπανταραμπάς και έχουν ενεργοποιηθεί βεβαίως τα συστήματα αεράμινας. Και το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ αναφέρει διακοπές ρεύματος στη Τσαμπαχάρ μετά τις εκρήξεις στην περιοχή. Τι χτυπήθηκε? Αν υπάρχουν θύματα, ακόμα δεν το ξέρουμε. Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από εντολή του Αμερικανού Προέδρου πραγματοποιεί επιπλέον χτυπήματα για να μειωθούν, όπως αναφέρει, περαιτέρω οι δυνατότητες απειλής της ελευθερίας της ναυπηγείας στο στενό του Ορμούζ. Και λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτική σημασία διεθνή πλωτιωδό. Και διεξάγει πλήγματα ο Αμερικανικός στρατός εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο στενό του Ορμούζ. Αυτό το ανέφερε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Έχουμε και το Ιρανικό Πρακτορείο Nur News που επικαλείται στρατιωτική πηγή και λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες χτύπησαν βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ. Οι Ιρανοί. Ενδεχομένως να έχετε μάθει ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και είχε πει ότι ο Ουάσιγκτον είναι πιθανό να εξαπολύσει νέα πλήγματα απόψε μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Κάτι που συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε. Είπε και άλλα πράγματα χθες ο Τραμπ. Είπε ότι αν κάνουμε, λέει, συμφωνία με το Ιράν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει, επειδή τους θεωρώ πολύ, πολύ άτιμους ανθρώπους. Και δήλωσε, μάλλον δεν δήλωσε ρητά, ότι ο Ουάσιγκτον θα επιστρέψει στον πόλεμο πλήρους κλίμακας. Και προς το παρόν, γιατί βγαίνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και λένε εντάξει, γίνονται εχθροπραξίες, αλλά τέλος πάντων θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας αυτές θα συνεχιστούν. Μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τους χειρισμούς και χειρισμούς στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος είναι στόχος της Τεχεράνης. Είχαν ηγέτες, λέει, πέθαναν, τώρα έχουν νέους ηγέτες, μπορεί να πεθάνουν και μπορεί και εγώ να πεθάνω επειδή είμαι ο υπαριθμόν ένας στόχος. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε επίσης ότι δεν πιστεύει πως θα ξεσπάσει νέος πόλεμος ευρείας κλίμακας. Θα γίνει, λέει, πολύ γρήγορα. Χτύπησαν ένα-δύο πλοία και εμείς τους χτυπήσαμε πιο σκληρά. Ό,τι και αν συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου. Και είπε επίσης το γνωστό, δεν μπορείς να επιτρέψεις σε παράφρονες να έχουν πυρηνικό όπλο. Και είπε ότι δεν είναι βέβαιος ότι θέλει να κάνει συμφωνία με την Ιρανική ηγεσία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μεταξύ βγαίνει το Ιράν και λέει, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου έγραψε στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός». Επίσης, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε
στην πρόσφατη κλιμάκωση, δηλώνοντας επίσης στο X ότι το Ιράν είχε προειδοποιήσει παλιότερα ότι η περιοχή δεν είναι τόπος για πολιτικά τυχερά παιχνίδια μικρών εθνών και ότι παραμένει με το δάχτυλο σε σκανδάλι για να καθαρίσει την περιοχή. Παιδιά, το έχουμε πει 100.000 φορές. Δεν είναι εύκολη ιστορία η Μέση Ανατολή. Δεν είναι. Επίσης το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμούζ αν συνεχιστούν ή αν γίνουν νέες αμερικανικές επιθέσεις που γίνονται. Αυτό το επικαλούνται ιρανικά δίκτυα, έτσι. Και όλα αυτά έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ που έγιναν από την Τουρκία ότι θα πλήξουν ξανά το Ιράν σκληρά απόψε, όπως και κάνουν. Και λένε οι πηγές ότι η Τεχεράνη έχει πλέον υιοθετήσει νέα γραμμή αντίδρασης απέναντι σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα. Σε αυτά που διεξάγονται τώρα. Και η νέα στρατηγική λέει είναι η εξής. Μετά από κάθε πλήγμα, τα στενά του Ορμούς θα κλείσουν πλήρως. 6.000 ναυτικοί είναι αποκλεισμένοι στα στενά του Ορμούς για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην ξεγελιόμαστε. Και προειδοποιούν επίσης οι Ιρανοί ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης που συμβαίνει τώρα, ξαναλέω, η Τεχεράνη θα απαντήσει πλήττοντας τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό στόχων από εκείνους που χτυπήθηκαν προηγουμένως. Χθες είχαν χτυπηθεί 80. Τώρα πόσοι είναι θα το μάθουμε. Και επίσης λένε οι Ιρανοί ότι κάθε απειλή θα λάβει ισχυρή απάντηση. Το Ιράν δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περιφερειακούς εταίρους τους, παιδιά. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση πάλι μπαίνει σε τροχιά πολέμου. Όχι ότι είχε βγει ποτέ, αλλά τουλάχιστον είχαν σταματήσει αυτό που λέμε τώρα σκληρές εχθροπραξίες και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε, γίνονται τα αμερικανικά πλήγματα και περιμένουμε βεβαίως τι θα απαντήσει η Τεχεράνη. Τι έχουμε, ναι, και στο Παντάρ Αμπάς επίσης χτυπήθηκαν, λέει, το λιμάνι, και αφού είναι η πόλη στρατηγικής σημασίας, και υποδομές του. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτιέρες, προειδοποίησε ότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν τώρα ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι ανησυχεί, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία, τώρα μην ξεγελιόμαστε και λέμε εντάξει βρήκανε μια φόρμουλα ένα μνημόνιο κατανόησης, έτσι. Αναζωπυρώνεται η στρατιωτική, έτσι, δραστηριότητα στον κόλπο. Και τα επεισόδια, λέει, αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να εκτροχιάσουν τη διπλωματική πρόοδο. Με καταστροφικές συνέπειες, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει, λέει, τα μέλη όλα να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Τώρα το λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πόσο το λαμβάνουν υπόψη τους οι εμπλεκόμενοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, ο Γκουτιέρες υπενθύμησε επίσης την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών και του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών της ναυσιπλοείας. Ναι, το υπενθύμησε. Αυτό είναι καλό. Το πόσο λαμβάνεται υπόψη, δεν το ξέρω. Επίσης, κάλεσε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν επιγόντως τις διαπραγματεύσεις. Όλα, λέει, τα εκκρεμή ζητήματα πρέπει να λυθούν μέσω. Να αντιμετωπιστούν, να λυθούν, μεγάλη κουβέντα. Μέσω της διπλωματίας. Και πρέπει να όλες οι πλευρές να. Τέλος πάντων, να στοχεύουν στην αποτροπή μιας νέας επιστροφής στη σύγκρουση. Και να προσπαθήσουν να βρουν μια συνολική και διαρκή επίλυση, λύση της κρίσης. Αυτά όλα, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, αλλά έχουμε τους βομβαρδισμούς αυτή την ώρα που μιλάμε, στο Νότιο Ιράν. Και περιμένουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που προειδοποίησε με απάντηση. Λοιπόν, και μάλιστα σφοδρή. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές που οδηγούν σε νέα άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Παιδιά μου, και να μην ξεχνάμε, δεν έφτασε στα επίπεδα που είχε φτάσει το Brent, έτσι,
εν καιρό πολέμου των εχθροπραξιών και τα λοιπά, πριν την επίτευξη της αυτής εκεχηρίας της Δίμηνης, αλλά οι τιμές είχαν επιστρέψει μόλις κοντά στα προπολεμικά επίπεδα. 3 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 8, ψέματα, έχουμε 9. 3 Ιουλίου το Brent βρισκόταν περίπου στα $71 το βαρέλι. Και με το που γίνονται τα χτυπήματα τα νέα, κάνει ένα άλμα 8% κοντά στα 80 από 71. Θα μου πεις, είναι σαν τα προηγούμενα που είχε πλησιάσει $120. Δεν είναι, αλλά υπάρχει πάντα ο φόβος ότι θα, με τις, αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, θα υπάρξει και νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Η περιορισμένη λέει διέλευση πλοίων που υπήρχε στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί. Και τα, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ακούμε για Ιράν, ακούμε στενό τορμούς, τι είναι? Είναι ένα κρίσιμο πέρασμα για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Κάθε ένταση που δημιουργείται στην περιοχή μεταφέρεται άμεσα στις διεθνείς αγορές. Και τι λένε οι αναλυτές τώρα? Παράγοντες, λέει, της αγοράς σημειώνουν ότι ενώ στις τιμές λιανικής επικρατεί προς το παρόν μια σχετική ηρεμία, η εικόνα αυτή δεν αντανακλά απαραίτητα την κατάσταση στο πεδίο. Μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, οι επιπτώσεις δεν έχουν περάσει πλήρως στην αντλία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά κινείται περίπου στο 1,97 το λίτρο. Αθήνα Θεσσαλονίκη κοντά στο 1,93. Τα νησιά είναι άλλη ιστορία, περίπου στα 2,15 το λίτρο. Και τα δηληστήρια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, λειτουργούν με περιορισμένα αποθέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται το κόστος διήλυσης των προϊόντων. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα στα στενά του Ορμούς, η αγορά εκτιμά ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές στα διηλυσμένα προϊόντα μπορεί να αυξηθούν κατά περίπου 2 λεπτά. Κάθε φορά που ακούμε νέα ένταση, νέες εχθροπραξίες, νέα χτυπήματα, να έχουμε στο νου μας και αυτό. Και αυτό. Έτσι, τις τιμές στο πετρέλαιο, στο Brent και στο αμερικανικό αργό κτλ. Τώρα αναμένουμε τι θα γίνει, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, επειδή περιμένουμε τώρα να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, έκλεισε η Wall Street. Μεικτές τάσεις, λέει, διότι οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί εν μέσω ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Τώρα να σας πω για τον Dow Jones. Απώλειες είχε, ο Nasdaq είχε απώλειες, υποχώρηση του Standard & Poor's. Παιδιά, είπαμε ότι θα είναι, μήπως ξεβρεθεί μία λύση και μήπως προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά. Προς το παρόν η κατάσταση δείχνει ότι επιστρέφουμε στο πεδίο το πολεμικό με γρήγορους ρυθμούς. Μακάρι να βγω σε μία ώρα και να σας πω διαψεύστηκα και όχι, όλα είναι καλά. Πολύ το θέλω. Πολύ το θέλω. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, είναι και 25. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να δούμε τι γίνεται και να ηρεμήσουμε, γιατί βράδυ καλοκαιριού είναι. Βγες στη βεράντα, δες τα άστρα, δες το φεγγαράκι. Συννεφιά έχει, δεν πειράζει. Δες το φεγγαράκι. Πιες ένα κοκτέιλ με αγαπημένους, με φίλους, με τον εαυτό σου. Γιατί όχι. Αλλά να έχουμε και το νου μας παγκοσμίως τι συμβαίνει. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Στο νησί Αμπού Μούσα ακούγονται εκρήξεις στο Ιράν από τα αμερικανικά χτυπήματα, που λένε οι Αμερικανοί ότι θα είναι σφοδρότερα από τα προχθεσινά και τα χθεσινά, έτσι. Επίσης λένε ότι, λέει το Νουρ News, ότι χτυπήθηκε νοσοκομείο στην πόλη Τσαμπαχάρ. Υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τρεις γραμμές, έχουν αποκατασταθεί δύο, τώρα προσπαθούν να φτιάξουν την τρίτη. Και λένε λοιπόν ότι έχει χτυπηθεί νοσοκομείο. Επίσης, επειδή υπήρξε στην Μπουσέρ, υπήρξε μια πληροφορία ότι έχει χτυπηθεί πυρηνικός σταθμός. Και λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπήρξε, πώς να το πω τώρα, ότι δεν προκάλεσε καμία ζημιά στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Μπουσέρ, έτσι, στο Μπουσέρ. Οπότε συνεχίζονται τα πλήγματα, τα αμερικανικά. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την απάντηση την ιρανική. Δυστυχώς, ξανά μανά τα ίδια παιδιά. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε και εσείς τα ακούτε και. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή έχουν θα το πω όπως το σκέφτομαι, έχουν το καθεστώς εκεί στο Ιράν που καταπνίγει ότι οποιαδήποτε φωνή αντιτίθεται σε αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι, καταπνίγεται, σημαίνει ότι τους κρεμάνε, δεν είναι. Ούτε πώς εξαφανίσονται και δεν ξέρουν που βρίσκονται, οι τους. Έτσι. Τους κρεμάνε, δεν θέλει κουβέντα. Γιατί το έκανε και πες μας, την απολογία σου δεν έχει, δεν έχει, και είναι άλλο πράγμα. Έχουν λοιπόν και το ξανά πάλι τα χτυπήματα. Και τα λέω αυτά γιατί δεν θέλω να πιστέψει κάποιος μακριά από μας ότι είμαστε υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Εμείς είμαστε υπέρ των ανθρώπων που υποφέρουν, παιδιά. Αυτό το έχω πει και θα το επαναλαμβάνω όσο είμαι εδώ. Και μια που λέμε για χτυπήματα, στην άλλη κατάπαυση του πυρός που έχουμε, από τον Οκτώβριο είναι εκείνη, βέβαια. Είχαμε χθες 9 νεκρούς στη Γάζα από Ισραηλινά πυρά, 2 παιδιά, 10 και 6 ετών σκοτωθήκανε, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές του Παλαιστινιακού θύλακα. Θα σας πω το εξής, για να ξέρετε, η πολιτική προστασία της Γάζας είναι οργανισμός που λειτουργεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Έτσι. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο είναι τα στοιχεία που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί. 9 νεκροί σε διάφορα μέρη. Αεροπορικά πλήγματα και πυρά. Το ένα χτύπημα που σκοτώθηκε το αγοράκι το 10χρονο ήταν σε σκηνή. Σκηνή. Μέναν εκτοπισμένοι που έχουν γίνει τα σπίτια του, δεν υπάρχουν σπίτια εκεί, είναι μπάζα όλα, σκόνη και θρύψαλα, στις σκηνές μένουν, βομβαρδίστηκε η σκηνή, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι ένας άνθρωπος, ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος σκοτώθηκε, οδηγός φορτηγού, στα νότια της Γάζας, κατευθυνόταν, λέει, τρέχοντας προς τους στρατιώτες, οι οποίοι ανέκριναν άλλους οδηγούς που είχαν συλληφθεί και άνοιξαν πύρα από την πλευρά του. Άμεση απειλή, σου λέει, είναι, και ψάχνουν τώρα να βρούνε και τα, πώς θα πω, τι συνέβη και με τα άλλα περιστατικά. Ναι, καθημερινά υλοκατηγορούνται το Ισραήλ και η Χαμάς, σχεδόν καθημερινά, για την παραβίαση της εκεχηρίας στο θύλακα, ο οποίος είναι κατεστραμμένος, δεν υπάρχει. Βέβαια θα γίνει η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αλλά ώσπου να γίνει, ναι. Από τον Οκτώβριο που έχουν την κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί 1.084 Παλαιστίνοι. Έτσι. Αυτά, σας τα λέω τα στοιχεία, γιατί ο ΟΗΕ τα θεωρεί αξιόπιστα. Και γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα,
που εμποδίζουν τα πρακτορία να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς ή να καλύπτουν ελεύθερα τη βία στο έδαφος αυτό. Σου λέει ό,τι μας δίνουν οι Παλαιστίνοι ή ό,τι μας δίνουν οι Ισραηλινοί. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το είχαμε πει και πριν από το διάλειμμα αυτό, διακοπές να το πω, ας μην το πω γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για τον Παλαιστίνιο γιατρό που έχει συλληφθεί στη Γάζα το Δεκέμβριο του 24 και τον κρατάνε, το όνομά του είναι Χούσα Μαμπούσα Φίγια. Ήταν διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Λωρίδα της Γάζας, κρατείται. Δεν του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες. Υπάρχουν πληροφορίες για κακοποίησή του και ζητούν τώρα τα Ηνωμένα Έθνη να ζητούν, κάνουν έκκληση να απελευθερωθεί. Διότι οι οργανώσεις υπεράσπισης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο δικηγόρος του έχουν πει ότι η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο και ότι εξακολουθεί να κρατείται χωρίς να του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες, χωρίς να υπάρχει κάτι εναντίον του. Τον βρήκαν, τον μαζέψαν, τον κλείσαν φυλακή και κοντεύουν τώρα σχεδόν 2 χρόνια. Και η Επιτροπή λοιπόν του ΟΗΕ ανέφερε ότι οι ενέργειες των δεσμοφυλάκων της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας απέναντι σε Παλαιστίνιους κρατούμενους εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που ισοδυναμούν πιθανόν με διεθνή εγκλήματα. Και η κατάσταση, λέει, της υγείας του δόκτωρα Αμπού Σαφίγια είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας είπε ότι οι ισχυρισμοί και οι χαρακτηρισμοί που διατυπώνονται είναι ψευδείς, εξοργιστικοί και στερούνται παντελώς πραγματικής βάσης. Μη θυμηθούμε τώρα το Στολίσκο και πώς συμπεριφέρθηκαν, έτσι, που δεν ήταν κρατούμενοι οι άνθρωποι εκεί, δεν ήταν στη φυλακή δηλαδή. Μην το θυμηθώ. Τι πάω και θυμάμαι κι εγώ. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Ισραηλινής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας δεν κατονόμασε τον Σαφίγια, αλλά έχει απορρίψει ισχυρισμούς ότι έχουν υποστεί κακομεταχείριση στη φυλακή και ο Σαφίγια και άλλοι γιατροί. Και ο δικηγόρος του λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός υφίσταται κακομεταχείριση καθημερινά. Καθημερινά. Η έρευνα του ΟΗΕ λέει ότι η φερόμενη συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών προς τον Αμπού Σαφίγια φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο Προσέξτε τις λέξεις, παιδιά. Φανερώνει ένα ευρύτερο μοτίβο παραβιάσεων που έχει ταυτοποιήσει σε προηγούμενες εκθέσεις. Έτσι, ναι. Πέρσι το Σεπτέμβρη, λέει ο ΟΗΕ, ότι οι Ισραηλινές αρχές διέπραξαν γενοκτονία με το να θέτουν στο στόχαστρο το σύστημα υγείας και υγειονομικού στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23. Σκανδαλώδη, σου λέει η κατηγορία. Σκανδαλώδη η κατηγορία, λέει το Ισραήλ. Και κατήγγειλε και την έρευνα. Σου λέει τι έρευνα. Τι. Τα λέω αυτά διότι τώρα με το διαδίκτυο δεν είναι ότι μου πει ο Τάδε ή ο Δίνα ή ότι δω ή ότι μου πλασάρει, όχι. Ξαναλέω, πέραν της ιστορίας των fake news, αφήστε τα αυτά. Συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και συνέβαιναν και πριν τον όρο fake news και πριν το διαδίκτυο και πριν όλα αυτά. Το να μεταδίδονται ψέματα ή αλλοιωμένα στοιχεία για οτιδήποτε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον όρο fake news, εντάξει. Αλλά τώρα με το διαδίκτυο υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι, τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκτοπισμένοι, που είναι φυλακισμένοι, που είναι 1000. Έτσι. Αχ, λοιπόν, θέλω να δω λίγο τι γίνεται. Τι λέει, ναι. Α, ο Τραμπ είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει πάει μετά την Άγκυρα. Είπε ότι στο Truth Social είναι η ανάρτηση, έτσι, και λέει ότι
τα πλήγματα κατά του Ιράν αποτελούν αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον πλοίων και ότι αν υπάρξουν και άλλες επιθέσεις του Ιράν θα υπάρξει μεγάλη ανησυχία. Και μετά το ανησυχία έχει και ένα θαυμαστικό. Όχι, σας το λέω γιατί όλα έχουν τη σημασία τους, έτσι. Να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ, θέλετε. Παρά 20 είναι. Δεν θα παίρναγε η ώρα. Με αυτά και με αυτά τα άσχημα. Πάμε.

Ψάχνουμε να βρούμε εδώ πέρα πληθυντικό ευγενίας, αντιλαμβάνεστε. Γιατί πήγε στη Μεγάλη Βρετανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, στη βάση της ΡΑΦ στο Μίτελχολ θα πάει, είναι, θα μεταβεί. Επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα. Μίλησε χθες εδώ στο Earth News. Θα το πω μετά. Γιατί βιάζεσαι εσύ τόσο πολύ? Μη βιάζεσαι. Γιατί βιάζει? Γεια σου Κωνσταντίνε. Μίλησε λοιπόν η πρώην παρουσιάστρια του CNN Turk και λέκτορα του Πανεπιστημίου ΜΕΦ, κυρία, η δόκτωρ Αχού Οζιούρτ, και είπε ότι, αναλύοντας το παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τις επιδιώξεις του Ερντογάν, τις επαφές του με τον Τραμπ και τις πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της Τουρκίας, και σχολίασε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτιμώντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να κινούνται σε μια περίοδο σταθερής διαχείρισης των διαφορών τους. Και είπε ότι η Σύνοδος Κορυφής ήταν μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ήταν εξαιρετικά καλά οργανωμένη και στέφθηκε συνολικά με επιτυχία, παρά την κριτική που διατυπώθηκε για ορισμένες συλλήψεις δημοσιογράφων. Και σχολιάζοντας το ζήτημα των F-35 και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν έχω αποφασίσει ακόμα κτλ. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει στην άρση, έστω και μέρους των κυρώσεων προς την Τουρκία. Του κάλεσε δημοσιογράφος, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Θα είναι ένας τρόπος να ανταποδώσει τη φιλοξενία του Προέδρου Ερντογάν και να ανοίξει ο δρόμος για την προμήθεια αμυντικών συστημάτων, είπε. Για τα ελληνοτουρκικά, η κυρία, η δόκτωρ, ο Γιούρτ, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ακολουθούν μια ρουτίνα και ότι δεν διακρίνει κάποια θεαματική αλλαγή στην πορεία τους. Έτσι, στην πορεία τους. Λοιπόν, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά παιδιά ακόμα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Και επίσης έχω να πω ότι αυτά τα πολιτικο-οικονομικο-στρατιωτικο-γεωπολιτικά, ναι, είναι πάντα στο, να μην το πω στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, να το πω, είναι πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων, θα το πω εγώ έτσι, των προτεραιοτήτων. Οπότε περιμένουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι πολίτες μου δεν το ξέρουν και δεν πειράζει, και ιστορίες τώρα, εντάξει, εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τη διεθνή πολιτική σκηνή, οι ηγέτες των χωρών έχουν και εσωτερικό κοινό. Απευθύνονται στο εσωτερικό των χωρών τους, έτσι. Και στη βάση αυτή γίνονται και δηλώσεις και όλα τα σχετικά, έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε. Δεν είχα πει ότι θα λείψω κάποιες μέρες. Ευελπιστώ αν χαθώ, που λέει χάθηκε. Ναι, πολύ τη νέα, όχι τόσο πια. Οι καλοί συνάδελφοι, μια είδηση θα με γράψουν, αδερφέ, σε ένα δελτίο. Να ενημερωθείτε ότι θα ακούτε τώρα κάποιον άλλον στη θέση μου. Τηλεοαγριευτικά πράγματα, ε. Αλλά εντάξει. Ελπίζω και εύχομαι. Δεν λέω ότι θα μπω και πρώτη είδηση, αλλά τέλος πάντων θα αφιερώσουν κάτι. Θα αφήσω ένα βιογραφικό, έτσι να έχουμε. Να υπάρχει, επειδή άνθρωποι είμαστε, και θα μια ηλικία δική μου, θα πω. Σε ηλικία, ξέρω εγώ, τόσων ετών. Που σας το λέω από τώρα. Τι λέω τέτοια ώρα, μες τη νύχτα. Τέλος πάντων, θα είναι ψεύτικη. Δηλαδή θα είναι τουλάχιστον μια 25 ετία λιγότερα τα χρόνια από τα πραγματικά μου. Να κάνουμε εντύπωση, έστω και τελευταία φορά. Λοιπόν, μιλάμε τέτοια. Καλά να είμαστε όλοι. Γεροί να είμαστε και να πορευόμαστε, παιδιά. Αυτό είναι το διατάφτα. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιατί είχατε βγει να πάτε για ποτάκι, δεν βγαίνουμε παιδιά κατά μισή της εβδομάδας. Έχουμε να περιμένετε και το Σάββατο, όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Δεν βγαίνουν προς Πέμπτη να πιούνε και να διασκεδάσουν
κοιμούνται νωρίς για να ξυπνήσουν νωρίς και να πάνε στην εργασία τους νωρίς οι άνθρωποι.

στο, πώς το λέμε, στο Truth Social, στο λογαριασμό που χειρίζεται ο ίδιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε να δούμε το, γιατί έχουν προειδοποιήσει, έχουν απειλήσει μάλλον οι Ιρανοί ότι θα προβούν στα σκληρότερα αντίπεινα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον πόλεμο, σε αμερικανικές βάσεις είπαν, σε ολόκληρη την περιοχή, γιατί λέει θεωρούμε την Αμερική και τις ΗΠΑ εννοώ και τους συμμάχους τους στην περιοχή ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα. Δεν έχει χτυπηθεί στη Μπουσέρ ο πυρηνικός αντιδραστήρας, λένε οι Ιρανοί. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά πλήγματα. Διεξάγονται σε πόλεις στο νότιο Ιράν και σε, κοντά στα στενά του Ορμούς, που είναι και το διατάφτα της υπόθεσης. Γιατί, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εμείς ασχολούμαστε με τα ανθρωπιστικά και με το πώς θα σταματήσουν οι πόλεμοι και όλα τα σχετικά, άλλοι ασχολούνται με το τι αποφέρει όλη αυτή η τραγωδία, γιατί ένας πόλεμος είναι πάντα μια τραγωδία, μα πάντα όμως δεν λες α, τι ωραία να καταλάβω το τάδε, ναι, εσύ δίνεις την, πώς το λέμε, ή να απειλήσω ή να εξαλείψω. Οποιοδήποτε δίνει την εντολή, δεν πας εσύ. Ο κόσμος που στέλνεις σκοτώνεται. Οι άμαχοι σκοτώνονται από τις επιθέσεις σου. Έτσι, μεταξύ άλλων. Είναι παρά πέντε. Δεν θα πήγε με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και να πούμε και κάτι το διαφορετικό. Μας αφήνει η επικαιρότητα, μας αφήνει, εμείς όμως θα το παλέψουμε πολύ και θα πούμε και διαφορετικά πράγματα, έτσι κάτι πιο ευχάριστα δεν είναι, αλλά δεν είναι πολεμικά τουλάχιστον. Λοιπόν, σας αφήνω και σας περιμένω, θα ακούσετε και το δελτίο, τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν απόψε σε μπαράζ πληγμάτων κατά του Ιράν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση της έντασης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι την Ταχεράνη ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε αργά απόψε στην Βρετανία, στη βάση της ΡΑΦ, επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την έναρξη νέων πληγμάτων με στόχο, όπως ανέφερε, τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και την αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Το πρακτορείο Μέχρ έκανε λόγο για εκρήξεις στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Λίγο αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ δεν έχει υποστεί ζημιές. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε πως η απάντηση της Ταχεράνης θα είναι ισχυρή, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλούς τρόπους, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει τελική απόφαση. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της Συμφωνίας των Συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και τονίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να υπάρχει νομικό ζήτημα ως προς την πιθανή προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, επισημένοντας πως η Ελλάδα προχωρά απρόσκοπτα το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με την ένταξη των F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των Rafale. Σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Ahaber, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι αυτή πρέπει να επιληθεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκία-ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε ναυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Άγκυρα, απάντησε στις αντιδράσεις της Ελλάδας και Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν έχουν θέση στο δικό του κόσμο. Ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην κάνει λάθος. Για το Αιγαίο σημείωσε ότι η επίλυση αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, εκφράζοντας την ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και οι ιατρικές πηγές. Παράλληλα, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Αμπατία του Νότιου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με την Χεζμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργή Τζική.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 9 Ιουλίου, με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλεις να έχει 8 βαθμούς? 38 μπορώ να το κάνω, 8 όχι. Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Γεια σου Σοφία μου, τι να κάνουμε, θα ζήσουμε όπως προτάσει η φύση. Εμείς αποφασίσουμε. Θα μου πεις, όταν τα κάνεις χάλια, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί δεν επιτρέπεται στο δημόσιο βήμα. Και μετά έρχονται οι συνέπειες. Δεν σκέφτεσαι ότι εγώ έχω βάλει, όχι ειδικά, το ανθρώπινο είδος, έχω βάλει το χεράκι μου για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Λες, μα γιατί? Γιατί έτσι είναι. Πάντα τα καλοκαίρια κάνει ζέστη, τους χειμώνες υποτίθεται ότι κάνει κρύο και βρέχει, την άνοιξη ανθίζουν τα δέντρα και τα φυτά και τα λουλούδια και όλα τι ωραία, και το φθινόπωρο έχει τα πρωτοβρόχια και το είναι προάγγελος του χειμώνος. Τώρα πια έχουμε ζέστη, μετά έχουμε δροσιά, βροχές, όπου βρέχει λέμε, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ο καθένας τέλος πάντων στρέφεται εκεί που πιστεύει και προσεύχεται, λέει μην έχουμε τα χειρότερα, γιατί αυτό είναι, έχουμε τις φωτιές, έχουμε διάφορα, μυαλό δεν βάζουμε, τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε νου τώρα στο και 20 τώρα. Βέβαια δεν είναι κακό να προσπαθούμε για το καλύτερο, μήπως διορθωθεί η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία. Δεν, η προσπάθεια δεν είναι κακό πράγμα, αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές μένουμε μόνο στην προσπάθεια, και όταν μας δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε λίγο με τον τρόπο του ο καθένας να βελτιωθεί η κατάσταση, λέμε έλα μωρέ τώρα τι με νοιάζει, σε 30 χρόνια θα γίνει, σε 20, μα δεν είναι σε 20-30 χρόνια, είναι τώρα αυτά που ζούμε. Όλο αυτό λέγεται κλιματική κρίση. Έρχονται άλλοι γιατί δεν έκανε πριν καύσωνες. Βρε, είχε καύσωνες, εννοείται. Δεν ήταν τόσο παρατεταμένη, δεν ήταν τόσο σφοδρή, δεν ήταν τόσο πια να μπουν στον κατάλογο των συνηθισμένων γεγονότων. Δεν υπήρχε αυτό. Τώρα υπάρχει. Αλλά ποιος νοιάζεται. Σιγά τώρα. Σκοπός να πάρουμε τις άδειες να φύγουμε. Λοιπόν, Γαλλία, παιδιά. Έχει καύσωνα, αυτό που λέμε καύσωνα, έτσι. Καύσωνα είναι πάνω από 5 μέρες να έχει υψηλές θερμοκρασίες και να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ. Αυτό που ζούμε και εδώ κατά καιρούς. Καλοκαίρια ολόκληρα. Μήνες ολόκληρους. Εβδομάδες ολόκληρες. Θα μου πεις γιατί είσαι υπερβολική. Δηλαδή δεν έχει ένα μήνα 42, βρε, δεν έχει 42. Αλλά όταν κάνει μια εβδομάδα 42 με την ελάχιστη 32, επιρρώνουν τα πάντα και τραγαγύρευε μετά. Έχουμε μάθει. Άλλοι δεν είναι τόσο συνηθισμένοι. Δεν είναι. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Εμείς όλα τα συνηθίζουμε. Τα καλά να τα συνηθίζεις είναι πολύ ωραίο. Τα άσχημα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, παιδιά. Να γυρίσουμε λοιπόν στη Γαλλία. 78.000 στρέμματα γης καταστράφηκαν σε 8 μέρες μέσα από τις φωτιές. Έχασε τη ζωή του ένας πυροσβέστης 22 χρονών εθελοντής στις Γαλλικές Άλπεις. Πήγε σε μια απότομη πλαγιά να σβήσει τη φωτιά. Έχασε τη ζωή του το παιδάκι. Αυτές οι φωτιές, οι φετινές, λέει, στη Γαλλία χαρακτηρίζονται πιο καταστροφικές από τις περσινές, διότι και νωρίτερα εκδηλώθηκαν και τεράστιες ζημίες προκάλεσαν και τα προκάλεσαν όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. 40 βαθμούς, λέει, Κελσίου, οι ακραίες θερμοκρασίες τους ξεπερνούν σε 67 περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Βεβαίως. Όσο έχετε πάει στη Γαλλία, Μονπελιέ και Περπινιάν, θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Ιούλιο, 40,7. Και χθες το απόγευμα, ο υδράργυρος, λέει, στα νοτιοανατολικά της χώρας άγγιξε τους 41. Μη μου αρχίσετε και μου λέτε, έλα μωρέ και εδώ έχει. Ναι, να βάλουμε στο νου μας ότι κάποιες χώρες δεν είναι συνηθισμένες, το λέμε και εμείς εδώ, όταν ρίχνει μισό ποντο χιόνι και απογλυόμαστε. Αλλά και επίσης να έχουμε και στο νου μας τα επίπεδα, παιδιά, της υγρασίας. Έτσι, που η αίσθηση είναι ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Τώρα αυτές οι
Οι ακραίες θερμοκρασίες επεκτείνονται, λέει, προς τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Ακυρώσεις δρομολογίων στα τρένα, διότι η έντονη ζέστη, λέει, επηρεάζει τη λειτουργία των γραμμών ηλεκτροδότησης και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα. Για τη Γαλλία μιλάμε. Και επίσης, αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ όταν κάνει ζέστη, που λέμε ότι συνήθως 12 με 5 οι άνθρωποι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους να αποφεύγουν την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και στον ήλιο και τους μεταφορείς των ταχυφαγίων, τους δελιβεράδες εν ολίγης, και το έχουν και αυτό και στη Γαλλία, οι άνθρωποι να μην εκτίθενται σε αυτές τις συνθήκες του καύσωνα. Για να μην είμαστε, σας λέμε διάφορα και για να σας τρομάξουμε μες τη νύχτα, 1:15, ως ένδειξη, λέει, της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περισσότερα από τα μισά από τα 53 κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί από το 1947, 53 κύματα καύσωνα, τα μισά και παραπάνω είναι μετά το 2010. Έτσι, δηλαδή σε αυτούς που λένε έλα και το 87, έλα και το 79, έλα, μετά το 2010. Λοιπόν, επίσης, θέμα τεράστιο υπάρχει και στην Ισπανία, διότι πλήττει τη χώρα νέο κύμα καύσωνος, 37,7 βαθμοί στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Το προηγούμενο ήταν 37,4 το 2010. Έτσι. Αυτά τα λένε τα στοιχεία, τα δίνουν οι Ισπανοί. Οι θερμοκρασίες, λέει, που σημειώθηκαν και στους δύο μετεωρολογικούς σταθμούς της Βαρκελόνης αποτελούν τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ιστορικά, σηματοδοτώντας ένα νέο κλιματικό ορόσημο για την περιοχή. Κόκκινος συναγερμός στις δύο γειτονικές περιοχές της Βαρκελόνης, διότι προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο και το ενδεχόμενο πολύ σοβαρών επιπτώσεων για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Αυτό το κύμα καύσωνα γύρω στους 40 βαθμούς θα συνεχιστεί και σήμερα. Που τι σημαίνει αυτό? Πυρκαγιές. Αυξάνεται το κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι το δεύτερο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Θυμάστε τι είχε γίνει τον περασμένο μήνα, που πανικόβλητοι άνθρωποι προσπαθούσαν να δροσιστούν? Αυτό σημαίνει και τώρα. Το ζήτημα είναι ότι έχουν θερμοκρασίες, ακούμε εμείς 37, εμείς τώρα έχουμε 35. Είναι σε τι συνθήκες έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι, και ξαναλέω, κάθε χώρα έχει τους δικούς της ρυθμούς και τους δικούς της τρόπους να ανταπεξέρχεται. Όταν δεν έχεις μάθει ή όταν δεν είσαι, να το πω διαφορετικά, συνηθισμένος, δημιουργούνται ζητήματα. Όχι μόνο ο καθένας για τον προβλήματα στον καθένα μας, έτσι, και σε συλλογικό επίπεδο. Όταν δεν μπορούν να μετακινηθούν, όταν δημιουργούνται ζητήματα με τους δρόμους, με τις αερομεταφορές, με τα τρένα. Δεν είναι θέμα αυτό? Δεν είναι τεράστιο? Το τωρινό κύμα, λέει, υψηλών θερμοκρασιών είναι το δεύτερο μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ο Ιούνιος που μας πέρασε, που εμείς δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, η αλήθεια είναι, αποδείχθηκε ο δεύτερος θερμότερος από την έναρξη της καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων. Επειδή μιλάμε για τον καιρό, σήμερα, λέει, θα έχει ένα 24ωρο διάλειμμα του καλοκαιριού, που σημαίνει ότι θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, λένε οι μετεωρολόγοι. Και μάλιστα για την Αττική διάβαζα ότι δίνουν ένα χρονικό διάστημα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, ότι θα έχει καταιγίδες και θα έχει και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις και θα έχει και κεραυνούς, έτσι να έχουμε το νου μας για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Θα μου πεις τι θα γίνει τώρα άμα βρέξει? Τίποτα δεν θα γίνει, αλλά να προσέχουμε για να μην δημιουργούνται, ξέρετε. Γιατί έχω και διάφορα στο διαδίκτυο που μου στέλνετε, ακόμα δεν έχουμε καλοκαίρι και τι θα γίνει με το καλοκαίρι και πότε θα έρθει. Εδώ είναι. Γιατί πρέπει να ζήσουμε συνθήκες τραγικές και ασφιχτικές? Θα έρθει ένα κύμα ζέστης μετά τις 13, λέει, του μηνός, η αλήθεια, αλλά εντάξει, το περιμένουμε. Είναι από τις περιπτώσεις που θέλουμε οι μετεωρολόγοι να πέσουν έξω. Το επιθυμούμε πάρα πολύ. Δεν θα τους παρεξηγήσουμε καθόλου αν τελικά δεν μας επισκεφθεί ο καύσων. Καθόλου, αλήθεια, πιστέψτε με. Και επειδή εμείς δεν λέμε μόνο τα προβλήματα, αλλά δίνουμε και λύσεις,
φοβερές και τρομερές. Θα σας τις πω μετά. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως θα σας πω τον τρόπο που θα δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό. Αμέ, βεβαίως. Πάμε.

Λοιπόν, σας υποσχέθηκα λύση. Ναι, την έχω. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί αμερικανικοί στο Ιράν. Να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, τα σοβαρά του θέματος της ημέρας. Διότι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι απειλεί το Ιράν με πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις και στις αμερικανικές βάσεις και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα είναι μία ήρεμη νύχτα πάντως, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Τουλάχιστον εκεί που γίνονται, σημειώνονται οι συγκρούσεις. Λοιπόν, θέλω λίγο να το ελαφρύνουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε να το ελαφρύνουμε. Είναι κάτι χρηστικό. Σου λέει τις ημέρες του καύσωνα, το πιο δύσκολο κομμάτι τι είναι, παιδιά, οι νύχτες του καύσωνα. Βεβαίως. Ειδικά αν δεν θέλουμε, γιατί υπάρχουν και αυτοί, κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν θέλουν κλιματιστικό, και υπάρχουν και οι άλλοι που σου λέει αν το ανάψω μετά πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ δραστικό για να πληρώσω το λογαριασμό. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, πάμε να κοιμηθούμε. Εσείς που κοιμάστε τέτοια ώρα, εμείς είμαστε στα γραφεία μας και ο καθένας είναι στην δουλειά του. Καλά κουράγια σε όλους, δουλεύουν αυτές τις ώρες. Σου λέει πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Δεν μπορώ με το κλιματιστικό, νιώθω δυσφορία. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική. Και επειδή μας λένε οι ειδικοί ότι το άνοιγμα των παραθύρων λειτουργεί, λειτουργεί λέει, αλλά μόνο αν βλέπει η κρεβατοκάμαρα προς το βορρά. Πάρτε μια πηξίδα να δείτε, η κρεβατοκάμαρα βλέπει προς το βορρά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Επίσης, αν δεν τίθεται λέει ζήτημα ασφάλειας, να κοιμηθούμε χωρίς πατζούρια. Το διακινδυνεύεις? Να αφήσεις ανοιχτά τα παραθυρά σου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το διακινδυνεύεις, λατρεμένε μου ακροατή. Πάντως δεν θα ήταν καλή ιδέα. Έτσι. Και αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να αναζητήσουμε λέει αλλού δροσιά. Δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους που μας ακούνε. Θα μου πεις ο άλλος τώρα που ακούει, καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, εμείς θα πούμε εδώ κατά τους δικούς μας και ο καθένας πράττει όπως νομίζει. Αλλά δεν είπαμε για την Ισπανία, ότι έχει καύσωνα κτλ. Υπάρχει λοιπόν στην ισπανική έκδοση του El Decor ένα άρθρο πάρα πολύ ωραίο που λέει τις εναλλακτικές που προτείνει ο δόκτωρ Φελίσες. Είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος και τα λοιπά, TikTok και τέτοια, ξέρετε τώρα εσείς, το TikTok το παίζετε στα δάχτυλα. Δίνει συμβουλές λοιπόν για την καταπολέμηση της ζέστης χωρίς κλιματιστικό. Παιδιά, είναι σημαντικό, σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Ναι. Παρουσιάζει 3 κόλπα που βασίζονται στη φυσιολογία και μάλιστα το τελευταίο αντλεί την ιστορία του από την αρχαία Αίγυπτο. Δεν ξέραν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Το πρώτο λοιπόν από τα κόλπα που προτείνει ο δόκτωρ Φελίσες είναι το πιο γρήγορο. Πριν ξαπλώσετε λέει, βυθίστε τους καρπούς σας για 30 δευτερόλεπτα σε κρύο νερό. Μα πεις γιατί να το κάνω αυτό? Διότι από τους καρπούς περνούν επιφανειακές αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα απευθείας σε όλο το σώμα. Ναι. Οπότε η ψύχτη τους μειώνει τη γενική θερμοκρασία για μερικά λεπτά. Θα πεις την υπόλοιπη νύχτα τι να σας κάνω τώρα, αυτό είπε ο Φελίσες. Μέχρι να κοιμηθούμε θα αισθανόμαστε μια δροσιά. Επίσης υπάρχει ένα άλλο κόλπο, διότι άντε και βύθισε στους καρπούς σου, άντε και κοιμήθηκες, μετά δεν σε πιάνει η ζέστη, σε πιάνει. Ξυπνάς τη μέση της νύχτας. Θέλεις μια λύση που να διαρκεί περισσότερο. Είναι παιδιά, λέει, άλλο κόλπο έχει. Βρέχουμε κάλτσες, τις κάλτσες μας, και τις βάζουμε στην κατάψυξη. Και όταν ξαπλώνουμε, βάζουμε τις κατεψυγμένες κάλτσες μόνο γύρω από τους αστραγάλους. Μην τις φορέσετε, λέει, αν δεν θέλετε να ξυπνήσετε στις 4 το πρωί ψημένοι από τη ζέστη. Γιατί λέει το να καλύψουμε όλο το πόδι θα συγκρατούσε τη ζέστη. Εμείς θέλουμε το αντίθετο. Μόνο γύρω από τους αστραγάλους, παιδιά. Τώρα, άμα δεν είναι κάλτσες και είναι άλλο πανί, πειράζει. Ποιος να ξέρει. Το τρίτο κόλπο είναι πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά υπόσχεται καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι που δεν είχαν κλιματιστικό, άρα πιάνει. Προσέξτε με. Συνίσταται λέει τι, να ψεκάζουμε δροσερό νερό πάνω στο σεντόνι μέχρι να εγγραφεί πλήρως. Μετά,
Αφού το νερό, καθώς το νερό εξατμίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία μειώνεται κατά αρκετούς βαθμούς και έχουμε ένα δροσιστικό αποτέλεσμα. Θα είναι, λέει, σαν να κοιμάσαι πάνω σε κλιματιστικό, λέει ο δόκτωρ Φελίσης. Και η συντάκτρια του άρθρου στο El Decor λέει ότι η Αιγυπτιακή μέθοδος δεν είναι εφεύρεση των κοινωνικών δικτύων. Το όνομά της παραπέμπει σε μια πρακτική που έχει τεκμηριωθεί στην αρχαία Αιγυπτό, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες της ερήμου οδήγησαν τους κατοίκους να αναπτύξουν ευφυείς λύσεις για να επιβιώσουν από την νυχτερινή ζέστη. Βρέχαν τα σεντόνια με τα υφάσματα, με δροσερό νερό οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, και τυλίγονταν με αυτά, λέει, για να κοιμηθούν. Άκου τώρα. Και η εξάτμιση του νερού, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και τα λοιπά. Τώρα μπορείτε με αυτό να το κάνουν παιδιά όλο μαζί. Τώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, 1:30. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ξεκινάμε, βυθίζουμε τους καρπούς μας σε κρύο νερό για 30 δευτερόλεπτα, ετοιμάζουμε το σεντόνι εκεί με τα νερά και τα λοιπά, φοράμε τις δροσερές ή παγωμένες κάλτσες όταν ξαπλώνουμε και αφήνουμε όλο αυτό να δουλέψει υπέρ μας. Για τις πιο ακραίες νύχτες, λέει, του καλοκαιριού, όταν η ζέστη δεν σταματά ούτε στις 3 το πρωί, ναι, ο συνδυασμός και των τριών μπορεί να είναι ακριβώς που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε έναν ήσυχο ύπνο. Έχω να σας πω ότι αυτό με τα σεντόνια, τα βρεγμένα, δεν το ήξερα. Αλλά ήξερα ότι η Μέρλιν Μονρόε έβαζε τα σεντόνια της στην κατάψυξη και μετά τα έβγαζε και κοιμόταν επάνω για να δροσιστεί. Λέει ο αστικός μύθος. Δεν είμαστε μπροστά. Οπότε θα πράξουμε αυτό για να γλιτώσουμε τον αυξημένο τοπό. Ναι, λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μία λύση, παιδιά, όλα αυτά. Έτσι. Και επίσης, επειδή μπορεί κάποιος να το αυτήν την ώρα να έχει ανεμιστήρα. Δεν χρησιμοποιούμε και ανεμιστήρες, χρησιμοποιούμε και αυτούς. Δεν είναι, λέει, να τους αναχτυμάς χτυπάει, το λέω και στον εαυτό μου, είναι να το τοποθετούμε δίπλα σε παράθυρο για να ανανεώνεται ο αέρας. Βέβαια. Το απλό κόλπο αυτό, λέει, κάνει τον ανεμιστήρα να δροσίζει σαν κλιματιστικό. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Έχουμε τον ανεμιστήρα. Αν είναι επιδαπέδιος, έχουμε ζήτημα. Αν όμως είναι από τους άλλους ανεμιστήρες, τους πιο κοντούς, μπροστά στον ανεμιστήρα τη βάζουμε ένα μεταλλικό σκεύος με παγάκια. Και χτυπάει ο ανεμιστήρας και μας φέρνει τη δροσιά και γλιτώνουμε, τέλος πάντων, περισσότερα χρήματα, καθώς δεν ανάβουμε τον κλιματιστικό. Λοιπόν, παιδιά, βάζουμε τον ανεμιστήρα μπροστά στο παράθυρο, όχι να χτυπάει έξω, να χτυπάει προς τα μέσα. Έτσι, προς τα μέσα. Και έτσι πέφτει η θερμοκρασία. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε όπως μας λένε οι ειδικοί. Α, και επίσης είπαν και κάτι άλλο. Αν δεν πιάσει το κόλπο με τον ένα ανεμιστήρα, δύο, λέει, αν είναι δυνατόν. Και δύο και τρεις και πέντε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να περνάμε ωραία τις νύχτες μας. Εντάξει, εμείς σας κρατάμε παρέα. Ακούτε Air News Radio 105,8. Αλλά ένα ανεμιστήρακι χρειάζεται. Δύο, κλιματιστικό, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και κάντε κουράγιο, θα δροσίσει. Πότε, έχουμε καιρό ακόμα. Αλλά οι άνθρωποι, γενικά, όποια θέση και αν κατέχουν, θα πρέπει να κοιτάζουν μπροστά. Μπροστά. Έτσι, στο μέλλον, έστω και στο εγγύς. Κάποιοι άλλοι που κατέχουν υψηλές θέσεις πρέπει να κοιτάζουν και στο μακρινό μέλλον. Γενικά μιλώντας. Είναι παρά 25. Τραγούδι και εδώ είμαστε.

κάνει δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Ισπανία ήταν πολύ γενναιόδορη σήμερα, είπε. Τι να σας πω. Επίσης είπε ότι νομίζω ότι το ΝΑΤΟ έκανε πολύ, δίνει σε πολύ δρόμο σήμερα. Θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε οι δηλώσεις νέες, αναλυτικότερες εννοώ, ή αναρτήσεις στο Truth Social. Θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί. Αλλά εντάξει, εχθές το είχε βάλει με την Ισπανία και είπε θα διακόψει και τους εμπορικούς δεσμούς. Τι να σας πω τώρα, ό,τι και να σας πω. Επίσης συνεχίζονται, να μην το ξεχνάμε παρακαλώ, τα πλήγματα τα αμερικανικά στο νότιο Ιράν. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ιρανικά λιμάνια χτυπάει. Υπήρξαν πληροφορίες ότι χτυπάει αμερικανικό στρατός. Υπήρξαν πληροφορίες ότι στο Μπουσέρ έγινε πλήγη σταθμός πυρηνικής ενέργειας, αλλά οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπήρξε κανένα πλήγμα. Θα μου πεις και να υπήρξε, θα στο πει το καθεστώς. Δεν θα στο πει, αλλά εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Πάντως το καθεστώς το Ιρανικό έχει πει ότι θα χτυπήσει αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα χτυπήματα. Όχι ότι δεν χτύπησε χθες, χτύπησε και στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ. Αλλά ο Τραμπ λέει ότι αν συνεχίσετε να χτυπάτε πλοία στο Ορμούζ, τα δικά μας πλήγματα θα είναι χειρότερα. Οι Ιρανοί λέει, λάτε σας περιμένουμε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Εν διάφορη περιπτώση. Α, για να μην ξεχαστώ. Ναι, υπήρξαν και διάφορα. Για τη Γρυλανδία είπε. Ο πρωθυπουργός της Δανίας είπε ότι αυτά δεν γίνονται, που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Και βέβαια τα περιμέναμε όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις ως τώρα δεν είχαμε δείγματα και ξαφνικά προέκυψαν στην Άγκυρα. Καμία σχέση. Και δείγματα είχαμε και δηλώσεις είχαμε και προσπάθειες είχαμε και όλα αυτά τα είχαμε, αλλά εντάξει. Όταν μιλάς για μια από τις πιο κρίσιμες συνόδους του ΝΑΤΟ, για την ιστορία του, στην ιστορία του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, πρέπει να ακούς προσεκτικά το ότι έχει υποθεί και το ότι έχει τέλος πάντων καταγραφεί, και να μπούμε τώρα στο μυαλό των ηγετών να σκεφτούμε πώς σκέφτονται εκείνοι. Δεν θα το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι για τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που το απίθυνε στο Ρούτε Δανός Ρεπόρτερ το ερώτημα αναφορικά με τα επίπεδα ανοχής που δείχνει απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο όταν μίλησε για τη Γρυλανδία, απέφυγε την αντιπαράθεση, απέδωσε στον Τραμπ καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Συμμαχίας, και αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της Γρυλανδίας είπε ότι οι προκλήσεις από τη Ρωσία και την Κίνα στον αρκτικό κύκλο απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση. Έτσι, συλλογική αντιμετώπιση. Δέχονται ερωτήσεις όλοι οι αξιωματούχοι οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον ευρύτερων συμμαχιών και όλα τα σχετικά. Επίσης, επειδή θα μιλούσαν και για την Ουκρανία, μίλησαν για την Ουκρανία και έχει βγει ο ποιος είναι, μισό λεπτό, ότι έχουμε στο Ιραν Σαχίρ, στο αεροδρόμιο από Αμερικανιστά, είναι στο νότιο Ιράν, λέει το ΙΡΝΑ ότι σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης. Πριν από λίγο ήρθε η είδηση, σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ναι. Οπότε έχουμε ένα θύμα, αναφορικά με τις επιθέσεις αμερικανικές, όπως το λέει το Ιράν. Να δούμε, δεν ξέρω. Όλη τη νύχτα εδώ θα είμαστε. Για την Ουκρανία που μιλήσανε χθες στο ΝΑΤΟ, η Μόσχα αντέδρασε, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις δεσμεύσεις της Συμμαχίας για την υποστήριξη του Κιέβου,
που αποφασίστηκαν στη χθεσινή σύνοδο κορυφής και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους συμμάχους, η Μόσχα ξαναλέω, ότι προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Θα μου πεις, τα λέει 5 χρόνια, τα ξανά. Και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε λέει στα κράτη-μέλη της συμμαχίας ότι έλαβαν ανεύθυνες αποφάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή και εστιάζουν στη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπήρου, είπε η Ρωσία, που βομβαρδίζει την Ουκρανία 5 χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Δεν είπε ο Τραμπ ότι συνομίλησε με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι και οι δύο θέλουν συμφωνία και θα γίνει πολύ σύντομα? Τώρα πολύ σύντομα είναι σχετικό. Πολύ σύντομα είναι και αύριο, είναι και σε μια ώρα και είναι και σε, δεν ξέρω, σε βάθος χρόνου. Να δούμε. Να δούμε. Αυτό που λες, καλώς τώρα, καλημέρα. Καλά είμαι όλοι μαζί. Αυτό που λες δεν το ξέρω. Υποθέτω όμως ότι, μάλλον το πω αλλιώς, επειδή έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει και έχουμε, πώς να το πω τώρα, γίνει κοινωνία δηλώσεων, τώρα είναι μέρα και σε 2 δευτερόλεπτα είναι νύχτα και αυτή τη στιγμή αποφασίζω το τάδε και σε 1 ώρα που έχω αποφασίσει κάτι άλλο, έτσι, φρόνιμο θα ήταν να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μου πεις, εμείς περιμένουμε. Αυτοί που πλήττονται, πώς να κάνουν υπομονή? Αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι δεν αφορά αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό δείχνει το πράγμα όλο. Εκτός αν βλέπουμε διαφορετικά. Είναι και 47. Πριν αποχαιρετιστώ, κάτι προλαβαίνω. Κάτι τι μικρό. Για πάμε.

Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μιχάλη και την Ελένη που μου έστειλαν στο Facebook τα ρεπορτάζ για τον φυλακισμένο γιατρό τον Παλαιστίνιο, τον Αμπού Σαφίγια, και ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ, να είστε καλά. Ναι, έχει τι διαφορά, δηλαδή δεν ξέρω, είναι άλλος άνθρωπος, αλλά τώρα να είσαι φυλακή, να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει, να περνάς τραγικά, έτσι, για όλους όσοι είναι φυλακισμένοι, για όλους όσοι βρίσκονται άδικα, χωρίς κατηγορίες, σε φυλακές. Να πω και στο Στράτο, γεια σου Στράτο. Θέλω να πω κάτι. Εμείς εδώ Aerasport δεν είμαστε. Η Aerasport κάνει καταπληκτική δουλειά, τα παιδιά είναι θαυμάσια, και τώρα με το Μουντιάλ και οι ακροματικότητες μας και οι θεαματικότητες μας είναι στα ύψη. Ο καθένας που επιλέγει μια ομάδα και λέει εγώ αυτή την ομάδα θέλω να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ το είχα πει και από την αρχή, το ωραίο για τώρα, για να μην παρεξηγούμεθα. Είχα βάλει τις αγάπες μου. Βραζιλία, Πορτογαλία, Σκωτία. Η Σκωτία δεν θα παίρνει ούτως ή άλλως. Λέω άντε, πάει μια Αγγλία. Άντε, τέλος πάντων. Λοιπόν.

μπορούν, το τι ακούει δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Και μπορεί να είναι αλαζόνας, μπορεί να είναι χιλιαδιό. Αλλά είναι star. Star quality δεν το έχουν όλοι. Τι να κάνω τώρα. Δες στο καλλιτεχνικό χώρο. Υπάρχουν ηθοποιοί που είναι εκπληκτικοί. Αλλά το star quality να βγαίνει και η άβρα τους να μαγνητίζει τον κόσμο δεν το έχουν όλοι. Το έχουν πολύ συγκεκριμένοι, φιλαράκι μου καλό. Έτσι. Αυτό. Ούτε το ξέρω τον Ρονάλντο, ούτε επιθυμώ να το γνωρίσω. Καθόλου δεν με απασχολεί. Όπως δεν θέλω να γνωρίσω κανένα από αυτούς, δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι το στόχος μου αυτό, το όνειρό μου. Αλλά ποιος μαγνητίζει, το βλέπεις. Εντάξει. Γι' αυτό. Να κερδίσει ο καλύτερος. Εδώ που φτάσαμε, ο καλύτερος. Λοιπόν, σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 στο Earth News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια ήρεμη νύχτα, δεν το βλέπω, αλλά εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν απόψε σε νέο μπαράζ πληγμάτων κατά του Ιράν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση της έντασης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα έχουν στόχο την αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζα. Την ίδια ώρα οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Το πρακτορείο Μέχρ έκανε λόγο για εκρήξεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ, αναφέροντας ότι ο πυρηνικός σταθμός στην περιοχή δεν έχει υποστεί ζημιές. Πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση στο αεροδρόμιο της Ιρνασχάρ. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε πως η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τη Συμφωνία των Συμμάχων για αύξηση των αμυντικών δαπανών και ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Η Ουάσιγκτον ετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να επιβάλλουν εμπάργκο μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΟΑΕΠ. Κατά την επιστροφή του στη ΣΥΠΑ, ο Τραμπ έκανε στάση σε βάση της ΡΑΦ στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του δώρησε το Κατάρ. Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το τουρκικό κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία και υπογραμμίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στο iHaber, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της πιθανής πώλησης F-35 στην Τουρκία, επισημένοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει νομικό ζήτημα. Τόνισε ωστόσο ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, τα F-16 Viper και τα Rafale. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, λέγοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου. Αποκάλυψε επίσης συνομιλίες με τον Τραμπ για την ενίσχυση της αμυντικής Τουρκίας ΗΠΑ με την αυπήγηση φρεγατών υποβρυχίων και κορβετών. Για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παραλληλά, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόουν στην Ομπατία του Νοτίου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μανάκι με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 9 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Καλημέρα στη Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια να ευθυμιαστούμε. Καθίσε φόε τάχθη. Άλλοι βάζουν, άλλοι ακούνε, άλλοι περνάνε καλά. Μάλλον όλοι περνάμε καλά. Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Όταν πήγα να γράψω συνέντευξη στον Πολυκαντριώτη, στο παλιό του σπίτι, στους Τρακομακεδόνες, αυτό που έπεσε από το σεισμό, ήταν στο τρίτο πάτωμα, εκεί που είχε το στούντιο, έγραφα, παίρναν κάτι τραγούδια. Με τη Δάφνη, μια τραγουδίστρια. Ανεβαίνοντας, τραγουδούσα αυτό, έλεγα, θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθει. Γιαννάκη μου λέει, τι θα γίνει, θα σου κάνουμε δίσκο. Το φως να ανάψει. Κανα μανάβικο του λέω να μαζέψουμε ντομάτες. Έτσι στο κρεβάτι να μην γρεις.
1: Να τρέξεις στο κρεβάτι.

0: Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά από την Πετέλη. Κυρία Γιάννη λέει, μπορείτε να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι, κάνουμε μπάρδια. Παρακολουθούμε, λέει, εδώ το μαγαζί γύρω-γύρω. Αν όλα είναι καλά, βεβαίως, το επόμενο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Συ μου χάραξες πορεία. Με την κυρία Γιώτα Λίδια, βέβαια.

Καλημέρα. Εδώ λέει ακριτικός σταθμός, αλλά δεν μου γράφει που. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ούτε ποιος, ούτε και από που. Μόνο απλά ακριτικός σταθμός. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Μητσάρας, εγώ γιορτάζω όταν πονάω.

Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου, λέει, που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Ιωάννη, να σε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχάλης Τερζής. Νίκο, έχουμε τίποτα και μισή? Α, ωραία, πάμε. Οκ, δεν πειράζει, την επόμενη ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, το τζιβαέρι μου.

Φίλε Γιάννη, καλημέρα, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα, στο Τζακίρι και στο φίλο το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Όλα καλά, λέει, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο καλός φίλος ο Βαγγέλης ο Μπαρμπαρέζος, ο οποίος πάει και αυτός για ψαράκια, για φόρτωμα από την Καρδίτσα. Λοιπόν, για το φίλο μας το Μιχάλη, καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές, το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία και δεν γίνεται αυτό που μου ζητάς. Βλέπεις ότι και, δεν γίνονται όλα τα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τι να πω. Την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή από του Ζωγράφου. Το επόμενο κύριε Γιάννη αφιερώσε το, λέει, σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: καλημέρα στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, το επόμενο αφιερωμένο. Καλημέρα και στα παιδιά που κάνουν βάρδια στο Λιγουριό. Λοιπόν, αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη, μας ακούει και αυτό στο δρόμο. Καλημέρα αδελφέ, αφιέρωσε σε όλους λέει ό,τι θες. Ελπίζω να άκουσες τον Μπαρμπαρέζο. Κάπου τώρα θα εμφανιστεί και σταμάτησε από τις Λιβανάτες.

Λοιπόν, είπα κι εγώ, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Σήμερα λέει δεν είμαι Τζέιμσον, σήμερα είμαι Στολίσναγια. Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν μου λες την Μπερτζόφσκα, γιατί ξέρεις. Είναι μια βότκα η οποία είναι με κόκκινη πιπεριά. Αντί να τη ματσουλάς απ' έξω, την έχει μέσα αυτό. Λοιπόν, μου θυμίζει άλλες εποχές πάνω αυτά. Νύχτα στάσου, λέει Λίτσα.

Να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή η εκπομπή είναι 3 ώρες και χρειάζομαι γύρω στα 50 τραγούδια κάθε μέρα, έρχομαι με τα τραγούδια έτοιμα. Λοιπόν, για τους φίλους μου που μου ζητάνε τραγούδια, δεν κάνω επιλογές. Το λέω γιατί βλέπω εδώ για το φίλο μας τον Απόστολο που μας ακούει στο παλαιοχώρι του Παγκαίου της Καβάλας. Σας ακούω, λέει, κάθε βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν ζητάνε τραγούδια, ζητάνε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν. Π.χ. ας πούμε, χθες έπαιζα, δεν θυμάμαι, κάτι Διαμάντη, δεν ξέρω τι έπαιζα, και ο άλλος μου ζήταγε Πάολα. Λοιπόν, δεν ταιριάζουν αυτά. Έρχομαι με τα τραγούδια, τα έχω ετοιμάσει για να και να συνάδουν, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox. Δεν βάλαμε ένα διφραγκάκι και παίζουμε το ένα τραγούδι, βάζουμε ένα άλλο, παίζουμε ένα άλλο. Έχουν κάποια λογική συνέχεια τα τραγούδια. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στη Μανταλένα, η οποία μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σ' όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.

καλημέρα στη Μανταλένα, η οποία μας ακούει στην Κεφαλονιά. Επίσης καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά.

0: Παιδιά επίσης που μας ακούνε στο Χαλάνδρι, έχουμε και άλλη αφαιρέωση. Η νύχτα λέει βγαίνει δύσκολα για όσους εργάζονται, ταξιδεύουν, είναι άρρωστοι, πονάνε, είναι μόνοι τους, βασικά αυτό. Και λοιπά, με την παρέα και τη μουσική σας βοηθάτε να ξημερώσει πιο γρήγορα και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα, λέει η φίλη μας από το Γέραγα. Έμαθα ότι είχες μια περιπέτεια υγείας, περαστικά εύχομαι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σημερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
5: κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Στατημάρης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη ΣΥΠΑ ότι μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια εξέλιξη. Νωρίτερα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει το τέλος της εκεχηρίας. Η υποστήριξη ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές των ιρανικών ακτών, μεταξύ άλλων στο στρατηγικής σημασίας Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, διευκρινίζοντας ότι ο πυρηνικός σταθμός της περιοχής δεν υπέστη ζημιές. Από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ισναχάρ σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Επιστρέφοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στάση σε βάση της RAF στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του έχει δωρήσει το Κατάρ. Δήλωσε ότι οι ανησυχίες για απειλή κατά τη ζωή του από το Ιράν δεν επηρέασαν την επιστροφή με δύο αεροσκάφη στη ΣΥΠΑ. Υποστήριξε ότι ο ίδιος αποτελεί διαρκή στόχο απειλών από την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως το νέο Air Force One στάλθηκε στη Βρετανία για παρουσίαση στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παράλληλα, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπατία του Νοτιού Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη Συμφωνία των Συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της